0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Πάλι άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η Μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει.

κεριά σκιές απλώνουν οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία, σαν σημάδι μ' αποφεύγεις αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω, για ό,τι πήρες και δεν δίνεις.

ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

care for me. It's awfully nice. It's paradise. It's what I love.

Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Η Ισπανία στην κορυφή του κόσμου, καθώς επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ στο Νιου Τζέρσεϊ. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν με στόχο κέντρα διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να επιτεθεί σε πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο πιθανών τριών, όπως είπε, Αμερικανών στρατιωτικών τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή. Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ αναχέτησαν ιρανικά ντρόουνς και πυράβλους, ενώ η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν προειδοποιεί για πιθανή ιρανική επίθεση στο κέντρο της πρωτεύουσας και προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σε εξέλιξη που εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται για πιθανή επέκταση των επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης. Το Ιράν χρησιμοποιεί τα στενά του Ορμούζ ως μοχλός της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι και άλλες χώρες πρέπει να εντείνουν την πίεση για την προστασία της παγκόσμιας ναυτιλίας, ενώ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές σε διπλωματική λύση στο Ιράν. Άλματι η τιμή του πετρελαίου Μπρέτ κατά 3,3% σχεδόν στα $91 το βαρέλι. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 2 νεκροί και 42 τραυματίες, ανάμεσά τους 8 παιδιά, από ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι εδώ, θα διαρκέσει τουλάχιστον για ακόμη 2 ημέρες, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τοπικά ακόμα και τους 42 βαθμούς ανάσα από την Πέμπτη. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο. 7 αλέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν από 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Ραντεβού για ξεκαθάρισμα ανάμεσα σε έφηβες μετατράπηκε το βίαιο επεισόδιο στο Ηράκλειο, κινητοποιώντας άμεσα την αστυνομία. Θύγμα, 15χρονη που νοσηλεύεται, είχε κανονίσει να συναντηθεί με δύο συνομιλικές της, οι οποίες της επιτέθηκαν, καταφέρνοντά της αναπάλληλα χτυπήματα στο κεφάλι. Την τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο, συγκαλεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στην ατζέντα, θα περιλαμβάνεται η συνταγματική αναθεώρηση, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να καταθέσουν προτάσεις για να μελετηθούν εν ώψη της τελικής προετοιμασίας για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο καιρός. Γενικά έθριος, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 20 Ιουλίου του 2026, του προφήτη Ηλία. Από χτες είχαμε εσπερινούς με αρτοκλασίες αλλά και πανηγυρισμούς και σήμερα σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Αυτά στα εκκλησάκια που είναι ψηλά, έτσι στους λόφους, το προφήτη Ηλία. Από την άλλη, ο καύσωνας είναι εδώ και μάλιστα είναι αυτές οι μέρες που είχαμε πάρα πολλά. Είχαμε το βράδυ του Σαββάτου αυτή την συμπλοκή των νεαρών στο κέντρο του Πλαταμόνα. Είχαμε χτες το μεσημέρι, ευτυχώς όλα πήγαν καλά και σε αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο η προσπάθεια των ναυαγωστών που έσωσαν τη 46χρονη γυναίκα, η οποία έκανε το μπάνιο εκεί μαζί με τα παιδιά της και την αδερφή της στο Στόμιο. Η προσπάθεια των ναυαγωστών που έσωσαν τη 46χρονη γυναίκα, η οποία έκανε το μπάνιο εκεί μαζί με τα παιδιά της και την αδερφή της στο Στόμιο.

Μανώλη προς Αμπελών, αλλά και στην παραποτάμια περιοχή μεταξύ Αμυγδαλέας και Πλατανουλίων. Ευτυχώς, γιατί η άμεση επέμβαση της περιοριστικής υπηρεσίας σε αυτές τις περιπτώσεις απέτρεψε τα χειρότερα. Σήμερα Δευτέρα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέπεται περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας και μάλιστα 41-42 και ενδεχομένως τοπικά στους 43 βαθμούς Κελσίου. Αυτά δείχνει λοιπόν και λέει η ΕΜΗ. Εμείς πάμε να δούμε τώρα λίγο τι γίνεται εδώ στην περιοχή της Λάρισας αλλά και της Θεσσαλίας, γιατί σήμερα Δευτέρα στο 41, αύριο Τρίτη 42, την Τετάρτη φαίνεται ότι υποχωρεί λίγο και την Πέμπτη. Και μάλιστα την Τετάρτη, ενδεχομένως το απόγευμα αλλά και την Πέμπτη, να έχουμε και κάποιες τοπικές καταιγίδες σε κάποιες περιοχές, γιατί θα υπάρχουν σύννεφα κυρίως στην Βόρεια αλλά και στα ορεινά της Θεσσαλίας. Έτσι λοιπόν προβλέπεται η πρόγνωση του καιρού. Πιο αναλυτικά να σας πούμε ότι στο 47% τώρα το πρωί είναι το ποσοστό της υγρασίας, θα πέσει όμως στη συνέχεια, θα μειωθεί, αλλά από το βράδυ και ξανά αύριο το πρωί ανεβαίνει, και αυτό κάνει βέβαια και την ατμόσφαιρα πολλές φορές αποπνικνική με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Αύριο βλέπω στους 42 βαθμούς Κελσίου να φτάνει το θερμόμετρο, με τους ανέμους να πνέουν βόρειο-ανατολική 2 μποφόρ, στη συνέχεια βόρειο-δυτική-δυτική, νότιο-δυτική, βόρειο-δυτική, βόρειο-δυτική 4 μποφόρ, έτσι απογευματινές και βραδινές ώρες. Και το ίδιο συμβαίνει και την Τετάρτη, όπου πάλι θα είναι βόρειο-δυτική 4 μποφόρ το πρωί, βόρειο-δυτική, και φαίνεται ότι όλη η εβδομάδα έτσι θα πάει, με τους ανέμους να αλλάζουν βέβαια ανατολική, βόρειο-ανατολική, θα μειωθεί η έντασή τους, θα πέσουν και στα 2 και στο 1 μποφόρ, και με την θερμοκρασία όπως είπαμε από την Τετάρτη να μειώνεται, την Πέμπτη στο 36, θα πέσει και την Παρασκευή και άλλο, και το Σάββατο επίσης στους 31 βαθμούς Κελσίου. Να λοιπόν που μετά έχουμε πτώση της θερμοκρασίας και για το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, κάπως έτσι έχει πρόγνωση το καιρό. Εδώ όμως είμαστε για να ενημερώνεστε και για να μαθαίνετε ό,τι ακριβώς αλλαγές θα υπάρχουν, γιατί ο καιρός αλλάζει πολλές φορές, όπως ξέρετε, από τη μία πλευρά στην άλλη. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Λάρισας, μας ακούτε από τους 98,3 στα FM. Πρώτη καλημέρα, μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Μας ακούτε επίσης και από το διαδίκτυο μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤ ΕΚΟ, εκεί όπου ακούτε όλα τα ραδιόφωνα. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την ηλεκτρονική μας διεύθυνση πληκτρολογώντας ΕΡΤ Λάρισας με ένα S-παπάκι ert.gr. Μπορείτε να καλείτε και τα τηλέφωνα του σταθμού πληκτρολογώντας το 241-0-627-020, 241-0-627-021. Μπορείτε επίσης να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 69-300-78-326. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-326. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τις επικοινωνίες. Σήμερα είναι, όπως είπαμε, το προφήτη Ηλία. Ηλίας, Ηλιάνα, Λιάκουρας, Λιάκος, Ήλια γιορτάζουν. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όσες και σε όσους γιορτάζουν. Να είστε πάντα καλά, υγεία. Αυτό είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Έτσι λέμε και έτσι θέλουμε να πιστεύουμε, γιατί αυτή είναι και η πραγματικότητα. Όταν έχεις την υγεία μπορείς να αντιμετωπίσεις τα πάντα. Αν δεν την έχεις όμως, τότε είναι τα πράγματα δύσκολο. Γι' αυτό, αυτό είναι το πολύτιμότερο αγαθό. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Βαγγέλης Μητρούσας. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και θα επιστρέψουμε μετά, γιατί χτες είχαμε και την λήξη του παγκόσμιου κυπέλλου. Το Μουντιάλ. Έκλεισε το Μουντιάλ. Θεωρώ ότι ήταν ένα από τα καλύτερα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα ήταν θετικά. Υπήρχαν και τα αρνητικά, αλλά σε γενικές γραμμές κρατάς τα θετικά, και ήταν πολλά θετικά σε αυτό το Μουντιάλ. Αυτή είναι η αλήθεια, έτσι όπως

Έχει γίνει το ποδόσφαιρο, είπαμε, είναι το λαοφιλέστερο άθλημα στον κόσμο με βάση την παρουσία του κόσμου. Και ακούστε αυτό, ότι μέχρι και 2 εκατομμύρια πλήρωσαν κάποιοι για να πάρουν ένα εισιτήριο για να πάνε στον τελικό. Ναι, μη σας φαίνεται παράξενο, και εγώ όταν το άκουσα έτσι μου φάνηκε, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Ισπανία είναι η πρωταθλήτρια του κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία μετά το 2010 στη Νότια Αφρική. Απέναντι στην Αργεντινή επικράτησε με 1-0 στην παράτηση.

0: Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτλάρισσας, μας ακούτε από τους 98,3 στα FM μέχρι τις 9 μαζί και ήρθε η ώρα έτσι να κάνουμε μια αναλυτική αναφορά στον χθεσινό τελικό του Μουντιάλ. Ένα τελικό που δεν είχε πολλά τέρματα όπως είχε ο ημιτελικός ανάμεσα στην Αγγλία και την Γαλλία. 6-4, 10 γκολ. Πού να φανταστεί κανείς ότι θα μπαίναν 10 γκολ σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Και όμως αυτό έγινε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου και ξημερώματα Κυριακής, όπου πραγματικά όταν οι Άγγλοι προηγήθηκαν και μάλιστα με αυτό το 4-0, κανείς δεν πίστευε ότι θα γινότανε από την πλευρά της Γαλλίας να πετύχει δηλαδή 3, να φτάσει ακόμη και στην ισοφάρηση, να γίνει 4-4. Εκεί έγινε το 5-3, μετά το 5-4 και τελείωσε με 6-4. 10 γκολ δεν είναι λίγα. Και ο Μπαπέ, αυτό που κέρδισε τουλάχιστον το χρυσό παπούτσι, γιατί πέτυχε τα περισσότερα γκολ. Τώρα, η χθεσινή αναμέτρηση ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Η Ισπανία ήταν καλύτερη και δίκαια επικράτησαν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και κατάφεραν να πετύχουν ένα γκολ με τον Φεράν Τόρες στο 106, στην παράταση δηλαδή, και να πάνε οι Ισπανοί στην κορυφή του κόσμου 16 χρόνια μετά τον θρίαμβο στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής. Η ομάδα της Αργεντινής δεν ήταν καλή. Μπορεί βέβαια στα προηγούμενα παιχνίδια έφτασε μέχρι τη βρύση όπως λέμε. Δεν κατάφερε για να πάρει το δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο όπως το έκανε το 2022 απέναντι στην Γαλλία. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι είχε πάρα πολλά έτσι αυτός ο τελικός. Και είχε και κάποιες αψιμαχίες και αποβολές αλλά και δάκρυα, γιατί είναι ιστορικές στιγμές. Ο Μέση όταν έγινε η απονομή του ζητημένος δάκρυσε, δεν μπορούσε να κρατήσει έτσι την συγκίνησή του. Η αλήθεια είναι ότι ήθελε, γιατί ήταν το τελευταίο Μουντιάλ. 39 χρονών είναι ο Λιονέλ Μέση, ένας παίκτης που αυτή τη στιγμή είναι από τους κορυφαίους στον πλανήτη. Αν όχι ο καλύτερος για κάποιους, για κάποιους άλλους ο καλύτερος, σημασία έχει ότι είναι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές που χαίρεσαι να το βλέπεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η απονομή στους Ισπανούς έγινε από τον πλανητάρχη. Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν στο γήπεδο, αυτός μαζί με τον πρόεδρο της FIFA, τον Ιφαντίνο, παρέδωσαν το κύπελο στον Ρόδρι, στον αρχηγό της ομάδας της Ισπανίας, και μάλιστα άρχισαν οι πανηγυρισμοί που δεν έχουν κοπάσει ακόμη στην Ισπανία, αλλά και όλο το τηλετουργικό με τη Σακύρα στο ημίχρονο και πολλά άλλα που είχαν ετοιμάσει οι διοργανωτές σε αυτό το Μουντιάλ. Είπαμε ότι φαίνεται ότι ήταν από τα καλύτερα Μουντιάλ. Τώρα είπαμε, υπάρχουν και κάποια αρνητικά, αλλά σε γενικές γραμμές τουλάχιστον αυτό κρατάμε, ότι είχε πάρα πολλά θετικά το συγκεκριμένο Μουντιάλ. Έχει να κάνει με τις πολλές ομάδες, το γεγονός ότι έγινε σε τρεις χώρες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά, το γεγονός ότι ήταν καλές ομάδες, όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Η αλήθεια είναι ότι είδαμε καλό ποδόσφαιρο, αυτή είναι η αλήθεια, είδαμε πολλά τέρματα, μόνο και μόνο που όταν μιλάς για ένα παιχνίδι στα ημιτελικά όπως είναι το Αγγλία-Γαλλία και βλέπεις 10 γκολ, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Νομίζω ότι είναι από αυτά έτσι που καταγράφονται στα θετικά του ποδοσφαίρου, γιατί αυτό κρατάμε, ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι άμυνα, είναι επίθεση. Έτσι, παίζεις για να πετύχεις τον γκολ, γιατί αυτή είναι η πεμπτουσία και του ποδοσφαίρου. Εχθές ο τελικός, όπως λέει και ο Βαγγέλης, ναι, έτσι ήταν, γιατί φοβόταν ο Γιάννης το Θεριό. Είπαμε ότι η Ισπανία είχε την κυκλοφορία, είχε τις ευκαιρίες, αλλά από την άλλη έψαχνε στην κόντρα η Αργεντινή να της δοθεί η ευκαιρία και να πετύχει κάποιο γκολ. Δεν τα κατάφερε όμως, οι Ισπανοί ήταν καλύτεροι και δίκαια επικράτησαν. Τουλάχιστον αυτό έδειξαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά. Πάει και αυτό το Μουντιάλ. Τώρα θα πρέπει να πούμε ότι τα βλέμματα στρέφονται στα δικά μας, γιατί οι ομάδες οι ελληνικές βρίσκονται στην περίοδο της προετοιμασίας, αυτές που αγωνίζονται στην μεγάλη κατηγορία. και σιγά σιγά περιμένουμε να δούμε τι γίνεται εδώ και με την ΑΕΛ που θα ξεκινήσει και αυτή εντός των ημερών τώρα την προετοιμασία της. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις ό,τι αφορά τους ποδοσφαιριστές, γιατί είχε μείνει με 10 ποδοσφαιριστές. Γίνεται αγώνας δρόμου προκειμένου να εντάξει στο δυναμικό τους ποδοσφαιριστές. Και οι πληροφορίες λένε, περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση, ότι η προετοιμασία θα γίνει στο Καρπενήσι. Εκεί λοιπόν θα γίνει η προετοιμασία από το Σογκράτη Φρυδόπουλο. Αλλά όπως είπαμε, περιμένουμε να δούμε τις επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά της ΠΑΕ για το πότε θα γίνει αυτή η προετοιμασία και τι άλλο. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά και την ΑΕΛ, με το ενδιαφέρον όπως είπαμε να στρέφεται στα μεταγραφικά και σε όλα αυτά που έχουν να κάνουν με το ΔΣ, γιατί 31 Ιουλίου θα γίνει η Γενική Συνέλευση, εκεί όπου οι μέτοχοι καλούνται να αναδείξουν και το νέο ΔΣ υπό το νέο ιδιοκτήτη. Τώρα για τις πληροφορίες λένε ότι η προετοιμασία, ότι η ΑΕΛ θα παραμείνει στο Καρπενήσι, στο αθλητικό κέντρο του Καρπενησίου, εκεί θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο. Αυτές τις ημέρες οι παίκτες θα υποβληθούν σε καθερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια η αποστολή θα μεταβεί στο Καρπενήσιο, όπου θα παραμείνει από τις 28 Ιουλίου έως τις 7 Αυγούστου. Και από την άλλη πλευρά, ο Βόλος σήμερα δίνει το πρώτο φιλικό παιχνίδι. Κατεβαίνει από την Πορταγιά, όπου βρισκόταν όλες αυτές τις ημέρες και πραγματοποιούσε το πρώτο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας, για να δώσει το πρώτο φιλικό παιχνίδι σήμερα το απόγευμα στο πανσελιστικό στάδιο με το Σαρακινό. Η νίκη Βόλου βρίσκεται στο Παντελίδης και πήγε εκεί για να πραγματοποιήσει το δεύτερο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και περιμένουμε σιγά σιγά και τις άλλες ομάδες, αναγέννηση Καρδίτσας. Τα Τρίκαλα συνεχίζουν το μεταγραφικό σαφάρι προκειμένου να ενισχυθούν εν ώψη του νέου πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Κάπως έτσι έχει και η αθλητική επικαιρότητα και μην ξεχάσουμε να σας πούμε ότι έχουμε το Σαββατοκύριακο που έρχεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών Γυναικών στο Πανσαλικό Στάδιο. Τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού αθλητισμού είναι εδώ: ο Τεντόγλου, ο Καραλής, η Στεφανίδη, η Τζένκο και πολλοί πολλοί άλλοι, και είναι μια καλή ευκαιρία για σας που θέλετε να παρακολουθήσετε και να τους δείτε από κοντά το Σάββατο αλλά και την Κυριακή στο Πανσαλικό Στάδιο, με την είσοδο να είναι ελεύθερη. Και είναι για μία ακόμη χρονιά μία μεγάλη διοργάνωση που διοργανώνεται στην πόλη του Βόλου στο Πανσαλικό Στάδιο.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Αρτιλάρης σας, μας ακούτε από τους 98,3 στα FM. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με την πρώτη καλημέρα και θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας ρίχνοντας μια ματιά και σε αυτά που πρέπει να γνωρίζετε λίγο πολύ όλοι ξέρετε για τον καύσωνα, αλλά και να είμαστε προσεκτικοί όλοι για τις φωτιές. Πριν από λίγο έτσι είχαμε ένα τηλεφώνημα από τα Φλαμπορέ σε Τρικάλων, εκεί όπου μας είπαν ότι το Σάββατο λίγο έλειψε να βάλουν φωτιά, λέει, στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Βρέθηκε και εμπριστικός μηχανισμός και κεριά. Ευτυχώς κατάφεραν γρήγορα οι άνθρωποι να σβήσουν αυτή την φωτιά, γιατί είπαμε θέλει μεγάλη προσοχή, όπως και το πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τον καύσωνα. Υπάρχουν και σχετικές οδηγίες, έχουν γίνει και σχετικές ανακοινώσεις και από τους συλλόγους των εργαζομένων και από το εργατικό κέντρο, ότι τις ώρες της αιχμής δεν θα πρέπει να είμαστε εκτεθειμένοι στον ήλιο. Ή αν είμαστε, τουλάχιστον να φέρουμε, τουλάχιστον η υπερβολή μας να είναι τέτοια που να μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να αντέξουμε. Αλλά καπελάκι, νερό, μπόλικο και χυμούς. Αυτό είναι το καλύτερο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει. Τώρα υπάρχουν και κλιματιζόμενες αίθουσες για αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα στο σπίτι τους να έχουν αυτή τη δροσιά τις ώρες της αιχμής. Και στο Δήμο και στο νοσοκομείο υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και ο Δήμος Φαρσάνων, από ό,τι βλέπω, ενημερώνει τους πολίτες ότι στο πλαίσιο των μέτρων λαμβάνει για την προστασία και χτες Κυριακή αλλά και σήμερα Δευτέρα υπάρχει κλιματιζόμενη αίθουσα του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων ΚΑΠΗ έμπροστα του Πολιτιστικού Κέντρου. Και θα είναι ανοιχτή, είναι ανοιχτό από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Λοιπόν, αυτό. Και συμβαίνει και σε άλλους δήμους. Και από την άλλη, όπως είπαμε, πάρα πολύ προσεκτική τις ώρες της αιχμής, διότι δεν παίζεις με τον ήλιο και με τις ψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά να δούμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα να μιλήσουμε. Σε λίγο θα πάμε λίγο να πάρουμε και μια ανάσα δροσιάς, να δούμε τι γίνεται και στα ορεινά, γιατί τα ορεινά είναι λίγο διαφορετικά. Μπορεί βέβαια να έχει ζέστη την ημέρα, αλλά έχει αυτό το δροσερό αεράκι και τη νύχτα και τις πρωινές ώρες, αλλά ακόμη και το μεσημέρι. Και τουλάχιστον είναι λίγο υποφερτά τα πράγματα σε σχέση με αυτό που βιώνουμε εμείς στον Θεσσαλικό κάμπο και όχι μόνο. Να σας πούμε βέβαια ότι θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να μιλήσουμε και για ζητήματα που αφορούν το τι πρέπει να προσέχουμε όταν πάμε στην θάλασσα να κάνουμε το μπάνιο μας, για να μην έχουμε αυτά τα δυσάρεστα που συμβαίνουν πάρα πολλές φορές. Έχουν χαθεί πάρα πολλές ανθρώπινες ζωές από πνίγμο. Θέλει προσοχή. Ο Βαγγέλης θα μας δώσει τη δυνατότητα με μια γέφυρα σιγά σιγά για να πάμε να κάνουμε έτσι τις πρώτες μας επικοινωνίες. Να ξεκινήσουμε πρώτα, όπως είπαμε, από το ορεινά, γιατί όπως σας είπαμε έχουμε και πάρα πολλές εκδηλώσεις. Θα τις δούμε αυτές όλες μαζί τις εκδηλώσεις σε κάποιες περιοχές. Όσοι από εσάς θέλετε να πάρετε μέρος μπορεί να το κάνετε, γιατί είπαμε υπάρχουν. Και να ανεβείτε ψηλά, έτσι στον προφητηλία προλαβαίνετε να πάτε. Θυμάμαι μια χρονιά στον Κίσαβο, υπάρχει εκεί το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία. Είναι το υψηλότερο, αν δεν κάνω λάθος. Ενδεχομένως να υπάρχουν και σε άλλες περιοχές, αλλά μιλάμε για εδώ, για την Θεσσαλία. Περίπου στα 2.000 μέτρα.

0: Είπαμε ότι υπάρχουν περιοχές που δίνουν τη δυνατότητα και σου δίνουν αυτή τη δροσιά. Αυτά είναι τα ορεινά χωριά. Εμείς θα πάμε στην περιοχή των Σπροποτάμων να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της κοινότητας Ανθούσας, τον κύριο Γιάννη Ντούσο, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της φωνικής γραμμής. Κύριε Ντούσο, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα να σας ευχηθούμε.
1: Καλημέρα, να είστε καλά, καλή εβδομάδα και καλή μέρα.
0: Πώς είναι τα πράγματα και δώστε μας λίγο έτσι την αύρα εκεί, την δροσιά που εσείς έχετε και εμείς δεν την έχουμε εδώ στον κάμπο.
1: Ωραία δροσούλα, βγαίνει ο ήλιος στα πόσια, έχει φυσικά ίσιο ακόμα και έχει πολύ δροσιά. Είναι πολύ ωραίο, ο κόσμος έρχεται, ανεβαίνει πάνω, τώρα έχουν ανεβεί. Για Σαββατοκύριακο είχε πολύ κόσμο, αλλά και τώρα επειδή είναι τα ηλιός,
0: ναι,
1: έχουν παραμείνει κάμπους.
0: Έχουν παραμείνει, έτσι. Υπάρχει κάποιο πανηγύρι στα χωριά εκεί της περιοχής?
1: Είχε πανηγύρι, έχει μιλιά Σπροποτάμου, είχε χτες. Τώρα τα άλλα τα χωριά αρχίζουν από Αγία Παρασκευή.
0: Εσείς το 15 Αύγουστο, αν θυμάμαι καλά, στην Ανθούσα, έτσι δεν είναι?
1: Η Αγία Παρασκευής.
0: Αγία Παρασκευής και εσείς και το Χαλίκι που είναι κοντά, έτσι, και το Κατάφυτο.
1: Στα χωριά του Σπροποτάμου πιο πολύ που ταιριάζουν είναι Ανθούσα και Χαλί. Και κρατάνε την παράδοση πιο πολύ ζωντανή.
0: Οπότε υπάρχουν εκδηλώσεις στο
1: παραδοσιακά χωριά χαρακτηρισμένα.
0: Χαρισμένα, έτσι. Το Σαββατοκύριακο έχετε εκδηλώσεις δηλαδή και εσείς στην Ανθούσα και το Χαλίκι?
1: Ναι, πανηγύρια. Η Ανθούσα τώρα φέτος έχουμε μια ατυχία γιατί δεν έχουμε μαγαζί. Το άφησε αυτός που το είχε και δεν βρέθηκε κάποιος να το πάρει. Και θα κάνουμε πανηγύρι με κέντρικ τώρα. Τι να κάνουμε αργασικά.
0: Πάντως θα κάνετε.
1: Να βρούμε, αν υπάρχει κάποιο ζευγάρι που να έχει όρεξη για δουλειά, το μαγαζί έχει τα πάντα μέσα. Μπορεί να τον τακτοποιήσω αρκεί να έχει όρεξη για δουλειά.
0: Να έχει όρεξη να το δουλέψει καλοκαιρινούς μήνες, φαντάζομαι, έτσι για αυτούς αναφέρεις.
1: Καλοκαιρινούς μήνες, ναι.
0: Ναι. Εάν θέλει όμως και το χειμώνα μπορεί να δουλέψει, έτσι?
1: Όχι, δεν θέλει, αλλά το καλοκαίρι είναι που μας καίει εμάς. Άμα θέλει να καθίσει και το χειμώνα, μπορεί να το κάνει.
0: Νέο ζευγάρι, όπως είπατε, αν θέλει, τους δίνεται η δυνατότητα έτσι και ψάχνουν για εργασία.
1: Πάντα μέσα, δεν θέλει να βάλει χρήματα καθόλου. Μόνο χαρτιά που θα κάνει. Το κλειδί τον δίνω, φέρει εμπορεύματα και δουλεύει.
0: Και φέρει και δουλεύει. Ωραία, να λοιπόν μια καλή πρόταση που είναι για αυτούς που θέλουν να κάνουν ένα καλό ξεκίνημα. Είναι αυτό που λέτε ότι έχει κόσμο, μπορεί να πει κάποιος θα έρθω εκεί, έχει κόσμο το καλοκαίρι, υπάρχει κόσμο, έτσι δεν είναι?
1: Έχει κόσμο από αρχές, από τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου μέχρι τέλος Οκτωβρίου έχει κόσμο. Η full season είναι από τώρα 20 Ιουλίου μέχρι 20 Αυγούστου. Εκεί θέλει προσωπικό πολύ γιατί μαζεύονται όλοι στο χωριό, είναι οι πάντες. Σε εμάς βγαίνουν όλοι στο μαγαζί, εκεί υπάρχει συγκέντρωση. Γυναίκες, ζέρ, παιδιά, τα πάντα, όλοι στο μαγαζί.
0: Ωραία, οπότε υπάρχει δουλειά όπως είπατε για κάποιον που...
1: Όρεξη
0: για δουλειά να υπάρχει. Να λοιπόν οι ευκαιρίες που δίνονται και μάλιστα σε μια πανέμορφη περιοχή όπως είναι η Ανθούσα και όλα τα χωριά του Ασπροποτάμου, θα είναι μακριά από την ζέστη, θα βγάλει και το μεροκάματο όπως λέμε και θα είναι μια χαρά, έτσι, θα είναι μια καλή...
1: Ακριβώς, και κατάλημα να μείνουν, θα τους δώσω και τα πάντα.
0: Πολύ ωραία. Να λοιπόν, μπράβο, σας ευχαριστούμε έτσι που μας δίνετε αυτή την ευκαιρία για όσους μας ακούνε, για όποιο ζευγάρι, όπως είπατε, νέο ή και μεγάλης ηλικίας, θέλει να δουλέψει.
1: Να είναι ορεξότητα για δουλειά.
0: Να έχει την δυνατότητα ακριβώς να μπορεί να λειτουργήσει ένα κατάστημα και να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Αυτό είναι, έτσι. Έτσι. Προσφέρετε τώρα, οι δρόμοι, πώς γίνεται, τι γίνεται με τους δρόμους, γιατί εσύ έχεις εκεί την ευθύνη, έχεις δώσει μεγάλο αγώνα.
1: Από την Καλαμπάκα τον έχω δώσει και από πέρυσι είναι καλύτερος, μπορώ να πω.
0: Από την Καλαμπάκα δηλαδή περνάει μέσω της Χρανιάς η γέφυρα εκεί αποκαταστάθηκε?
1: Της.
0: Η γέφυρα που ήταν που είχε πέσει μετά την Κρανιά έχει αποκατασταθεί από εκεί δηλαδή, περνάει?
1: Περνάει, η μπαζουφτή, όπως ήταν πέρυσι, περνάς άνετα.
0: Περνάς, έτσι.
1: Ναι, απλώς τώρα περιμένουμε να εγκατασταθεί η εταιρεία, η Τέρνα που έχει πάρει το έργο. Να ξεκινήσουν τα έργα. Έρχονται σιγά σιγά προς τα πάνω. Τώρα περιμένουμε.
0: Περιμένει. Πάντως περνάει. Πάντως το Γιώταχη μπορεί να περάσει, έτσι.
1: Περνάει, άνετα.
0: Άρα αυτοί που πάνε δηλαδή στα χωριά από την Κρανιά μπορεί να επικοινωνούν και με τα υπόλοιπα χωριά.
1: Όλοι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Αυτό είναι ευχάριστο τουλάχιστον. Και έχει την δυνατότητα, μπορεί να έρθει κάποιο και από το Περτούλι, έτσι είναι, και από τον Ήλιο. Έχει...
1: Που παντού έρχονται τώρα. Έχει κινητικότητα μεγάλη τώρα.
0: Έχει. Πολύ ωραία. Αυτό είναι ευχάριστο. Άρα λοιπόν, όπως είπατε, ότι υπάρχουν πάρα πολλές και εκδηλώσεις, αλλά και το γεγονός ότι μπορεί να έρθει κάποιο να κάνει τη βόλτα του. Ακόμη και τον μπάνιο στον Ασπροπότομο μπορεί να κάνει, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Πώς μπορεί, ναι. Τα πάντα μπορεί να κάνει.
0: Η πλάση του Αλέκου εκεί τι έχει γίνει?
1: Είπατε?
0: Η πλάση του Αλέκου, λέω, έχει γίνει, είναι έτοιμη?
1: Αυτή είναι φυσική, δεν είναι.
0: Φυσική, ακριβώς αυτό λέω. Απλά επειδή...
1: Είναι η μόνη πλάζ φυσική που με τρικυμίες, με Ντάνιελ, με τέτοια, δεν χάλασε, δεν πτωήθηκε καθόλου.
0: Δεν πτωήθηκε.
1: Αυτή είναι η πιο φυσική που υπάρχει.
0: Η καλύτερη, έτσι και, και δροσίζει όποιος τουλάχιστον έτσι θα κάνει τον μπάνιο.
1: Του. Τώρα, δεν έχω πάει ακριβώς, αλλά από πάνω που περνάω βλέπω, έχει κόσμο κάτω.
0: Έχει κόσμο. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι είναι ευχάριστα και έχει δυνατότητα, όπως είπατε, να καθίσει, να κάνει τη βόλτα του και περιπάτους μπορεί να κάνει. Έτσι. Τώρα υπάρχει και η Βερλίνγκ από την άλλη φορά που μαζεύει πολύ κόσμο, έτσι δεν είναι? Ότι έρχεται πάρα πολλοί κόσμος και ξένοι από ό,τι έχω μάθει.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο έχει το λιγότερο 250 άτομα πάνω.
0: Ανεβαίνουν απάνω. Και κάνουν
1: τη βόλτα. Στην διαδρομή βλέπει κόσμο πάνω, γίνεται πάνω, κάτω, τι να σα πω.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
1: Στον Πάρο, φυσικά, περιττό να σας πω τι περνάει από εκεί όλη τη μέρα.
0: Α, και πάνε προς την Ήπειρο, όχι προς τα Τζουμέρκα. Έτσι. Γιατί ακριβώς από τη στροφή από εσάς, από την Ανθούσα, εκεί που στρίβει ο δρόμος.
1: Από τον Πάρο είναι στην Ανθούσα.
0: Ναι, ναι. 20 χιλιόμετρα είναι περίπου από εκεί μέχρι τους Χαλαρίτες.
1: Ναι, 20 χιλιόμετρα.
0: 20 χιλιόμετρα. Ο δρόμος έχει καθαρίσει.
1: 20 χιλιόμετρα είναι η κορυφή του Πάρου, αυτένας.
0: Ναι, ναι. Έχει καθαρίσει ως αυτός ο συγκεκριμένος δρόμος από τις κατά.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι καθαρισμένος. Πολύ ωραία. Εντάξει.
1: Τι να σου πω από όλο τον κόσμο, τι περνάει. Ξένοι, ό,τι θες, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Άμα πας για λίγο πάνω στον Πάρο, θα είναι το λιγότερο 100 άτομα εκεί. Φεύγουν αυτοί, έρχονται άλλοι, μηχανόβοι, βγάζουν φωτογραφίες.
0: Ναι, η περιοχή είναι φανταστική. Έτσι νομίζω ότι η άγρια ομορφιά που σου δίνει τη δυνατότητα και όπως είπατε, είτε με το αυτοκίνητο.
1: Αυτά που είναι πανέμορφα.
0: Έτσι είναι πανέμορφα. Και όλη η περιοχή του Σπροποτάμου είναι πανέμορφη, θέλει όμως προσοχή, γιατί αυτές τις περιοχές θα πρέπει να τις προσέχουμε, να τις σεβόμαστε το περιβάλλον, έτσι, το πιο σημαντικό.
1: Ακριβώς όπως τα λέτε.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Πρόεδρε, και κρατάμε αυτό που είπατε, ότι εάν θέλει κάποιος το ζευγάρι, ναι. Έτσι τουλάχιστον υπάρχει αυτή η δυνατότητα στην Ανθούσα.
1: Να μιλήσει με εμένα, να το χτυπήσω.
0: Βεβαίως. Την καλημέρα μας, να είστε καλά και ευχαριστούμε για την δροσιά που μας δώσατε.
1: Χαιρετισμούς σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο πρόεδρος της κοινότητας Ανθούσας. Η Ανθούσα είναι ένα από τα χωριά του Σπροποτάμου. Ακούσατε ότι δίνεται η δυνατότητα σε ζευγάρι, είτε νέος και μεγαλύτερης ηλικίας, που ψάχνει για δουλειά. Είναι έτοιμο το κατάστημα όπως ακούσατε. Μπαίνει με το κλειδί μέσα, μόνο μπαίνει, βάζει τα εμπορεύματα και δουλειά να προσφέρει. Και θα εξασφαλίσει ένα σημαντικό μεροκάματο. Θα βγάλει και θα είναι και μέσα στη δροσιά. Λοιπόν, Βαγγέλη, είμαστε έτοιμοι να ανέβουμε, πάμε στην Ανθούσα. Θα πάμε. Γιατί όχι, καλά θα περάσουμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Λάρισας, μας ακούτε από το 98,3 στα FM. Εμείς θα συνεχίσουμε και θα πάμε λίγο σε αυτό το περιστατικό που έγινε τώρα στον Πλαταμόνα. Από τη μία άκρη στην άλλη πάμε, αλλά δυστυχώς αυτά που συμβαίνουν πολλές φορές. Λοιπόν, αυτό έγινε το Σάββατο το βράδυ. Άγριο επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στο κέντρο του Πλαταμόνα. Η αλήθεια είναι ότι όσοι εκείνη τη στιγμή ήταν εκεί, πραγματικά πανικοβλήθηκαν, γιατί η συμπλοκή πήρε μεγάλες διαστάσεις, με τους νεαρούς να επιτίθονται ένας τον άλλον με πρωτοφανή μανία, και αποτέλεσμα αυτής της συμπλοκής ήταν ο τραυματισμός ενός ανηλίκου. Στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικές δυνάμεις για την καταστολή του επεισοδίου. Αυτό από τους μάρτυρες που περιέγραψαν έτσι όλα αυτά που έγιναν, ότι πραγματικά υπήρχε μια μεγάλη αναστάτωση και ένας φόβος, γιατί έτσι όπως γινόταν αυτός ο καυγάς που πήρε μεγάλες διαστάσεις και αγριότητα, γιατί χρησιμοποιήθηκαν, λέει, μέχρι και καρέκλες από τα παρακείμενα καταστήματα, αλλά και καδρόνια. Και ό,τι είπαν, και καταλαβαίνετε σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι να πω, δεν μπορώ να πω. Τώρα μπορεί κάποιος να πει, δεν συνέβαιναν αυτά ή δεν έχουν γίνει. Ναι. Το γιατί είναι γιατί να συμβαίνουν. Εντάξει, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς έγινε, γιατί από μια κουβέντα, από μια ματιά μπορεί να γίνει μια παρεξήγηση και να φτάσεις, αλλά δεν φτάνεις τώρα να χτυπάς τον άλλον. Τι να πω. Και συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή να το προκαλέσεις ακόμη γιατί φέρει χτύπημα μαχαίρι ο νεαρός, ο οποίος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Κατερίνης. Αρχικά η διακομιδή έγινε από το κέντρο, στο κέντρο υγείας του Λιτοχώρου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία λόγω της κατάστασής του. Και ξέρετε από ότι από μια τέτοια μαχαιριά μπορεί να χάσει και τη ζωή σου. Αν σε βρει, όπως λένε και οι γιατροί, στην αρτηρία, πρέπει να σου προκαλέσει το θάνατο. Ηρεμία. Εντάξει, εξηγήσεις, όπως λένε και οι ψυχολόγοι, ότι όλα αυτά συμβαίνουν μεταξύ των ιερών πολλές φορές, βγάζουν αυτή την αγριότητα από τα προβλήματα, από το στρες, αλλά όλοι είμαστε νέοι, αλλά είπαμε μέχρι ένα σημείο. Η ζωή είναι ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Δεν έχει κανένας δικαίωμα ούτε να την αφαιρεί. Εδώ κάνουμε προσπάθειες να έχουμε γεννήσεις, να έχουμε κόσμο, γιατί βλέπετε ότι μειώνεται ο πληθυσμός και ο δικός μας αλλά και το πλανήτη. Αλλά εμείς μιλάμε εδώ για τη δική μας τη χώρα. Βλέπετε τα νούμερα, αυτά που καταγράφονται δείχνουν την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι ο πληθυσμός μειώνεται χρόνο με το χρόνο σε ανησυχητικό βαθμό. Και τώρα μπορεί κάποιος να πει, μα πώς ένα ζευγάρι να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια όταν δεν έχει τη δυνατότητα. Ναι, είναι αλήθεια ότι έτσι όπως είναι η ζωή, οι απαιτήσεις και οι ανάγκες είναι πάρα πολλές. Όταν δεν υπάρχει ένα μεροκάματο, γιατί αυτό είναι το βασικό, μια δουλειά, να δίνει τη δυνατότητα σε έναν ή και στα δύο άτομα της οικογένειας να μπορούν να δουλέψουν για να μπορέσουν τουλάχιστον να ζήσουν και να μεγαλώσουν την οικογένεια, γιατί τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Μπορεί τώρα κάποιος να ακούει και να λέει, μα εμείς όταν μεγαλώσαμε, εντάξει, ήταν άλλα χρόνια τότε, διαφορετικά τα χρόνια, ίσως να μην χρειαζόταν τόσο πολλά, ίσως ήταν λιγότερα τα χρήματα που μπορούσε να έχει κάποιος στην οικογένεια και οι απαιτήσεις, βλέπετε ότι έχουν αλλάξει τώρα. Τότε μπορεί σε ένα δωμάτιο να κοιμώντουσαν 5 και 6 άτομα. Τώρα ο καθένας θέλει το δωμάτιό του. Ο καθένας θέλει το κινητό του. Ο καθένας θέλει... Εντάξει, είπαμε, η ζωή έχει αλλάξει. Και... Από την άλλη όμως θα πρέπει και η πολιτεία, γιατί η πολιτεία είναι αυτή η οποία θεσπίζει τους νόμους και να δώσει τη δυνατότητα να μπορούν, δηλαδή τα νέα τα ζευγάρια, να μπορούν να ανταποκριθούν και να πολεμήσουν και να μείνουν και στα χωριά ακόμη. Τα χωριά έχουν ερημώσει. Μαζεύουν, όπως ακούσατε, κόσμο στα πανηγύρια, αλλά δεν είναι μόνο για τις εκδηλώσεις. Καλό θα ήταν να τα υπάρχουν και στην καθημερινότητα. Και τι μπορεί να κάνει κάποιος σε ένα χωριό? Μπορεί να κάνει διάφορα πράγματα, όπως και τα παλιά τα χρόνια πολλά από τα ορεινά χωριά ήταν γεμάτα, πάρα πολύ κόσμο. Τώρα είναι ελάχιστα αυτά τα χωριά που κρατούν κόσμο. Γιατί οι νέοι το έχουν εγκαταλείψει, αναζητούν το κάτι καλύτερο. Και το κάτι καλύτερο δεν ξέρω αν το βρίσκουν στην πόλη ή στο εξωτερικό, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς που έχουν μεταναστεύσει. Σε όλο τον πλανήτη θα βρεις Έλληνα. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες. Άλλωστε οι περισσότεροι είναι έξω, έτσι, με βάση τις απογραφές που έχουν γίνει. Υπάρχει μεγάλη διάσπορα. Λοιπόν, είναι ζητήματα τα οποία μπορούμε να συζητάμε και να λέμε, το ζητούμενο είναι τι γίνεται, έτσι, στο διατάφτα, όπως λένε και οι μεγαλύτεροι. Θα πάμε σε ένα τραγούδι και σε λίγο θα συνδεθούμε με το πρώτο πρόγραμμα, να ακούσουμε ειδήσεις και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε εδώ για να συνεχίσουμε και την εκπομπή αλλά και τον διάλογο με τους καλεσμένους, για να ενημερωθούμε για όλα αυτά που πρέπει πολλές φορές να γνωρίζουμε, αλλά και νέους ανθρώπους που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα για αυτές τις δυσκολίες που λέγαμε. Πώς ένας νέος που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, πώς μπορεί να ζήσει, το υψηλό κόστος παραγωγής, όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτλάρισσας, μας ακούτε από τους 98,3 στα FM, μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. 241-0627-020, 241-0627-021 είναι τα τηλέφωνα τα οποία μπορείτε να καλείτε για τις δικές σας παρατηρήσεις, για τις δικές σας επισημάνσεις. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο μέσω Viber, στην σελίδα του σταθμού, πληκτρολογώντας 69-300-78-326. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-326 είναι το Viber που μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, τη φωτογραφία σας και ό,τι άλλο εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να ακουστεί και να υποθεί μέσα από την συχνότητα της Ερτλάρισσας σας.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Εντάθηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά το Ιράν στόχευσαν κέντρα διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτραπούν ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη αέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν προειδοποίησε για πιθανή ιρανική επίθεση στο κέντρο της πρωτεύουσας και προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι και άλλες χώρες πρέπει να εντείνουν την πίεση για την προστασία της παγκόσμιας ναυτιλίας, τονίζοντας παράλληλα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές σε διπλωματική λύση με το Ιράν. Ο Μαρκο Ρούμπιο, κατά τη συνάντηση που είχε στην Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο του Λιβάνου, συνεχάρη την Βηρυτό για το βήμα που έκανε προς την ειρήνη λίγες ημέρες μετά τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ. Ο Λιβανέζος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον Αμερικανό πρόεδρο. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί την Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι εδώ, θα διαρκέσει τουλάχιστον για ακόμη δύο ημέρες, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τοπικά ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Ανάσα από την Πέμπτη. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών, απευθύνει η πολιτική προστασία. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ, ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Ραντεβού για ξεκαθάρισμα ανάμεσα σε έφηβες μετατράπηκε σε βίαιο επεισόδιο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θύμα 15χρονη που νοσηλεύεται. Είχε κανονίσει να συναντηθεί με δύο συνομιλικές της, οι οποίες της επιτέθηκαν, καταφέρνοντας τις αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κεφάλι. Κατέγραφαν μάλιστα τη βίαιη συμπλοκή με κινητά. Την τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο συγκαλεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στην ατζέντα η συνταγματική αναθεώρηση, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να καταθέσουν προτάσεις οι οποίες θα μελετηθούν εν ώψη της τελικής προετοιμασίας για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 8 παιδιά, από ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια στα νοτιοανατολικά της χώρας. Η Ισπανία στην κορυφή του κόσμου, καθώς επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλου στο Νιου Τζέρσεϊ. Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, ο Φεράν Τόρες πέτυχε το νικητήριο γκολ, χαρίζοντας στη Ρόχα το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της μετά το 2010. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά, η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Αρτλάρης σας, μας ακούτε από τους 98,3 στα FM. Συνέχεια στην εκπομπή μας, σας λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι θα πάμε τώρα έτσι να συζητήσουμε νέους ανθρώπους που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Έχουμε στην αλέκρυση της φωνικής γραμμής τον Χρήστο τον Παπά, με αφορμή την προσπάθεια που κάνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι σε μια προσπάθεια να μπορέσουν τουλάχιστον να οργανωθούν για να μπορούν να αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν, που έχουν να κάνουν με το κόστος παραγωγής, με τη βιωσιμότητά τους, και συγκεκριμένα μιλάμε για τον Παλαρισαϊκό Αγροκτηνοτροφικό Σύλλογο. Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές, περισσότερο όμως από τον κύριο Παπά. Κύριε Παπά, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές. Με υγεία πάνω απ' όλα και καλή δύναμη.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Έτσι, η υγεία την χρειαζόμαστε όλοι μας για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά που έχουμε μπροστά μας.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Τώρα, κάνατε μια καινούργια προσπάθεια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, κάναμε μια καινούργια προσπάθεια με παιδιά νέα, επαγγελματίες αγρότες που ψάχνουν, που παλεύουν για το μέλλον το δικό τους και των παιδιών τους. Αυτή τη στιγμή έχουμε για το σύλλογο περίπου 400 άτομα εγγραφές και συνεχίζουμε δυναμικά.
0: Και συνεχίζετε δυναμικά. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί μέσα από το σύλλογο έτσι τουλάχιστον έχετε δυνατότητα και να ενημερώνεστε αλλά και να διεκδικείτε λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Φαντάζομαι ότι αυτός είναι ο σκοπός του συλλόγου. Έτσι.
1: Πάνω απ' όλα ο σκοπός του συλλόγου είναι να διεκδικεί πράγματα για τον πρωτογενή τομέα. Αυτό είναι πάνω και να μπορέσει να είναι βιώσιμος.
0: Πώς είναι η κατάσταση τώρα αυτή που βιώνετε σήμερα? Είστε ένας νέος άνθρωπος, ασχολείστε με τον πρωτογενή τομέα. Αυτό που εσείς βιώνετε σήμερα, θέλω να μας πείτε.
1: Αυτό που έχουμε βιώσει εμείς τα τελευταία δύο χρόνια με τις ζωονότσες είναι πάρα πολύ θλιβερό. Έχουμε χάσει τα ζώα, έχουμε χάσει τον τρόπο ζωής που είχαμε. Έχει αλλάξει τελείως 180 μοίρες. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, αν θα μπορούμε να ξαναγίνουμε παραγωγικοί, να ξαναμπούμε δηλαδή στη διαδικασία να παράγουμε γάλα και κρέας. Αυτή τη στιγμή βρίσκουμε σε ένα τείχο. Δεν μπορούμε να πάρουμε απαντήσεις. Και μας χτυπάνε το χέρι στην πλάτη.
0: Υπάρχει δηλαδή το εξής, ότι κάποιος που έχασε τα ζώα του από την ζωνός, από την ευλογιά, η οποία φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα τώρα έχει μια έξαρση και έρχεται ξανά δηλαδή να απειλήσει αυτό που ζήσατε πέρυσι και έχει σαν αποτέλεσμα να θανατωθούν χιλιάδες ζώα. Θέλω να μας πείτε λίγο, αυτοί που χάσατε τα κομμάτια όπως και εσείς, έχετε αποζημιωθεί στο σύνολο, στο 100%, τι χρήματα έχετε πάρει?
1: Έχουμε αποζημιωθεί, έχουμε πάρει γύρω στα 150 ευρώ το ζώο και μέχρι νομίζω 15 Οκτωβρίου που είχαν θανατωθεί το 25 έχουν πάρει το χαμένο εισόδημα. Αλλά αυτό είναι ένα ντεπών που μας έχουν δώσει. Το θέμα είναι και άλλα πιο βασικά πράγματα, στο ότι αυτοί που έχουν θανατωθεί το 24 δεν ξέρουν ακόμα τι θα γίνουν τα δικαιώματα που έχουν. Δεν ξέρουν οι επιδοτήσεις άμα θα υπάρχουν ακόμα. Το ίδιο και για εμάς τα πράγματα, στο ότι αυτοί που έχουν θανατωθεί το 24 δεν ξέρουν ακόμα τι θα γίνουν τα δικαιώματα που έχουν. Δεν ξέρουν οι επιδοτήσεις άμα θα υπάρχουν ακόμα. Το ίδιο και για εμάς, για την καινούργια.

0: Υπάρχει ένα εμπάργκο.
1: Υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να ξανακάνει ανασύσταση 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα της χώρας.
0: Από
1: δηλαδή, άμα βγει ένα κρούσμα στον Εύρο, πάει και εμάς εδώ πίσω.
0: Πάει πίσω. Και τώρα εδώ, επειδή έχουμε κρούσματα το τελευταίο διάστημα, τελευταίες μέρες και στον ομό, που σημαίνει ότι δεν μπορεί, αλλά όπως είπατε και στη χώρα παίζει, όχι μόνο στην περιοχή.
1: Και στη χώρα. Πάει όλη τη χώρα πίσω.
0: Και όλο αυτό το διάστημα ένας άνθρωπος, δηλαδή, τι πρέπει να κάνει, πώς θα ζήσει, δηλαδή, αυτό που βιώνετε εσείς, θέλω να μας πείτε.
1: Αυτή τη στιγμή ζούμε με δανεικά, ζούμε με ότι μπορούμε να κάνουμε μεροκάματα δεξιά και αριστερά, γιατί είναι και ένα μεγάλο. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές και δεν θα σταματήσουμε να αναφέρουμε τα προβλήματα που έχουμε. Είναι ότι άμα εγώ πάω να δουλέψω σε μια άλλη δουλειά, χάνω τις επιδοτήσεις κατευθείαν. Τα δικαιώματα, τα πάντα.
0: Ναι.
1: Άμα κολλήσω ένσημο δηλαδή σε μια άλλη δουλειά, γιατί είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, χάνουμε κατευθείαν τις επιδοτήσεις. Μας πετάνε έξω.
0: Σας πετάει έξω το σύστημα.
1: Ναι.
0: Και τότε όλο αυτό τον αγώνα που έκανες, τον κόπο και όλα αυτά δηλαδή που κέρδισες μέσα από τον υδρότα, τα χάνεις ξαφνικά.
1: Εμείς προσπαθούμε, έχουμε μια σειρά αιτημάτων που προσπαθούμε να δώσουμε να καταλάβει το υπότιτλο ότι πρέπει να αλλάξουν τα μέτρα, πρέπει να ξαναμπούμε στο παιχνίδι, γιατί δεν πάει άλλο αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την κατάσταση που υπάρχει, να μην είμαστε παραγωγικοί, να αλλάξουν τα μέτρα, να κοιτάξουν, να σκύψουν το κεφάλι πάνω στο πρόβλημα. Και μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε θετική ανταπόκριση. Αυτή τη στιγμή θα πιέσουμε, έχουμε κάνει ομάδες εργασίας, έχουμε μιλήσει με άλλους συλλόγους και άλλα μέλη από άλλες περιοχές. Έχουμε ζητήσει μια συνάντηση, η οποία θα μας δώσει ουσιαστικές απαντήσεις.
0: Η συνάντηση αυτή είναι με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τον Υπουργό
1: και. Με το Υπουργείο και το Γενικό Γραμματέα.
0: Και το Γενικό Γραμματέα. Για να σας απαντήσουν σε αυτά τα ζητήματα που βάζετε, που είναι κεραία και έχουν να κάνουν με την βιωσιμότητα έτσι, των νέων ανθρώπων.
1: Εννοείται. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν να δεν ασχολούνται με τα χωράφια, να πάρουν ένα μεροκάματο και περιμένουν να δούμε πότε θα δώσει το χαμένο εισόδημα, πότε θα πληρωθούν οι συνδεδεμένες γάλακτες του 25, να πληρωθούν τα δικαιώματα, η ανωτέρα βία του 24. Είναι μερικά πράγματα που είναι απλήρωτα.
0: Οι απαντήσεις που παίρνετε κατά καιρού σε αυτές τις επαφές που κάνετε, τι σας λένε, γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση?
1: Θα το δούμε, θα το κοιτάξουμε και το ρίχνουν όλα στην ΑΔΕ. Αυτό πρέπει να τελειώσει πλέον, αυτό το παιχνίδι, να τα ρίχνουμε όλα στην ΑΔΕ. Πρέπει να έχουμε ουσιαστικές απαντήσεις και να μας πούν στα ίσια αν μας θέλουν ή δεν μας θέλουν.
0: Λέτε, είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι αν επιθυμεί το κράτος και η πολιτεία να διατηρήσει τον πρωτογενή τομέα και κυρίως τους νέους ανθρώπους, ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και να τους απαντήσει.
1: Έχει μέσα μέλη που είναι το λιγότερο 35 χρονών και κάτω. Νέα παιδιά που είμαστε επαγγελματίες που έχουμε επενδύσει. Δεν έχει γίνει κάτι. Όλοι οι κτηνοτρόφοι περισσότεροι που είμαστε ενωμένοι έχουμε και μια καλλιέργεια από πίσω. Αυτή η καλλιέργεια πώς θα στηριχτεί? Έχουμε ρεύματα, σκαδμένα γραμμάτια.
0: Είναι οι υποχρεώσεις οι οποίες τρέχουν από πίσω και αυτές οι υποχρεώσεις θα πρέπει να καλυφθούν. Αλλά θα πρέπει όμως τουλάχιστον αυτά που σας οφείλουν έτσι και αυτά που δικαιούστε θα πρέπει να δοθούν στην ημερομηνία που έπρεπε να είχαν δοθεί χτες, μάλλον έτσι με τον τρόπο όπως.
1: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μας δώσουν οι ουσιαστικές λύσεις, να μας πούν τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, να δούμε το πλάνο που έχουν από εδώ και πέρα, γιατί δεν μας έχουν δείξει ένα πλάνο. Να μην έχουν ένα πλάνο για την κτηνοτροφία από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Δηλαδή επειδή βγαίνει κρούσμα να μην έχουμε ένα πλάνο να δούμε τι θα γίνουν οι υπόλοιποι. Πώς θα δέξουμε ακόμα?
0: Είναι αυτά τα ερωτήματα εύλογα που θέτεται και από την άλλη, όπως είπατε, οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι άμεσες από την πλευρά του Υπουργείου εάν θέλει να διατηρήσει τους νέους ανθρώπους στον πρωτογενή τομέα.
1: Αυτό είναι το βασικό, κύριε Ευαγγέλη, ότι πρέπει να μας διατηρήσει να είμαστε στην Ήπειρο. Δεν γίνεται τώρα η Θεσσαλία αυτή τη στιγμή να μην έχει, Σισοκόη δεν έχει μέλλον. Άμα δείτε και τις τιμές από τα σιτηρά, είναι κατηγιστικές προς τα κάτω.
0: Τα ξέρω, τα συζητάμε εδώ και μας τα λένε οι άνθρωποι ότι είναι χαμηλές τιμές, δεν βγαίνει το κόστος παραγωγής, το κόστος.
1: Και ειδικά και οι κτηνοτρόφοι που είχαν και εγκλεισμό μέσα, αλλά και πιο πολύ εμείς οι κτηνοτρόφοι έχουμε χάσει τα ζώα. Πάμε, άλλοι έχουν 2 χρόνια και εμείς πάμε να κλείσουμε χρόνο.
0: Έτσι, είναι αυτά τα προβλήματα που είναι ζωτικής σημασίας και όπως είπατε ότι έπρεπε να δοθούν απαντήσεις το συντομότερο, γιατί δεν αφήνεις έτσι όταν θέλεις κάτι να το διατηρήσεις και να υπάρχει συνέχεια και να υπάρχει παραγωγή, γιατί παραγωγή θέλουμε ως χώρα, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται ότι θέλουμε παραγωγή, εννοείται ότι θέλουμε να μείνει ο κόσμος στα χωράφια, γιατί βλέπουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό έχει φύγει. 75.000 ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν αφήσει το επάγγελμα.
0: Ναι, όταν κάτω από αυτές τις συνθήκες και εσείς αύριο μεθαύριο, παράδειγμα, αν δείτε

0: ότι δεν υπάρχει φως, όπως το λέμε, θα αναγκαστείτε να ζητήσετε κάτω γιατί θέλετε να ζήσετε. Θα πρέπει να βρείτε μια δουλειά.
1: Αυτή τη στιγμή κρυμόμαστε από τα βράχια. Προσπαθούμε να αντέξουμε. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσο θα αντέξουμε. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή εμείς διεκδικούμε πράγματα. Δεν θα σταματήσουμε να διεκδικήσουμε για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Για τον πρωτογενή τομέα. Αυτή τη στιγμή είναι σαν να χτυπάμε σε έναν τοίχο. Και δεν θα σταματήσουμε να το χτυπάμε και να τον κρεμίσουμε.
0: Μέχρι να τον κρεμίσετε. Αυτό δείχνει την αποφασιστικότητά σας και από την άλλη την απόγνωση στην οποία βρίσκεστε έτσι με όλα αυτά που βιώνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά. Κρατάμε όμως αυτό το μήνυμα που είπατε, ότι δεν θα σταματήσετε να χτυπάτε, έστω και αν μπροστά σας έχετε ένα τοίχο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η αγωνιστική διάθεση, γιατί είναι ζητήματα επιβίωσης και βιοπορισμού. Οπότε αντιλαμβάνομαι έτσι όπως τα μεταφέρετε.
1: Εννοείται,
0: και αυτό που βιώνετε εσείς.
1: Εννοείται αυτό και εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα και με το κεφάλι ψηλά. Δεν θα τα παρατήσουμε εύκολα.
0: Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε, να σας δίνουμε το βήμα έτσι για να ακούγεται η φωνή σας και τα προβλήματά σας, γιατί αυτός είναι και ο δικός μας ο ρόλος. Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα και καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.

0: Είστε συντονισμένοι σε συχνότητα της ΕΡΤ Λάρισας, μας ακούτε από το 98,3 στα FM αλλά και από το διαδίκτυο μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤ ΕΚΟ. Ακούσατε λίγο νωρίτερα έτσι την φωνή ενός νέου αγροκτηνοτρόφου και από τον Σύλλογο Πάλνα Λυσαϊκός για τα ζητήματα, προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι αγρότες αλλά και γενικότερα η ελληνική κτηνοτροφία αλλά και η γεωργία με τα προβλήματα. Όμως τώρα θα πάμε να συζητήσουμε και να αλλάξουμε λίγο θέμα με αφορμή αυτό το χθεσινό περιστατικό και την μεγάλη προσπάθεια που κατάλαβαν οι ναυαζοκοστώστες και κατάφεραν να επαναφέρουν στη ζωή μια 46χρονη γυναίκα στο στόμιο της Λάρισας. Θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Παντελή Σκαφετά, ο οποίος είναι συνεργάτης της InAction, της εταιρείας που έχει τη φύλαξη στα παράλια. Εμείς θα πρέπει να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Σκαφετάς και η Κατερίνα Θανασούλα κατάφεραν τουλάχιστον να σώσουν και να επαναφέρουν στη ζωή την 46χρονη, αυτό που κάνουν οι ναυαγοσώστες που είναι στα παράλια. Από την άλλη όμως θα πρέπει και εμείς ως πολίτες, ως λόγοι πολλές φορές, έτσι να έχουμε κάποιες γνώσεις και τι πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Κύριε Σκαφετά, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Λουσία.
0: Λοιπόν, εσείς είστε ένας άνθρωπος που το έχετε κάνει πολλές φορές, προσφέρετε και είναι αυτό που λέμε ότι είστε εκεί για να βοηθήσετε κυρίως τους ανθρώπους που χρειάζονται την βοήθειά σας, όπως και χθες το κάνανε ο Κωνσταντίνος μαζί με την Κατερίνα. Δώστε μας λίγο έτσι αυτό που πολλές φορές καλείστε να αντιμετωπίσετε στα παράλια, γιατί πάμε εμείς να κάνουμε το μπάνιο, αλλά πολλές φορές όμως δεν παίρνουμε τα απαραίτητα μέτρα ή δεν γνωρίζουμε, είτε γιατί εκείνη τη στιγμή ενθουσιαζόμαστε ή παρασυρώμαστε, να το πω. Πάντως συμβαίνει.
1: Ναι. Αυτό που καταδεικνύεται και χθες από το ευτυχές όπως κατέληξε περιστατικό στο στόμιο είναι η παρουσία του ναυαγοσώστη, ειδικά τα τους καλοκαιρινούς μήνες, στα παράλια που δόξα τω Θεώ έχει πάρα πολλά η χώρα μας, και η αναγκαιότητα η οποία προκύπτει πολλές φορές να επεμβούμε σε διάφορα περιστατικά είτε εντός είτε εκτός θαλάσσης. Ο ναυαγοσώστης πρέπει να γίνει κατανοητό από όλο τον κόσμο ότι δεν είναι ένα διακοσμητικό στοιχείο στην παραλία. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα προστρέψει, θα αντιμετωπίσει το περιστατικό είτε μέσα είτε έξω από τη θάλασσα. Και καλό θα είναι όλοι όσοι μας ακούνε, αυτό που λέμε πάντα είναι να επιδεικνύουν μια ατομική ευθύνη, μια το κοινό νου, τον οποίο λέμε πολλές φορές. Στο συγκεκριμένο το χθεσινό περιστατικό, από ό,τι εικάζεται, ακόμα δεν έχει διερευκανθεί, η 46χρονη μπήκε μέσα στη θάλασσα και ίσως υπερεκτίμησε τις δυνάμεις της ή δημιουργήθηκε κάποιο άλλο παθολογικό αίτιο, θα μας το πει η εξέλιξη. Πήγε στα βαθιά και ήταν, είτε την εγκαταλείψαν οι δυνάμεις είτε είχε πάρα πολύ νερό και αναγκαστήκανε και οι λουόμενοι, τους οποίους θα πρέπει να πούμε στην παρούσα φάση ότι προσέντρεξαν και βοήθησαν μέχρι να φτάσουν οι ναυαγοσώστες, γιατί όπως γνωρίζετε έγινε πολύ μακριά από τον ναυαγοσωστικό πύργο αυτό, μέχρι να φτάσουν τα παιδιά δηλαδή να δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Θα πρέπει δηλαδή αυτό το οποίο λέμε πάντα και το τονίζω, να επιδεικνύουμε μια ατομική ευθύνη και υλοόμενη. Να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας, να είμαστε και να πειθαρχούμε στις εντολές του ναυαγοσώστη και γενικά να επιδεικνύουμε μια συμπεριφορά η οποία να βοηθάει πολλές φορές.
0: Και να μην βάζει σε κίνδυνο ούτε τη δική μας τη ζωή, αλλά ούτε τον άλλον.
1: Να μην βάζει τον ίδιο του τον εαυτό σε κίνδυνο.
0: Ναι, ακριβώς αυτό λέω. Πρώτα τον εαυτό μας βάζουμε, αλλά μετά και τους άλλους.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά το λέτε.
0: Αυτά είναι βασικά. Τώρα, ναυαγοσώστες υπάρχουν σε όλες τις παραλίες, γιατί το βλέπουμε ότι είναι βασική προϋπόθεση σε μια οργανωμένη παραλία να υπάρχουν ναυαγοσώστες. Έχουν γίνει οι προσλήψεις από τους δήμους εκεί που υπάρχουν οργανωμένες παραλίες?
1: Να κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο ταλανίζει το χώρο και τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα να σας πω ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε 13.500 χιλιόμετρα παραλία με 3.500 ακτές. Οι δήμοι οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν την ναυαγοσωστική κάλυψη και η ΕΤΑΔ, είναι οι φορείς διαχείρισης, πολλές φορές για διαφορετικούς λόγους ο ένας από τον άλλον αργούν να συνάψουν αυτές τις συμβάσεις. Και φτάνουμε δηλαδή να πάμε και 15 και 20 Ιουνίου, πολλές φορές και αρχές Ιουλίου, και ακόμα να μην υπάρχει ο ναυαγός όστης στη θέση του. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα παράλια εδώ, τα δικά μας της Λάρισας,
0: ναι,
1: ο Δήμος Αγιάς έχει φροντίσει και από τη 1 Ιουνίου είναι οι ναυαγός όστης στο πόστο τους. Και μιλάμε για την παραλία του Στομίου, μιλάμε για την παραλία του Αγιοκάμπου, έτσι, όπου υπάρχουν άλλοι τρεις ναυαγός όστης στην πύργη. Υπάρχουν δύο μεγάλα πεντάμετρα σκάφη τα οποία περιπολούν και ελέγχουν όλη αυτή η ακτογραμμή, η οποία...
0: Επειδή είναι μεγάλη όμως αυτή η ακτογραμμή, επαρκεί αυτό το προσωπικό, ναι, όπως είπατε, τρεις ναυαγός όστης.
1: Δεν επαρκεί ακριβώς, αλλά από το γεγονός και μόνο τις προσπάθειες τις οποίες κάνει και ο Δήμος και η Πολιτεία τα τελευταία χρόνια να επανδρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις παραλίες, νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Τώρα, αν ρωτάτε πόσοι θα νομίζατε κατά την προσωπική μου άποψη ότι θα έπρεπε σε μια ακτογραμμή 18 χιλιόμετρα πόσοι πύργοι θα πρέπει να υπάρχουν, θα σας έλεγα πολύ περισσότεροι από όσο υπάρχουν. Αλλά το θέμα είναι αν υπάρχει και η δυνατότητα να υποστηριχθεί κάτι τέτοιο. Καταλάβατε.
0: Μπορεί όμως αυτό σε συνεργασία και των Δήμων και με την Πολιτεία να υπάρχει, γιατί αυτό δεν θέλει η Πολιτεία. Νομίζω ότι δεν είναι το καλύτερο να υπάρχει αυτό που λέμε η πρόνοια. Και
1: ναι,
0: όταν ξέρουμε ότι σε μια περιοχή, όπως το είπατε, 18 χιλιόμετρα, μια μεγάλη ακτογραμμή με χιλιάδες λουόμενους, θα έπρεπε να υπάρχει και το απαραίτητο προσωπικό των ναυαγών σωστών, έτσι, για να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες. Αχρίαστο, όπως λέμε, να είναι, αλλά όμως χρειάζονται, όπως και στην περιστατικό.
1: Μια ζωή να σωθεί.
0: Έτσι.
1: Μια ζωή να σωθεί. Φτάνει για να κάνει απόσβεση της όποιας επένδυσης και αν είναι αυτή.
0: Ακριβώς.
1: Το θέμα είναι αν υπάρχει μεν η βούληση, δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα να υποστηριχθεί όλο αυτό το πλαίσιο. Τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες μιας προσπάθειας της οποίας κάνει και η Πολιτεία να βοηθήσει οικονομικά τους Δήμους, να δώσει ένα ποσοστό των χρημάτων που απαιτούνται για την αγωγική κάλυψη. Αλλά και πάλι οι Δήμοι έχουν πρόβλημα να μπορέσουν να ολοκληρώσουν αυτό το έργο, γιατί λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα, κολλάμε στη γραφειοκρατία, σε κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι τις παρούσες να τα αναλύσουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να λυθεί, γιατί αυτό που είπατε, μπροστά στην ανθρώπινη ζωή δεν έχουν αξία ούτε τα χρήματα, ούτε τα υπόλοιπα που μπορούν να ξεπεραστούν και να δοθεί αυτή η δυνατότητα να υπάρχει έτσι όπως αρμόζει να λειτουργεί μια οργανωμένη παραλία.
1: Θα συμφωνήσω με αυτό που λέτε. Είναι και δικό μας πάγιο αίτημα. Βέβαια, από την άλλη, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε τις προσπάθειες που γίνονται
0: επαναλαμβάνω
1: πάλι τα τελευταία χρόνια. Είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά υπολοιπόμαστε ακόμα πάρα πολύ στο να πούμε ότι έχουμε μια πλήρη ναυαγοσωστική.
0: Άρα, συνεχή προσπάθεια και από την πλευρά σας, αλλά και κυρίως από την πλευρά των Δήμων να πιέσουν καταστάσεις.
1: Από τους φορείς περισσότερο.
0: Έτσι.
1: Εμείς από την πλευρά μας, που όταν και εφόσον καλούμαστε, είμαστε πάντα εκεί, στο καθήκον. Τα τελευταία χρόνια όλες οι ναυαγοσωστικές σχολές έχουν υλικοτεχνικό εξοπλισμό στις παραλίες και έχουν μια ιερέστατη εκπαίδευση προς το προσωπικό τους ναυαγοσώστες, για να μπορούν να επέμβουν σε οποιοδήποτε περιστατικό. Όλοι οι ναυαγοσωστικοί πύργοι που βλέπετε στις παραλίες έχουν ένα πλήρες φαρμακείο, έχουν απεινιδωτή, έχουν όλα εκείνα τα εχέγγυα και εφόδια που θα βοηθήσουν τον ναυαγοσώστη και κατ' επέκταση τον κόσμο σε οποιοδήποτε περιστατικό τύχει ανά πάσα στιγμή. Παρακαλώ.
0: Συνεχίστε, όχι, λέω, το αποδείξατε χθες με το περιστατικό αυτό που λέτε, έτσι.
1: Δεν είναι μόνο το χθεσινό, είναι πάμπολα τα περιστατικά που καλούμαστε στη διάρκεια του καλοκαιριού να επεμβούμε και όλοι οι συνάδελφοι και όλοι οι ναυαγοσώστες, όλα τα παιδιά τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά. Θέλω να ξέρετε λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Είναι ένα βιοποριστικό κομμάτι του καλοκαιριού, γιατί μην ξεχνάτε ότι η σεζόν είναι 4 μήνες. Αλλά είναι ηθικό, είναι ηθική απολαβή που παίρνουν αυτά τα παιδιά, αυτοί οι ναυαγοσώστες, όταν βοηθάνε και σώνουν ένα συνάνθρωπο.
0: Έτσι.
1: Πολλές φορές διακινδυνεύοντας και οι ίδιοι τη ζωή τους.
0: Ακριβώς.
1: Σε ορισμένες δύσκολες καταστάσεις όπου Οι λουόμενοι δεν επιδεικνύουν αυτό που είπαμε πριν, την ατομική τους ευθύνη, και μπαίνουν μέσα στη θάλασσα με 4 με 5 μέτρα κύμα, αγνοούν τις υποδείξεις, δεν λαμβάνουν τα σωστά μέτρα και αναγκάζουν την αβαγουσώστα σε αυτές που τους ζουν σε κίνδυνο για να τους σώσουν. Είναι ηθική η απολαβή την οποία παίρνουν αυτά τα παιδιά όταν θα σώσουν μια ανθρώπινη ζωή. Αυτό θα πρέπει να το θυμόμαστε και να το κατανοούμε όλοι.
0: Σαφέστατα. Αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Σκαφεδά, γιατί έτσι είναι. Να σεβόμαστε αυτούς τους ανθρώπους και να τους εμπιστευόμαστε, αλλά και από την άλλη όμως να λαμβάνουμε υπόψη αυτά που είπατε, ότι υπάρχει και ατομική ευθύνη των λουμένων. Αυτή δεν πρέπει να την παραβλέπουμε.
1: Όχι, όχι. Εδώ θα θέλω να σταθώ, αν έχετε ένα λεπτό χρόνο.
0: Ένα λεπτό ακριβώς, γιατί θα περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Θα θέλω να σταθώ σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να τα καταλάβουμε και να τα κατανοήσουμε όλοι. Άνθρωποι ηλικιωμένοι με συγγενή παθολογικά ή καρδιολογικά προβλήματα, τα οποία το γνωρίζουν, να πηγαίνουν στις παραλίες όπου υπάρχουν αβαγωσώστες. Να έχουν έναν άνθρωπο δεύτερο μαζί τους, να μην πηγαίνουν σε απομονωμένες παραλίες. Να μην αγνοούν τις υποδείξεις. Έκκληση προς τους συγγενείς, τις οικογένειες, τα μικρά παιδιά. Μην τα αφήνουν από τα μάτια τους. Ο πνιγμός στα μικρά παιδιά είναι βουβός. Δεν θα φωνάξει ποτέ ένα μικρό παιδί, δεν θα χτυπηθεί ποτέ, θα το χάσουμε στο μισό μέτρο. Έκκληση για τα μικρά παιδιά να τα προσέχουμε. Μην θεωρούμε ότι επειδή τα βάλαμε ένα σωσίβιο, ότι μπορούν να παίξουν στο μισό μέτρο και εμείς να διασκεδάζουμε με το κινητό και με την παρέα μας. Πρέπει να είμαστε και να τα παρακολουθούμε.
0: Σωστά.
1: Ζητάμε και την κατανόηση του κόσμου, ζητάμε και τη βοήθεια πολλές φορές του κόσμου, και εμείς από το δικό μας κομμάτι, από το δικό μας μετερίζει, θα είμαστε πάντα εκεί να προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες και την φύλαξη των παραλίων.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκαφεδά, που μας δώσατε δυνατότητα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Θα την ξανακάνουμε, γιατί πρέπει να την κάνουμε και να επαναλαμβάνουμε κάποια πράγματα. Γιατί έστω και με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε τουλάχιστον τους ανθρώπους μας να μην έχουμε απώλειες και να πάμε να κάνουμε το μπάνιο μας και να γυρίσουμε πάλι πίσω όπως πήγαμε.
1: Θα σας ευχαριστήσω για το βήμα και για το χρόνο που μου δώσατε. Μακάρι να είμαστε ξανά εδώ πάλι να μιλήσουμε για ευχάριστα πράγματα και όχι να σχολιάσουμε κάτι δυσάρεστο το οποίο έχει.
0: Σωστά.
1: Να ευχηθώ σε όλους σας καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά επίσης.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε ειδήσεις από την Θεσσαλία. Στους 40 βαθμούς και τοπικά στους 31 θα φτάσει σήμερα ο υδράγειος στη Θεσσαλία, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Με αφορμή τις υψηλές θερμοκρασίες, οι γιατροί εφιστούν την προσοχή για άτομα με χρόνια νοσήματα, βρέφη και ηλικιωμένους, και συνιστούν σε όλους τους πολίτες ελαφρύ και νυχτόχρωμο ντύσιμο, αποφυγή έκθεση στον ήλιο, αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας, πολλά υγρά, ελαφρά γεύματα και χλιαρά ντους. Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται, ο Δήμος Φασάλων ήδη από χθες Κυριακή και για όσο διάστημα κρατήσει θα κρατήσει ανοιχτή την κλιματιζόμενη αίθουσα του ΚΑΠΗ. Ο Δήμος Τρικαίων επίσης θα τετρήσει ανοιχτή την κλιματιζόμενη αίθουσα στο 5ο ΚΑΠΗ επί της οδού Θεοδοσοπούλου έναντι της ΔΕΗ έως τις 8 το βράδυ. Υψηλός είναι και ο κίνδυνος κατηγορία 3 για την εκδήλωση πυρκαγιάς σε όλες και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς περιφέρειας σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα. Παράλληλα, με απόφαση του Περιφερειάρχη απαγορεύεται η διέλευση κυκλοφορία προσώπων, οχημάτων και μηχανημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση από χτες τα μεσάνυχτα έως το βόρειο τμήμα του Y65. Η κορδέλα θα κοπήσει στο σταθμό εξυπηρέτην Θεσσαλονίκης με την Θεσσαλία τη Δυτική. Θα αύριο Τετάρτη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος θα συμμετέχει στη βραδιά επικοινωνίας που διοργανώνει η ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας Λάρισας για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την επάνωδο της δημοκρατίας στη χώρα στις 8:30 στο κέντρο Φρούριο. Παραλίγων τραγωδία χθες το μεσημέρι στην παραλία του Στομίου, όταν η Σεντραρεξάχουνα κινδύνευσε να πνιγεί την ώρα που έκανε μπάνιο. Οι ναυαγωσώστες της παραλίας την εντόπισαν εγκαίρως, επενέβησαν άμεσα και παρότι αρχικά δεν είχε σφιγμό και αισθήσεις, κατάφεραν να την επαναφέρουν και να την παραλάβει συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ και να την μεταφέρει στο νοσοκομείο. Οι ναυαγωσώστες που επενέβησαν σωτήρια είναι ο Κωνσταντίνος Καφιδάς και η Κατερίνα Θανασούλα της ομάδας Ιάξιον, εταιρεία που έχει αναλάβει τη φύλαξη των παραλίων του Δήμου Αγιάς. Σε εξέλιξη παραμένει η αναζήτηση του 14χρονου Ιουσέφ Οσμάν, αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος εξαφανίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο χώρο φιλοξενίας ασυνόδητων ανηλίκων στη Μακρινίτσα. Το αγόρι έχει ύψος 1 μέτρο και 60 εκατοστά, ζυγίζει περίπου 50 κιλά και την ημέρα της εξαφάνισης του φορούσε γκρι μπλούζα, μαύρη βερμούδα και μαύρα αθλητικά παπούτσα. Όποιος διαθέτει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με την αστυνομία ή με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανιστέντα παιδιά στον αριθμό 116.000. Με απόφαση του Πρεφέρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, καλεί το Δήμο Λαρισαίων ως δυνητικός δικηγόρος να υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση έργου που αφορά τη συντήρηση της παλιάς εθνικής οδού Λάρισας Θεσσαλονίκη στο κωδικό τμήμα από τη διασταύρωση Κουρίου έως και τη διασταύρωση Κουλουρίου με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην είσοδο της πόλης. Τη χρηματοδότηση ακτινοθεραπευτικού μηχανήματος για το Αχιλοπούλιο Νοσοκομείο προανήγγειλε ο Πρεφέρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Πρόκειται για πάγιο αίτημα της Μαγνησίας, καθώς

Σήμερα οι ασθενείς μετακινούνται σε άλλες πόλεις για ακτινοθεραπεία. Στο τελικό στάδιο πριν από την δημοπράτηση βρίσκεται το έργο κατασκευής 43 υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών σε 5 κυκλικούς κόμβους του Βόλου. Προβλέπονται 8 έως 9 διαβάσεις σε κάθε κόμβο με στόχο τη μείωση της ταχύτητας των οχημάτων και την ασφαλέστερη μετακίνηση πεζών και ατόμων με αναπηρία. Χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ έχει εγκριθεί για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού ίδρυυσης προς το παλιό Τρίκερι, ένα έργο που αποσκοπεί στην οριστική αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος υδροδότησης του νησιού. Δύο νεαροί ηλικίες 18 και 20 ετών συνελήφθησαν στο Βόλο την ώρα που, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχειρούσαν να παραλάβουν 10.000 ευρώ από ηλικιωμένη γυναίκα. Το βραβείο καλύτερης παρουσίασης στον διαγωνισμό το Εκοτροφία 2026 απέσπασε ομάδα του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ξεκινά σήμερα η τρίτη περίοδος του προγράμματος Αθλητικό Καλοκαίρι του Δήμου Βόλου, η οποία θα διαρκέσει έως τις 31 Ιουλίου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές 1ης έως 6ης Δημοτικού και λειτουργεί καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Και τέλος, στο βάθρος του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος τύπου K16 ανέβηκε η αθλήτρια Μούλια του Άτλαντα Βόλου, κατακτώντας το κάλκινο μετάλλιο στην τελική φάση της διοργάνωσης στη Τίβα. Ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM. Το τραγούδι της ημέρας.

Έρχεται σαν σήμερα στη ζωή, 20 Ιουλίου του 1947 στο Μεξικό, ο Κάρλος Σαντάνα. Το 1966, ένα τυχαίο γεγονός θα τον οδηγήσει στη σκηνή του Fillmore West στο Σαν Φραντζίσκο για να καλύψει το κενό ενός μουσικού. Το παίξιμό του θα ενθουσιάσει το κοινό, την ίδια χρονιά θα φτιάξει το δικό του συγκρότημα, το οποίο πήρε το όνομά του Σαντάνα. Το 1969 παίζουν στο θρελικό φεστιβάλ του Woodstock και αμέσως μετά ηχογραφούν το πρώτο τους άλμπουμ, το οποίο βρίσκεται το Evil Ways που ακούσαμε. Μέσα από 6 δεκαετίες καριέρας ο Κάρλος Σαντάνα έχει κυκλοφορήσει 5 προσωπικά άλμπουμ και 27 με το συγκροτημά του, έχει κερδίσει 10 βραβεία Grammy και 3 Latin Grammy. 4 από το άλμπουμ το έχουν φτάσει στο νούμερο 1 του Billboard, όπως επίσης και 2 τραγούδια του. Θεωρείται ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών, Κάρλος Σαντάνα. Οι επιλογές του τραγουδιού της ημέρας είναι από την Κατερίνα Παπακοσταντίνου.

0: Ήρθε η ώρα τώρα έτσι να κάνουμε μία ακόμη βόλτα. Πήγαμε νωρίς στον Ασπροπόταμο, τώρα όμως θα πάμε εδώ στον Όλυμπο, στο λιβάδι Ολύμπου. Θα πάμε να συνομιλήσουμε τον κύριο Λάζαρο Χατζή, γιατί σήμερα πανηγυρίζει το λιβάδι Ολύμπου. Από χτες έχουν ξεκινήσει και οι θρησκευτικές και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και συνεχίζονται σήμερα. Κύριε Χατζή, καλημέρα. Και καλή εβδομάδα σε
1: ευχηθούμε. Καλημέρα από το λιβάδι Ολύμπου.
0: Τι λέει το λιβάδι, πώς είναι?
1: Πολύ καλά. Προς το παρόν έχουμε δροσιά ακόμα.
0: Έχετε δροσιά, έτσι. Και το βράδυ έχετε, τουλάχιστον εσείς δεν έχετε αυτά τα προβλήματα που εμείς. Μπορεί την ημέρα να έχει ζέστη, αλλά υπάρχει αυτό το αεράκι έτσι που σε δροσίζει.
1: Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, σήμερα όμως από χτες ξεκίνησε, θα λέγα έτσι, ένα έθιμο που γίνεται παραμονή και ανήμερα, κυρίως του προφήτη Ηλία, έτσι δεν είναι?
1: Του προφήτη Ηλία, ναι.
0: Για πείτε μας λίγο για αυτό το έθιμο που το τηρείται ακόμα ο σύλλογος εκεί, οι Καβαλάριδες.
1: Ναι, οι Καβαλάριδες του Λιβαδίου. Οι ρίδες, το θύμα αυτό είναι πάρα πολύ μακρινές, φτάνουν στο 1860. Οι νέοι του χωριού συνητεύονται στις μεγάλες. Πόλης. Η αγάπη τους για το χωριό πάρα πολύ μεγάλη και το όνειρό τους είναι να ανοιγούν στο πανηγύρι του προφήτη Ηλία με ένα όμορφο στολισμένο άλογο. Ο καιρός στην Ξενιθιά, έτσι την ονομάζουν, για αυτούς το λιβάδι είναι πολύ αγαπημένο. Αν φύγουν από αυτό, νιώθουν ξενιδεμένοι. Στις πόλεις οι συζητήσεις είναι για το πανηγύρι του προφήτη Ηλία, για το πώς θα κάνουν τις παρέες τους, πώς θα βρουν ή θα αγοράσουν ένα όμορφο άλογο για να φτάσουν την ημέρα του προφήτη Ηλία, την παραμονή, στολισμένοι στην πλατεία του χωριού, όπου τους περιμένουν εκεί οι μαγαζάτορες με το τσίπουρο και το κρασί. Στη συνέχεια, αφού μαζευτούν οι περισσότεροι, θα κατευθυνθούν στον Ιερό Ναό της Παναγίας, όπου θα αναλάβουν να μεταφέρουν την εικόνα του προφήτη Ηλία στο εξοκλήσι.
0: Αυτή τη μεταφέραν παραμονή, δηλαδή, έτσι. Χτες έγινε ουσιαστικά, γιατί το κάνετε και σήμερα, το αναβιώνετε αυτό το έθιμο, έτσι δεν είναι?
1: Σήμερα ακριβώς. Όπως παλιά και σήμερα ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται. Αυτό που πρέπει να πούμε ότι η εικόνα που είναι φτιαγμένη το 1614 είναι από ατόφιο ασήμι, επειδή υπήρχε φόβος του πλεψίματος και τα λοιπά, οι κάτοικοι του χωριού φιλοξενούσαν αυτή την εικόνα όλο το χρονικό διάστημα, δηλαδή όλο το χρόνο, από σπίτι σε σπίτι, και αυτή την πρωτοβουλία την έχει αναλάβει ο παπάς, ο οποίος μετέφερε και μόνο αυτός ήξερε σε ποιο σπίτι είναι η εικόνα. Και την παραμονή ερχόταν στον Ιερό Ναό της Παναγίας, από όπου οι κάτοικοι και οι καβαλάδιδες συνοδεύανε και φέραν την εικόνα στον προφήτη Ηλία, τους εξοπλίσει.
0: Και αυτή την ώρα φαντάζομαι ότι είναι σε εξέλιξη η πανηγυρική θεία λειτουργία και ο κόσμος που σειραίει ακριβώς στο προφήτη Ηλία.
1: Αυτή τη στιγμή όλοι κατευθύνονται πάνω στο εξοπλίσει. Όλο το χωριό δηλαδή.
0: Έχει κόσμο πέρα από τους μόνιμους κατοίκους? Έχουν έρθει, να το πω, οι ξενιτεμένοι, όπως το είπατε?
1: Έχουν έρθει, γιατί το πανηγύρι του προφήτη Ηλία είναι το εξοχήν πανηγύρι των ξενιτεμένων. Είναι τάμα, που λένε, για τους λιβαδιώτες να ανέβουν στον προφήτη Ηλία. Και έχει πάρα πολύ κόσμο. Ναι, και όλη αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει γεννήσει σχεδόν όλο το βουνό.
0: Γιατί ο προφήτης Ηλία είναι στην πάνω πλευρά και πανοραμική η θέα.
1: Στα 1450.
0: 1450. Και βλέπεις από εκεί, αγναντεύεις και τον Όλυμπο, αλλά και όλο τον κάμπο της Ελασσόνας, έτσι.
1: Ναι, χάσια, αντιχάσια, καβούνια, μέχρι Καϊμάξαλαν.
0: Μέχρι Καϊμάξαλαν, ακριβώς έτσι όπως είπατε. Είναι πολύ ωραία η τοποθεσία για όσους δεν έχουν επισκεφθεί, και υπάρχει και δυνατότητα, αφού παρακολουθήσουν αυτό το έθιμο, στη συνέχεια να κατέβουν στην πλατεία και στα καταστήματα του Λιβαδίου.
1: Ναι, που συνεχίζεται το πανηγύρι. Τώρα, το πανηγύρι, ας πούμε, μετά τη Θεία Λειτουργία,
0: ναι,
1: οι καβαλάριδες εκείνης της εποχής είχαν ετοιμάσει τα τραγδάκια, είχαν ετοιμάσει τα τραγδάκια με τις παρέες τους. Ξεκινούσε ο χορός, ο χορός, τα τραγούδια και φυσικά οι κόντρες μεταξύ των καβαλάριδων για το ποιος έφερε.
0: Έχει το καλύτερο άλογο, το πιο στολισμένο και το πιο όμορφο, έτσι.
1: Και το πιο όμορφο, γιατί αυτό... αυτό ήθελε να φανεί, ήθελε να φανεί στους κατοίκους του χωριού ότι αυτός που πήγε στην Γενικιά ότι δούλεψε και δεν ήταν, δηλαδή έκανε προκοπή, ήτανε, ήθελε να δείξει ότι ήταν προκομμένος, ας πούμε. Μετά τις κόντρες αυτές και τους χορούς, βασικά το όνειρό τους, το κρυφό όνειρό τους ήταν να μπορέσουν να ανεβάσουν την κοπή. Αν τα καταφέρουν, ήταν ένα πελιά που του ενδιαφέρε. Έτσι θα πει, θα κατευθυνθούν, καβαλάριδες κάτοικοι και ο παπάς με την εικόνα, θα μεταφέρουν πάλι την εικόνα στον Ιερό Ναό της Παναγίας, που ο παπάς θα την παραλάβει και θα την παραδώσει στην οικογένεια που θα φιλοξενηθεί για τον υπόλοιπο χρόνο. Και στη συνέχεια τα παλικάρια θα συνεχίσουν το γλέντι από σπίτι σε σπίτι. Θα το περάσουν σίγουρα και από το σπίτι της κοπελιάς που τους ενδιαφέρει. Αν εκεί καταφέρουν και δουν ότι η μάνα τους βγει με το δίσκο και τους κεράσει, είναι ένα δεύτερο θετικό βήμα για αυτούς.
0: Ότι έτσι κάτι θα γίνεται, ένα προξενιό δηλαδή, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς, για το μετέπειτα δηλαδή που θα γίνει αν φτάσει σε σημείο, ας πούμε, να στείλει και κάτι, πώς το λένε, τον προξενιωτή στο σπίτι. Λοιπόν, έτσι θα περάσει όλη η βραδιά μέχρι τα ξημερώματα. Λοιπόν, χορός και γλέντι μέχρι τα ξημερώματα, όπου θα πάνε και τον δρόμο της επιστροφής και θα έχουν και τις καλύτερες εντυπώσεις για το πανηγύρι να συζητάνε για τον υπόλοιπο χρόνο της ξενιτιάς. Αυτό είναι το έθιμο.
0: Το έθιμο που αναβιώνει από το 1866, όπως είπατε, το ξεκίνησαν οι ξενιτεμένοι, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, 1860.
0: Κύριε Χατζή, θέλω να μου πείτε όμως λίγο. Νέα παιδιά παίρνουν μέρος, γιατί έχει μεγάλη σημασία ότι, φαντάζομαι, για να υπάρχει αυτή η συνέχεια, οι νέοι είναι αυτοί που συνεχίζουν αυτή την παράδοση, έτσι δεν είναι?
1: Η αλήθεια είναι, ναι. Δηλαδή,

0: δεν υπάρχει όριο ηλικία. Θα δείτε από 12 χρονών, ας πούμε, μέχρι και 60 χρονών να είναι πάνω στο άλογο. Συνεχίζουν, είναι τάμα το λιβαδιωτών αυτό, έτσι να συνοδεύσουν την εικόνα του προφήτη Ηλίας στο εξοφλήσι. Και γι' αυτό έχει όλη, και γι' αυτό συνεχίζεται.
1: Πέρα του λιβαδίου, έχετε και ένα
0: πολύ. Να σας φιλοξενήσω ότι στέγη το δικό τους, ναι. Εκεί εντάξει, με τα ίδια έθιμα του χωριού και οτιδήποτε άλλο που χρειαστούν. Είναι μια κινητήριος δύναμη, πιστεύω να πω, για το χωριό μας, οι Καβαλάρες Λιβαδίου.
1: Πολύ ωραία. Όσοι μας ακούνε και όσοι θέλουν να επισκεφτούν, να περάσουν ευχάριστα, να παρακολουθήσουν και το έθιμο, να ανέβουν εκεί στον προφήτη Ηλία και στη συνέχεια να κατέβουν στην πλατεία και να δούνε όλο αυτό το τηλετουργικό, αλλά και να περάσουν ευχάριστα και να δροσιστούν, γιατί όπως είπαμε προσφέρεται το λιβάδι όχι μόνο σήμερα αλλά όλες τις εποχές του χρόνου για όσους έχουν τη δυνατότητα.
0: Ναι, σίγουρα και ειδικά σήμερα που έχει χτυπήσει 40, 40-41 φυλάρισα εκεί, ας πάρουν την άλλη φορά να έρθουν να μας επισκεφτούν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Χατζή που μας δώσατε την δυνατότητα. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, αυτά είναι ένα από τα έθιμα, υπάρχουν και σε άλλες περιοχές, έτσι όπου εσείς επιλέξετε, όπου αποφασίσετε, να περάσετε καλά. Αυτό έχει σημασία, να είστε πάντα προσεκτικοί, γιατί είπαμε, δεν παίζουμε με τον ήλιο και με τις υψηλές θερμοκρασίες. Ακούσατε και για τις αίθουσες που είναι ανοιχτές και μπορείτε να τις επισκεφτείτε. Λοιπόν, να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τώρα θα κλείσουμε με μια είδηση που είναι στην εφημερίδα Κόσμο, στο πρωτοσέλιδο που βλέπω. Στην UNESCO κρίνεται ο Όλυμπος. Στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας φέρνει τον Όλυμπο το Associated Press. Η μυθική κατοικία των θεών διεκδικεί θέση στην παγκόσμια κληρονομιά. Και μάλιστα όπως μεταδίδει ότι το υψηλότερο βουνό της Ελλάδας βρίσκεται ένα βήμα πριν από μια ιστορική διάκριση, καθώς η υποψηφιότητά του για την ένταξη στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO εξετάζεται από την Επιτροπή της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, η οποία συνεδριάζει στη Νότια Κορέα έως τις 29 Ιουλίου. Έτσι, κοντά σήμα όπως λένε τα Γιάννενα. Λοιπόν, αυτή είναι μια είδηση για τον Όλυμπο που δεν το συζητάμε, είναι Παγκόσμιο Μνημείο της Φύσης και αυτό το αποδεικνύει η επισκεψιμότητα που κάθε χρόνο χιλιάδες είναι αυτοί οι οποίοι ανεβαίνουν και θέλουν να περπατήσουν στα μονοπάτια των θεών. Εμείς εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, να είστε όλοι καλά. Εμείς δεν θα τα ξαναπούμε, γιατί από αύριο τη σκητάλη παίρνει η συνάδελφος η Μίνα Ημευρογιάννη το πρωί για αυτή την εβδομάδα και η Μάνια Ικουσιάρη. Από την άλλη εβδομάδα επιστρέφει ο οικοδεσπότης της εκπομπής από την καλοκαιρινή του άδεια ο Γιάννης Ογιάτσος. Γεμίζει τώρα τις μπαταρίες για να μπορέσει να κρατήσει. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου επέλεξε τις μουσικές για τα τραγούδια. Να είστε όλοι καλά, τα χρόνια πολλά σε όσους και σε όσους γιορτάζουν. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ, επιθεώρησε ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Το 2019 παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ σε τραγική κατάσταση. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας αποκλειστικά στο Earth News. Στόχος μας δεν είναι απλώς να αποτελεί ένα χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου, πρόσθεσε. Με αφορμή τον τελικό του Μουντιάλ, ο Πρωθυπουργός ερωτηθείς αν η Ελλάδα θα φιλοξενήσει κάποια μεγάλη διοργάνωση στο μέλλον, σημείωσε πως θα έρθει και η ώρα γι' αυτό. Εντάθηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν στόχευσαν κέντρα διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτραπούν ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τα οστενό του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του φαίνεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί αύριο Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών απευθύνει η πολιτική προστασία. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ, ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η Ελλάδα τιμά τη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει τον σεβασμό της προς όσους υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο κατά την περίοδο της εισβολής. Χαρακτηρίζει το κυπριακό ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής εδάφους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και σημειώνει πως η ελληνική πλευρά παραμένει προσιλωμένη στην αναζήτηση συνολική λύσης στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Συνεδριάζει νωρίς το απόγευμα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στην ατζέντα, η συνταγματική αναθεώρηση και οι προετοιμασίες για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει οδηγίες στους βουλευτές εν ώψη της θερινής περίοδου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες, ωστόσο στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της Ερτ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Ερτ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Ερτ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε ειδήσεις από την Θεσσαλία. Στους 40 βαθμούς και τοπικά στους 41 θα φτάσει σήμερα ο Δράκιος στη Θεσσαλία, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Με αφορμή τις υψηλές θερμοκρασίες, οι γιατροί εφιστούν την προσοχή για άτομα με χρόνια νοσήματα, βρέφη και ηλικιωμένους, και συνιστούν σε όλους τους πολίτες ελαφρύ και νυχτόχρωμο ντύσιμο, αποφυγή έκθεση στον ήλιο, αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας, πολλά υγρά, ελαφρά γεύματα και χλιαρά ντους. Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται, ο Δήμος Φασάλων ήδη από χθες Κυριακή και για όσο διάστημα χρειαστεί θα κρατήσει ανοιχτή την κλιματιζόμενη αίθουσα του ΚΑΠΗ. Ο Δήμος Τρικαίων επίσταται τρεις ανοιχτή την κλιματιζόμενη αίθουσα στο 5ο ΚΑΠΗ επί της οδού Θεοδοσοπούλου έναντι της ΔΕΗ έως τις 8 το βράδυ. Υψηλός είναι και ο κίνδυνος κατηγορία 3 για την εκδήλωση πυρκαγιάς σε όλες και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς περιφέρειας σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα. Παράλληλα, με απόφαση του Περιφερειάρχη απαγορεύεται η διέλευση κυκλοφορία προσώπων, οχημάτων και μηχανισμών σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση από χθες τα μεσάνυχτα έως και σήμερα τα μεσάνυχτα. Την ερχόμενη 5η, 23 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, εγκαινιάζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το βόρειο τμήμα του Ε65. Η κορδέλα θα κοπεί στο σταθμό εξυπηρέτησης Αγιοφύλου. Με την ολοκλήρωση του έργου δημιουργείται ένας ενιαίος οδικός άξονας που συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Θεσσαλονίκης με την Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Στο μεταξύ, στη Λάρισα θα βρίσκεται μεθαύριο Τετάρτη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος θα συμμετέχει στη βραδιά επικοινωνίας που διοργανώνει η ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας Λάρισας για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την επάνωδο της δημοκρατίας στη χώρα στις 8.30 στο κέντρο Φρούριο. Παραλίγον τραγωδία χθες το μεσημέρι στην παραλία του Στομίου, όταν η Σαντραξάχουνα κινδύνευσε να πνιγεί την ώρα που έκανε μπάνιο. Οι ναυαγωσώστες της παραλίας την εντόπισαν εγκαίρως, επενέβησαν άμεσα και παρότι αρχικά δεν είχε σφιγμό και αισθήσεις, κατάφεραν να την επαναφέρουν και να την παραλάβει συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ και να την μεταφέρει στο νοσοκομείο. Οι ναυαγωσώστες που επενέβησαν σωτήρια είναι ο Κωνσταντίνος Καφεδάς και η Κατερίνα Θανασούλα της ομάδας Ιάξιον, εταιρεία που έχει αναλάβει τη φύλαξη των παραλίων του Δήμου Αγιάς. Σε εξέλιξη παραμένει η αναζήτηση του 14χρονου Ιουσέφ Οσμάν, αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος εξαφανίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Μακρινίτσα. Το αγόρι έχει ύψος 1 μέτρο και 60 εκατοστά, ζυγίζει περίπου 50 κιλά και την ημέρα της εξαφάνισης του φορούσε γκρι μπλούζα, μαύρη βερμούδα και μαύρα αθλητικά παπούτσα. Όποιος διαθέτει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με την αστυνομία ή με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανιστέντα παιδιά στον αριθμό 116.000. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, καλεί το Δήμο Λαρισαίων ως δυνητικός δικηγόρος να υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση έργου που αφορά τη συντήρηση της παλιάς εθνικής οδού Λάρισας Θεσσαλονίκη στο κωδικό τμήμα από τη διασταύρωση Κουρίου έως και τη διασταύρωση Κουλουρίου με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην είσοδο της πόλης. Τη χρηματοδότηση ακτινοθεραπευτικού μηχανήματος για το Αχιλοπούλιο Νοσοκομείο προανήγγειλε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Πρόκειται για πάγιο αίτημα της Μαγνησίας, καθώς σήμερα οι ασθενείς μετακινούνται σε άλλες πόλεις για ακτινοθεραπεία. Στο τελικό στάδιο πριν από την δημοπράτηση βρίσκεται το έργο κατασκευής 43 υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών σε 5 κυκλικούς κόμβους του Βόλου. Προβλέπονται 8 έως 9 διαβάσεις σε κάθε κόμβο με στόχο τη μείωση της ταχύτητας των οχημάτων και την ασφαλέστερη μετακίνηση πεζών και ατόμων με αναπηρία. Χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ έχει εγκριθεί για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού ίδρυυσης προς το παλιό Τρίκερι, ένα έργο που αποσκοπεί στην οριστική αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος υδροδότησης του νησού. Δύο νεαροί ηλικίες 18 και 20 ετών συνελήφθησαν στο Βόλο την ώρα που σύμφωνα με την αστυνομία επιχειρούσαν να παραλάβουν 10.000 ευρώ από ηλικιωμένη γυναίκα. Το βραβείο καλύτερης παρουσίασης στον διαγωνισμό το Εκοτροφία 2026 απέσπασε ομάδα του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ξεκινά σήμερα η τρίτη περίοδος του προγράμματος Αθλητικό Καλοκαίρι του Δήμου Βόλου, η οποία θα διαρκέσει έως τις 31 Ιουλίου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές πρώτης έως έκτης δημοτικού και λειτουργεί καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Και τέλος, στο βάθρο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος τύπου K16 ανέβηκε η αθλήτρια Εμούλια του Άτλαντα Βόλου, κατακτώντας το κάλκινο μετάλλιο στην τελική φάση της διοργάνωσης στη Θήβα. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Έβδομος λαϊκός αγώνας δρόμου. Φράγμα λίμνης πλαστήρα, μούχα, καστανιά. Τρεις μαγικές διαδρομές. Κυριακή, 9 Αυγούστου, στις 9.30 το πρωί. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιάς Μούχας. Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Καρδίτσας. Φορέστε τα αθλητικά σας και ελάτε. Σας περιμένουμε.
2: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου, ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στην πολιτική όπως το ποδόσφαιρο δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιθεώρησε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ. Μιλώντας αποκλειστικά στο RT News, αναφέρθηκε σε μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Το 2019 παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ σε τραγική κατάσταση. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις όπως η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος μας, πρόσθεσε, δεν είναι απλώς να αποτελεί έναν χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Αναφερόμενος συνολικά στις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των τελευταίων δεκαετιών. Επεσήμανε ότι ανακαινίζονται στάδια σε όλη την Ελλάδα, ενώ στο ελληνικό δημιουργούνται νέοι χώροι άθλησης, πρασίνου και αναψυχής. Σε ερώτηση για τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όσο η οικονομία επιτυγχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Εντάθηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν στόχευσαν κέντρα διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτραπούν ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη αέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Η Τουρκία σήμερα, αυτά τα οποία για την Ελλάδα είναι συμφωνημένα, είπε, διότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση στη χώρα μας από την αντιπολίτευση περί δίθεν εθνικής ήττας, είπε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο RT News Radio 105,8. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του φαίνεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί αύριο Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προστασία για την αποτροπή πυρκαγιών απευθύνει η πολιτική προστασία. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Συνεδριάζει νωρίς το απόγευμα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στην ατζέντα, η συνταγματική αναθεώρηση και οι προετοιμασίες για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει οδηγίες στους βουλευτές εν ώψη της θερινής περίοδου. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά, η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους, τις φίλες, σε όλους εσάς που έχετε συντονιστεί και σήμερα στην ΕΡΤ Λάρισας και στην ΕΡΤ Βόλου. Ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο, μαζί θα είμαστε ως τις 12. Όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, σε κοινό Θεσσαλικό δίκτυο, από τρεις συχνότητες τα FM μας ακούτε, 98,3 για όσους κινείστε πέριξ της Λάρισας, 101,2, 100,7 αν κινείστε προς τη Μαγνησία, ωστόσο από όπου και αν βρίσκεστε μας ακούτε διαδικτυακά από το ΕΡΤΕΚΟ επιλέγοντας περιφερειακούς σταθμούς και από εκεί τη Λάρισα ή το Βόλο, όσοι 12 ακούτε το ίδιο πρόγραμμα. Η Μάνια Κουσιάρη είναι στο μικρόφωνο και στο συντονισμό της εκπομπής, στο στούντιο της ΕΡΤ στη Λάρισα. Και ο Βαγγέλης Βούλγαρης είναι αυτός που ρυθμίζει τον ήχο μας σήμερα. Η Κατέρινα Παπακουσταντίνου επιλέγει τη μουσική μας. Δευτέρα σήμερα 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία. Γιορτάζουν οι Ηλιάδες και οι Ηλιάνες. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:18, θα δύσει στις 8:44. Νομίζω ότι αισθάνεστε τη ζέστη από χθες, αρκετά πιο έντονη από τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα θα ανεβούμε λίγο περισσότερο. Στους 40 προβλέπεται η θερμοκρασία στη Λάρισα. Τοπικά ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές του νομού να αγγίξει και τους 41 βαθμούς. Στους 32 τώρα ο υδράργυρος. Ενώ παρόμοιες είναι έτσι, οι καιρικές συνθήκες και οι προβλέψεις και για την υπόλοιπη Θεσσαλία, Καρδίτσα, Τρίκαλα και Μαγνησία. Αύριο η μέγιστη θερμοκρασία στους 41 βαθμούς, μεθαύριο στους 43 και από την Πέμπτη πτώση με ασθενή βροχή και διαστήματα με καθαρό καιρό και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Μέχρι στιγμής αυτά δίνουν οι μετεωρολογικές προβλέψεις. Θα δούμε. Άδεια πόλη Λάρισα χθες, έκανα μια βόλτα στο κέντρο το πρωί. Χθες ήταν και η πρεμιέρα των θερινών εκπτώσεων. Τα καταστήματα υποτίθεται ότι θα ήταν ανοιχτά. Τα μικρά καταστήματα, τα εμπορικά, τα περισσότερα δεν άνοιξαν. Οι μεγάλες αλυσίδες ήταν ανοιχτές από τις 11 η ώρα. Υπήρχαν έτσι κάποιοι που για κάποιους λόγους βρέθηκαν στο κέντρο της Λάρισας. Κάποιοι για να κάνουν αγορές, λιγοστοί βέβαια. Συναντήσαμε και κάποιους οι οποίοι είχαν έρθει επίσκεψη στην πόλη για κάποιον γάμο και σας. Κάποιοι για να κάνουν αγορές, λιγοστοί βέβαια. Συναντήσαμε και κάποιους οι οποίοι είχαν έρθει επίσκεψη στην πόλη για κάποιον.

Είχαμε και ένα συμβάν, μια παρόλιγο τραγωδία στο στόμιο της Λάρισας, όταν μια 46χρονη γυναίκα μέσα στη θάλασσα πνίγηκε. Την εντόπισαν οι ναυαγοσώστες που υπήρχαν εκεί στην παραλία, επενέβησαν, την έβγαλαν έξω, κατάφεραν με κάρπα να την επαναφέρουν, δεν είχε καν σφιγμό όταν την έβγαλαν. Παρελήφθη τελικά η γυναίκα από το στενοφόρο του ΕΚΑΒ μετά από αυτή την σωτήρια παρέμβαση των δύο ναυαγοσωστών. Οι υπόλοιποι που έμειναν στην πόλη είτε ήταν στα σπίτια τους, αγκαλιά με κάποιον ανεμιστήρα ή κάποιο κλιματιστικό, και κάποιοι ήταν αυτοί που επέλεξαν να δροσιστούν, να περάσουν ευχάριστα την μέρα τους και στη δημοτική πισίνα της πόλης. Είδαμε αρκετό κόσμο, ήμασταν εκεί. Και έτσι κρατώ δύο στοιχεία από τη χθεσινή ημέρα εκεί, ότι ήταν όλες οι ηλικίες και μικρά παιδάκια και οικογένειες, νεαρές και νεαροί με τις παρέες τους, αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι, οι οποίοι έκαναν τον μπάνιο τους είτε στη μεγάλη πισίνα είτε στην παιδική τα πιτσιρίκια, και είχαν έτσι μια ευχάριστη μέρα. Να υπενθυμίσουμε ότι η δημοτική πισίνα στη Λάρισα έχει δωρεάν είσοδο, δεν πληρώνει κανείς για να μπει μέσα. Μπορεί να κάνει τον μπάνιο του, να πάρει ένα χυμό εκεί από το αναψυκτήριο και να περάσει έτσι εύκολα και οικονομικά την ημέρα του. Είπα για τα παράλια τώρα ότι βούλιαζαν από κόσμο. Στον Πλαταμόνα καταγράφηκε ένα σκληρό περιστατικό με συμπλοκή νεαρών. Τραυματίστηκε ένα ανήλικο παιδί, ένα ανήλικο αγόρι, ο οποίος γύριζε με την παρέα του από τη νυχτερινή διασκέδαση και δέχτηκε επίθεση από κάποιον άλλο νεαρό. Υπάρχει ανάρτηση του πατέρα του παιδιού αυτού που τραυματίστηκε. Είναι γνωστός επιχειρηματίας και καλλιτέχνης της Λάρισας, ο κύριος Δημήτρης Φωτίου, ο οποίος μίλησε για αυτή τη συμπλοκή το Σάββατο το βράδυ στον Πλαταμόνα, αναφέροντας ότι δέχτηκε ο γιος του επίθεση με τρεις μαχαιριές στο πόδι και πως λίγο έλειψε το ένα χτύπημα να βρει κεντρική αρτηρία. Επισημαίνει στην ανάρτησή του ότι το παιδί περνούσε τυχαία από το σημείο αυτό με την παρέα του, ότι βρέθηκε εκεί τη λάθος στιγμή, καθώς όπως φαίνεται συμμορίες ανηλίκων είχαν δώσει ραντεβού για να παίξουν ξύλο. Ήταν οπλισμένοι με ξύλα, αλυσίδες, μαχαίρια, καδρόνια. Γράφει ο κύριος Φωτίος στην ανάρτησή του: η βία είναι τυφλή. Πάνω στην αναμπουμπούλα τα θρασίδηλα τομάρια, θέλοντας να αφήσουν οπωσδήποτε θύμα πίσω τους, χτύπησαν τυφλά όποιον βρήκαν μπροστά τους στην προσπάθειά τους να διαφύγουν. Ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη. Η αστυνομία μας έχει διαβεβαιώσει ότι κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την ταυτοποίηση του δράστη. Κάνω δημόσια έκκληση. Αν κάποιος ήταν μάρτυρας στο περιστατικό, αν γνωρίζει οτιδήποτε, να το καταθέσει στην αστυνομία ή να ενημερώσει. Να με ενημερώσουν με προσωπικό μήνυμα. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται να περάσει ατιμόρυτο. Το παιδί είναι καλά, δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο ευτυχώς και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Μπορεί όμως αύριο να είναι το δικό σου παιδί. Πρέπει να τελειώσουμε χθες με τη βία, ειδικά μεταξύ των ανηλίκων.

0: Λοιπόν, πάμε στο Βόλο να πούμε την καλημέρα μας και εκεί με τον Γιάννη Ξινόπουλο. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Και να σε καλωσορίσουμε στη δημόσια ραδιοφωνία. Είσαι ραδιοφωνικός παραγωγός, δημοσιογράφος χρόνια. Μας ήρθες από τον 1984.
1: Σωστά.
0: Και ένα νέο κύκλο ανοίγεις στην επαγγελματική σου ζωή και στην προσωπική σου, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Αλήθεια, είναι, είμαι λίγο ψαρωμένος.
0: Έχεις μετακομίσει από Αθήνα Βόλο. Είσαι όμως Βολιώτης. Συστήσου λίγο, να σε μάθουμε.
1: Ναι, είμαι Βολιώτης γέννημα θρέμα, από το 90 στην Αθήνα. Πέρασα αρκετά ραδιόφωνα. Ξέρεις, κάθε φορά που αλλάζεις εργασιακό περιβάλλον είναι σαν την πρώτη μέρα στο σχολείο.
0: Έχεις ένα άγχος,
1: Είναι άγχος, είναι να γνωρίσεις τη διαδικασία της δουλειάς. Βεβαίως το αντικείμενο είναι ίδιο.
0: Ακριβώς.
1: Η διαδικασία αλλάζει. Τους συναδέρφους, τα ωράρια. Έχει ένα ενδιαφέρον εδώ η Ιερά Βόλου και η τοπική επικαιρότητα έχει ένα ενδιαφέρον. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα αυτό το θεσσαλικό που υπάρχει, τα λέγαμε και με την Ελένη Ραυτοπούλου
0: ναι,
1: την Παρασκευή.
0: Είναι

0: ενώνεται
1: η Θεσσαλία.
0: Είναι πολλά χρόνια έτσι, αυτή η συνεργασία σε αυτή την εκπομπή και νομίζω ότι αυτή η δικτύωση έτσι, όλοι έχουν να κερδίσουν από αυτό και εμείς που εργαζόμαστε αλλά και ο κόσμος που μας ακούει.
1: Σωστά και αποκτάς μια θεσσαλική συνείδηση ότι δεν είναι, ξέρεις, μόνο το τοπικιστικό, μόνο το χωριό μου, μόνο η γειτονιά μου, είσαι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, αυτή είναι η Θεσσαλία, αυτό είναι το σπίτι μας.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλώς όρισες και πάλι. Χαρά μας να σε έχουμε κοντά μας και να κάνουμε αυτή την εκπομπή παρέα. Μας έχεις ετοιμάσει εσύ κάτι για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα μιλήσουμε για το έτσι, θέμα αυτό το φοβερό των πυρκαγιών που κάθε καλοκαίρι ειδικά έχουμε το άγχος και την αγωνία πού θα εμφανιστεί και πόσο έτσι, εκτεταμένο θα είναι και δρυμεί το φαινόμενο. Οπότε θα σε συναντήσουμε ξανά σε λίγο, εκτός αν έχεις να μας πεις κάτι που έγινε στο Βόλο και πρέπει να το ακούσουμε και αξίζει τώρα.
1: Τις θεσσαλικές ειδήσεις τις είπε η Ελένη Μανώλη. Καταρχάς υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Γι' αυτό και είναι το θέμα που θα καλέσουμε τον πύραρχο, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπαλαντίνα, να μας μιλήσει. Έχει εκδώσει δελτίο τύπου η πυροσβεστική υπηρεσία και πάνω σε αυτό θα αναφερθεί για να ξέρουμε τι να προσέχουμε και σε ποια κατάσταση είμαστε τέλος πάντων. Υπάρχει λοιπόν υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3, εκδόση πυρκαγιάς. Η ανακοίνωση έγινε από την περιφέρεια. Αυξημένη ετοιμότητα. Προσοχή τώρα, γιατί όλοι πρέπει να προσέχουμε, αλλά υπάρχουν κάποιοι, ρε παιδί μου, δεν θα τους έλεγα συνειδητούς, απρόσεχτους, οι οποίοι παρά τις προειδοποιήσεις, απερίσκεπτους, ναι, δεν τους νοιάζει, ξέρω εγώ, κάπως να το πούμε, που παρόλες τις προειδοποιήσεις, που όλα τα μέσα, οι τηλεοράσεις, οι εφημερίδες γράφουν κτλ., συνεχίζουν το βιολί-βιολάκι. Εντάξει, είναι αμαρτία τώρα να καιγόμαστε και να καίγονται περιουσίες και να χαλάμε το φυσικό μας περιβάλλον από τέτοια πράγματα.
0: Όπως τα λες είναι, θα τα πούμε και με τον, κύριο Μπαλαντίνα σε λίγο. Θα καλέσω εγώ τώρα τον Βασίλη Κόκαλη, τον μέχρι πριν λίγα 24 ώρα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο κύριος Κόκαλης, όπως ξέρεις, παρέδωσε την έδρα του. Συστρατεύτηκε ανοιχτά με τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι, εμφανίστηκε στο Open νομίζω και θα είναι και στο Earth News στον Γιώργο Τσιαδή μας σε λίγο, οπότε να τον καλέσω να τον προλάβω εγώ πρώτα.
1: Σωστά.
0: Να τα πει εδώ σε εμάς. Θα τον καλέσω σε λίγο. Μένεις αν θέλεις, παρεμβαίνεις ελεύθερα.
1: Βεβαίως, εδώ είμαι στην παρέα.
0: Και θα τα κάνουμε μαζί όλα σήμερα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Σε ευχαριστώ προς το παρόν.
1: Χαρά, χαρά δικιά μου.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και στην παρέα μας τον κύριο Βασίλη Κόκαλη. Καλημέρα κύριε Κόκαλη, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα για τους ακροατές σας, δόξα τω Θεώ.
0: Θα κάνουμε μια μικρή σύντομη αναδρομή. Παραδώσατε την έδρα, δεν εγκαταλείπετε τους πολίτες, δηλώσατε. Και από εδώ και πέρα τι λέει το πλάνο?
1: Το πλάνο λέει ότι είμαστε δίπλα στους πολίτες με παρεμβάσεις, στους συνταξιούχους, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους εργαζόμενους, στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους και σε όλο τον κόσμο.
0: Κλείσατε τον κύκλο και την παρουσία σας στο ΣΥΡΙΖΑ, παραδώσατε την έδρα θεωρώντας ότι δεν έχει νόημα να την κρατήσετε αφού εκλεγήκατε με το κόμμα αυτό, αλλά αποχωρείτε από αυτό.
1: Κοιτάξτε, ήταν νομοτελειακό, υπήρχε ένα διέξοδο. Ο ΣΥΡΙΖΑ γύρισε την πλάτη στην κοινωνία με αυτές τις διασπάσεις. Θέλουμε 2 ώρες για να μιλήσουμε για ποιο λόγο ήρθαν οι διασπάσεις. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Δεν ενδιαφέρει και δεν ενδιαφέρει το τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος θα αναλάβει η κεντρική επιτροπή, ποιος θα πάει στο εκτελεστικό γραφείο. Δεν τους ενδιαφέρει τον κόσμο. Τον κόσμο τον ενδιαφέρουν τα προβλήματα και οι λύσεις στα προβλήματα. Με αποτέλεσμα ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει γυρίσει την πλάτη στην κοινωνία. Αφενός, αφετέρου, στην κοινωνία αναπτύσσεται ένα αξιόλογο ρεύμα υπέρ του Αλέξη Τσίπρα. Άρα δεν μπορούσα να κάνω ότι δεν το βλέπω. Συνεπώς δεν μπορούσα να προσφέρω από τη θέση του βουλευτή σε αυτό το στάδιο και να εκπροσωπώ τον κόσμο. Και θεώρησα ότι απαιτούνται καθαρές λύσεις, όχι ανεξαρτητοποίηση, αλλά παράδοση έδρας.
0: Κύριε Κόκαλη, αναφερθήκατε ότι τα σημαντικά είναι αυτά που απασχολούν τον πολίτη στην καθημερινότητά του, η ακρίβεια, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον κλάδο τους και ούτε καθεξής. Είναι αυτός ο λόγος που επανέρχεστε σε μια θέση που ήσασταν, σε αυτή του Προέδρου του ΙΝΚΑ Θεσσαλίας?
1: Βεβαίως. Ξέρετε πολύ καλά ότι το Ινστιτούτο Καταναλωτών μάχεται για τα δικαιώματα των καταναλωτών και είμαστε όλοι καταναλωτές, είτε είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, είτε είμαστε αγρότες, είτε είμαστε οτιδήποτε άλλο. Και περισσότερο από κάθε άλλη φορά έχει ανάγκη η κοινωνία φωνές σαν το ΙΝΚΑ, διότι η εσχροκέρδεια που μαστίζει την ελληνική κοινωνία είναι απίστευτη. Η εσχροκέρδεια, όχι απλά ακρίβεια, η εσχροκέρδεια. Και θέλω να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι σε αυτό που λέγεται προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών.
0: Πόσο εύκολο είναι, κύριε Κόκαλη, στην πράξη να υπάρξει παρέμβαση ουσιαστική από το κράτος? Και το ρωτώ γιατί εσείς υπήρξατε υπουργός. Εντάξει, δεν ήσασταν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ας πούμε, ήσασταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που όμως έχει να κάνει με τον κόσμο τον παραγωγικό. Πόσο εύκολο είναι να παρέμβει κανείς ουσιαστικά κεντρική κυβέρνηση για να λύσει αυτό το θέμα της εσχροκέρδειας και όλου του κύκλου και όλων των μεσαζόντων που παρεμβάλλονται και εκτινάσουν τις τιμές στα ύψη, στα ράφια, στο τέλος?
1: Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Αλλά μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια για έρευνα, προσέξτε, όχι παρέμβαση, πρώτα είναι η έρευνα αγοράς από το κράτος, από το χωράφι στο ράφι. Δεν έχει γίνει παραμικρή παρέμβαση. Τι εννοώ? Από το χωράφι το προϊόν φεύγει με πολύ χαμηλή τιμή και στο ράφι πουλιέται πανάκριβα. Δεν έκατσε ποτέ το κράτος, ενώ έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει, να δει ποιο είναι το κόστος για κάθε κρίκο στην αλυσίδα. Δηλαδή ποιο είναι το κόστος για τον αγρότη, είναι αυτό. Ποιο είναι το κόστος για τον μεταποιητή, είναι αυτό το ποσό. Ποιο είναι το κόστος για τον έμπορο, για τον διανομέα, είναι αυτό. Ποιο είναι το κόστος για το σούπερ μάρκετ και μετά να διαπιστώσει αν υπάρχει εσχροκέρδεια. Νομικό πλαίσιο υπάρχει, δεν υπάρχει όμως η πολιτική βούληση, κύριε Κουσιάρη, για να το εφαρμόσει. Δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, η πολιτική βούληση. Το 2008 είχε ψηφιστεί ένας νόμος και το Υπουργείο Ανάπτυξης είχε προσλάβει τους κοστολόγους για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Να διαπιστώνουν ποιο είναι το κόστος σε κάθε κρίκο αλυσίδας. Μόνο έτσι μπορεί το κράτος να παρέμβει και να επιβάλλει πρόστιμα. Εδώ είδαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, η οποία έστειλε έγγραφο σε όλες τις περιφέρειες, το είχα ανακαλύψει στη Βουλή, το είχα αποκαλύψει πριν ένα μήνα, με εντολή να μην κάνουν ελέγχους για το πλαφόν στο μεικτό κέρδος, διότι είναι αυτοί μόνο αρμόδιοι. Και προσέξτε, 32 άτομα προσωπικό για όλη την Ελλάδα να ελέγξουν την εσχροκέρδεια στα τρόφιμα και στα καύσιμα, αν είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, κύριε
1: και
0: Κόκαλη,
1: το ΙΝΚΑ πώς μπορεί να βοηθήσει. Ναι. Το ΙΝΚΑ καταγγέλλοντας αυτές τις πρακτικές, διαβιβάζοντας αυτές τις πρακτικές στις αρμόδιες αρχές, ώστε να συμβάλλει στην όσο γίνεται πληρέστερη ενημέρωση και προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Επαναλαμβάνω, όλοι είμαστε καταναλωτές, όλοι καταναλώνουμε ρεύμα, όλοι καταναλώνουμε τρόφιμα, όλοι καταναλώνουμε και υπηρεσίες.
0: Κύριε Κόκαλη, τι θα κάνετε τώρα εκτός από την Προεδρία του ΙΝΚΑ, το επάγγελμά σας το έχετε στη δικηγόρος, τι έχει για σας το πολιτικό σας μέλλον? Είχατε κάποια επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα?
1: Όχι,
0: έχετε
1: δεν είχα
0: συζητήσει?
1: Επικοινωνία. Εγώ το έχω πει ξεκάθαρο ότι η επιθυμία μου είναι να συστρατευτώ. Από εκεί και πέρα όμως, εντάξει, ας κυλήσει ο χρόνος. Το αν θα είμαι υποψήφιος δεν μπορώ να το προδικάσω. Αυτό το αποφασίζει ο πρόεδρος του νέου κόμματος και τα όργανα του κόμματος. Εγώ συνεργάστηκα με τον ΣΥΡΙΖΑ το 19 εξαιτίας του Αλέξη του Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό δήλωσα ως απλός στρατιώτης να συστρατευτώ.
0: Είχατε εκλεγεί με τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
1: Βεβαίως,
0: στην πορεία εκλεγήκατε με το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα λέτε ότι είστε στη διάθεση του Αλέξη Τσίπρα, εφόσον τέλος πάντων θέλει να βοηθήσετε κι εσείς με τον τρόπο σας. Πώς βλέπετε τα πρόσωπα που πλαισιώνουν την Ελλάς εδώ στο επίπεδο το δικό μας, στην περιοχή μας?
1: Εντάξει, υπάρχει ανανέωση και όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Γιατί το ζητούμενο είναι η λέξη εμπιστοσύνη. Να γνωρίζει ο κόσμος ότι η χώρα μας πρέπει να διοικηθεί και διοικείται από πρόσωπα. Και η κοινωνία αποδοκιμάζει το Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, αλλά ρωτάει, ναι, αν όχι Μητσοτάκης, ποιος? Η απάντηση είναι ο Τσίπρας. Με τα νέα πρόσωπα όμως και σε πανελλαδικό επίπεδο έχει φροντίσει να φέρει έτσι αυτή την αίσθηση εμπιστοσύνης. Νομίζω αυτό θα κριθεί και σε τοπικό επίπεδο, γιατί ο ψηφοφόρος επιλέγει τον βουλευτή έτσι πιστεύω, με το κριτήριο της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν μας ακούει ο συνάδελφός μας από την ΕΡΤ Βόλου, ο Γιάννης Οξυνόπουλος, αν θέλει να ρωτήσει και αυτός κάτι τον κύριο Κόκαλη. Και εγώ να ρωτήσω μέχρι τότε, πότε βλέπετε να γίνονται οι εκλογές?
1: Αυτό είναι στη διάθεση του Πρωθυπουργού. Ο ίδιος ξεκίνησε την κουβέντα για εκλογές και νομίζω ο ίδιος θα τις λήξει. Σκόπιμα το ξεκίνησε, ώστε να εμφανιστεί ότι η χώρα δεν αντέχει άλλη τοξικότητα. Νομίζω ότι θα έρθουν πιο νωρίς από ό,τι λένε.
0: Υπάρχει και άλλη ερμηνεία, κύριε Κόκαλη, ότι αυτό έγινε για να βιαστούν λίγο τα κόμματα.
1: Τι βιαστούν? Ο Τσίπρας παρουσίασε το κόμμα.
0: Ναι.
1: Είναι σε πλήρη λειτουργία.
0: Για να δούμε αν.
2: Κύριε Κόκαλη, αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω, ότι είναι πρώτη φορά που βλέπουμε αυτή τη διαδικασία να γίνεται, δηλαδή να διαλύεται ένα κόμμα ή τέλος πάντων να φεύγουν άνθρωποι τόσο πολύ από ένα κόμμα για να πάνε σε κάποιο άλλο.
1: Ναι, μην ξεχνάτε μα ανήκαμε και ο Αλέξης Τσίπρας ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και πολύ μακάρι να σταματήσει εδώ αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν ξέρω, οι διασπάσεις είναι επαναλαμβανόμενες και συνεχείς. Αλλά επαναλαμβάνω ότι την κοινωνία δεν την ενδιαφέρουν αυτά. Τι ρόλο θα πάρει ο Κόκαλης, ο Πουλάκης ή η Δούρου στο κόμμα. Την κοινωνία την ενδιαφέρει η επίλυση των προβλημάτων και η πρόταση. Δεν είναι μόνο η κριτική. Σήμερα στη χώρα μας κάποια κόμματα, κάποιοι πολιτικοί νομίζουν αν φωνάξουν περισσότερο ότι θα κερδίσουν τον ψηφοφόρο. Όχι. Η κριτική χρειάζεται να είναι σκληρή. Αλλά πρόταση. Ο ψηφοφόρος λέει πρόταση έχεις. Πώς θα διοικηθεί η χώρα, πώς θα διοικηθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Με αυτό που συμβαίνει σήμερα, πώς θα διοικηθούν τα σχολεία, τα νοσοκομεία. Την επόμενη μέρα των εκλογών η χώρα πρέπει να διοικηθεί. Και εκεί θα κριθεί η κυβερνησιμότητα των κομμάτων και η αξιοπιστία.
2: Ναι, προφανώς. Απλώς αναφέρθηκα, συγχωρήστε με, στη διαδικασία αυτή την οποία βλέπουμε που
1: είναι λίγο
2: δύσκολη
1: και
2: για εσάς.
1: Δεν είναι καθόλου ευχάριστη.
2: Και για τους πολίτες οι οποίοι στήριξαν.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Εγώ γι' αυτό αποφάσισα να πάρω, γιατί ο καθένας αναμετρέεται με τις αξίες του και τις ηθικές και τις κοινωνικές, να πάρω την απόφαση παρέτησης και όχι ανεξαρτητοποίησης.
0: Μάλιστα. Γιάννη, δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο, να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Κόκαλη, γιατί τον περιμένουν στο στούντιο, στη τηλεόραση, στο Αρνιούς.
2: Εγώ απλώς θα ήθελα να επισημάνω για τον κύριο Κόκαλη ότι με εντυπωσιάζει πάντα η αστική του ευγένεια και ο τρόπος ο οποίος χειρίζεται και το λόγο και το ήθος αυτό που βγάζει, κυρίως τηλεοπτικά που έχουμε εικόνα και τον βλέπουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Βόλο και στο Γιάννη τον Ξενόπουλο να δούμε αν έχει και τον καλεσμένο τον κύριο Μπαλαντίνα, να συζητήσουμε για το θέμα των πυρκαγιών, για τις ετοιμότητες. Καλημέρα και πάλι.
1: Πολύ ωραίος ο κύριος Κόκαλης. Καταλαβαίνουμε το άγχος, το μεταδίδει και σε εμάς το άγχος
0: έχει,
1: όλο
0: ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Της ανεξαρτητοποίησης του νέου φορέα κτλ. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και για τον ίδιο και για τον φορέα που εκπροσωπεί. Στην τηλεφωνική γραμμή έχω τον πύραρχο, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπαλαντίνα. Προσφάτως έχει εκδοθεί και μια οδηγία, ένα mail έχει δοθεί σε όλους τους δημοσιογράφους. Κύριε Μπαλαντίνα, είστε εδώ?
2: Ναι, ναι, σας ακούω, καλημέρα σας.
1: Χαίρομαι που σας ακούω, καλή εβδομάδα. Σε τι κατάσταση είμαστε από την πυρασφάλεια εδώ στο νομό, τι μπορείτε να μας πείτε?
2: Κοιτάξτε, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες του νομού είναι όλες σε ετοιμότητα, κανονικά το σχέδιο που έχουμε και σύμφωνα με τις εντολές φυσικής και πολιτικής ηγεσίας πάντα επεμβαίνουμε άμεσα. Βέβαια αυτή τη στιγμή ο καύσωνας που έχουμε τις τελευταίες μέρες έχει επιβαρύνει και την ατμόσφαιρα, αλλά έχει μειωθεί και αρκετά η επιδάφεια, η υγρασία που έχουμε στην περιοχή. Συνεπώς, η πιθανότητα μιας απότομης εξέλιξης μιας πυρκαγιάς θα είναι μεγαλύτερη αυτές τις μέρες. Συνεπώς, θέλει από τους συμπολίτες μας μεγάλη προσοχή να αποφεύγουν ενέργειες οι οποίες πιθανόν να προκαλέσουν πιθανή πυρκαγιά εδάφους. Να ξέρουν ότι πλέον με τις νέες πυροσβεστικές διατάξεις και την 9 και τη 19, 24 και οι κυρώσεις είναι αρκετά αυστηρές, οπότε πρέπει να έχουν μεγάλη προσοχή στις εργασίες που κάνουν, να παρακολουθούν τους δείκτες επικινδυνότητας, πιθανόν τις επόμενες μέρες να έχουμε αυξημένους δείκτες, που σημαίνει θα υπάρχει πλήρης απαγόρευση των εργασιών στην Ήπεθρο. Προκειμένου να μην έχουμε κάποιο ατύχημα το οποίο να εξελιχθεί δύσκολα. Η υπηρεσία μας είναι σε ετοιμότητα, ό,τι χρειαστεί να επέμβουμε.
1: Εδώ υπάρχει και στο Πήλιο, νομίζω, αυτή η υπηρεσία που βλέπει με ντρόουν.
2: Ναι, ναι, βέβαια, είναι και τα ντρόουν. Πετάνε κανονικά.
1: Έχει ό,τι βοηθήσει αυτό, κύριε Μπαλαντίνα, την πυροπροστασία?
2: Ναι, βοηθάει, γιατί έχουμε άμεση ενημέρωση και έχουμε πολύ γρήγορη επέμβαση.
1: Αυτά τα ντρόουν ποιες περιοχές καλύπτουν?
2: Ένα μεγάλο φάσμα του Πηλίου μέχρι απέναντι τον κάμπο του Αλμυρού.
1: Μάλιστα. Κατά πόσο...
2: Επίσης κάτι άλλο προς τους πολίτες, εάν κάτι αντιληφθούν πέρα από την άμεση τηλεφωνική επικοινωνία στο 199 ή 112, να δίνουν και κάποιες περισσότερες πληροφορίες, δηλαδή τι βλάστηση και η κατάσταση ανέμου υπάρχει στην περιοχή, μας βοηθάει πάρα πολύ στον τρόπο που θα κινητοποιηθούμε. Είναι πολύ σημαντικό για μας.
0: Γιάννη και κύριε Μπαλαντίνα,
2: όλοι να βλέπουν, να ακολουθούν τις εντολές των αρχών πάντα όταν χρειαστεί κάτι έκτακτο.
1: Μάνια, σε ακούω, κύριε
0: Μπαλαντίνα. Είναι σε ισχύ και απαγόρευση οποιασδήποτε, τέλος πάντων, παραμονής και οποιασδήποτε δραστηριότητας στις δασικές περιοχές, Natura και έτσι αυτά τα μέτρα που βλέπουμε?
2: Φυσικά, όταν υπάρχει δείξη επικινδυνότητας και υπάρχει από την πολιτική περιφέρεια απαγόρευση, υπάρχει, ναι. Από δίκτυ 3 και πάνω υπάρχουν απαγορεύσεις.
0: Τώρα δεν ξέρω, σήμερα έχουμε ανέμους. Στα 4 μποφόρ βλέπω εγώ ότι είναι οι άνεμοι στα site
2: σήμερα
0: τα διάφορα.
2: Σήμερα ο δείκτης επικοινωνίας για τη μαγνησία πλην το σποράδο είμαστε στο δείκτη 3.
0: Στο δείκτη 3.
1: Είμαστε στο όριο
2: δηλαδή. Σήμερα υπάρχει αρκετά. Είμαστε στο δείκτη 3, δική είναι η μέρα. Έχουμε αρκετά υψηλή θερμοκρασία σήμερα, πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία.
1: Κύριε Μπαλαντίνα, σε σχέση με την ετοιμότητα, αν μου επιτρέψετε να ρωτήσω, είμαστε πράγματι σε ένα καλό επίπεδο ετοιμότητας και για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία έρχονται?
2: Η υπηρεσία μας είναι έτοιμη. Βάσει του σχεδιασμού της είναι έτοιμη να επέμβει. Με ό,τι μας διαθέτει.
1: Έρχεται και στο λιμάνι του Βόλου το πλοίο αυτό το οποίο θα προστατεύει?
2: Αναμένουμε τις διαταγές. Δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Ναι, είναι για τη μαγνησία. Έχει στο σχεδιασμό, υπάρχει ένα σκάφος.
1: Ένα σκάφος πυροσβεστικό. Πώς μπορούμε να κλείσουμε αυτή την συζήτηση, κύριε Μπαλαντίνα, για την πυροπροστασία και για τα μέτρα που έχει πάρει το σώμα σας?
2: Βασικό ρόλο παίζει η πρόληψη. Να προσέχουν οι συμπολίτες μας, να προσέχουν τις εργασίες που κάνουν. Υπάρχουν ακόμα περιπτώσεις που πάνε και βάζουν φωτιά γιατί είναι νύχτα, έχει υγρασία, έχει βρέξει. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, είμαστε στη χειρότερη περίοδο αυτή, στη πιο επικίνδυνη περίοδο αυτή τη στιγμή, οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ανά πάση στιγμή κάποια επιπολαιότητα μπορεί να εξελιχθεί μοιραία.
0: Κύριε Διοικητά,
2: πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Έχω ακούσει αρκετούς να λένε ότι εντάξει μωρέ, υπερβολή, μπορεί ένα τσιγάρο τώρα να βάλει φωτιά άμα το πετάξω στο δρόμο που σκινούμε με το αυτοκίνητο.
1: Ή ένα σπασμένο μπουκάλι.
2: Δεν υπάρχει υπερβολή, όχι, δεν υπάρχει υπερβολή.
0: Είναι πιθανό να προκληθεί πυρκαγιά.
2: Αυτή τη στιγμή η βλάστηση, η υγρασία της βλάστησης είναι στα χαμηλότερα επίπεδα. Συνεπώς είναι πολύ εύκολο να έχουμε μια έναρξη πυρκαγιάς. Και η εξάπλωσή της πλέον θα είναι γρήγορη.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζω με λίγη προσοχή από τους συμπολίτες μας όλα θα πάνε καλά. Θέλει μεγάλη προσοχή. Και επίσης με τα υπόπεδα, όσοι τα έχουν καθαρίσει, θέλει επανάληψη. Δεν μπορεί μία φορά που το καθαρίσαν το Μάιο, αρχές Ιουνίου. Μπορεί να χρειαστεί και επανάληψη του καθαρισμού. Να μην μένει στον ένα καθαρισμό. Μπορεί να χρειαστεί και δεύτερη και τρίτη φορά, ανάλογα τις κλιματικές συνθήκες.
1: Γιατί ο Αύγουστος, εννοείται, γιατί ο Αύγουστος είναι ο πιο δύσκολος μήνας. Αυτό είναι.
2: Βέβαια. Και με τις βροχές που είχαμε τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, τα χόρτα ξαναμεγαλώσαν. Θέλει επανάληψη των διαδικασιών αυτών.
1: Μάλιστα, κύριε Παλατίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Σας έχουμε βρει έξω, είστε επιχειρησιακός.
2: Ναι, σας είπα, έχουμε δείξει επικοινότητας 3, οπότε είμαστε όλοι σε περιπολίες.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

καλέ, δεν είπα τίποτα για το Μουντιάλ. Έχω τώρα πόσο καιρό βλέπω μαζί με τα αγόρια στο σπίτι. Μέχρι και έχω ξενυχτήσει για χάρη τους, για να είμαι παρέα τους εκεί και να... Πώς τον είδα τον τελικό? Δεν τον είδα μέχρι τέλους τον τελικό. Τι να κάνω, βλέπω ένα μήνα και Μουντιάλ και στον τελικό, στο τέλος, δεν άντεξα. Όχι, ήταν ενδιαφέρον, Βαγγέλη Βούλγαρη, δεν το έχασα γι' αυτό. Δεν με πήρε ο ύπνος επειδή δεν παίζανε ωραία. Εντάξει, δεν ήταν αυτός ο λόγος. Ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη. Τι να κάνω. Λοιπόν, έκανα ρεπορτάζ από το πρωί για τον καύσωνα, καταλαβαίνεις τώρα. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι πια, δεν αντέχουμε. Εσύ τον είδες τον τελικό όμως. Ωραία. Δηλαδή εγώ τον γκολ δεν το πρόλαβα. Ναι, πότε μπήκε? Πόσο να αντέξω πια. Πάντως από όσο είδα, και είδα αρκετό, μου άρεσε η Ισπανία πάρα πολύ. Δηλαδή η Αργεντίνη είναι, τι έκανε? Δεν είχε μπάλα καθόλου. Δεν ξέρω πώς το λέτε αυτό, κατοχή μπάλας. Ναι. Μα δεν πήγαινε να κάνει επίθεση. Δεν ξέρω, ήταν αποσυντονισμένη. Και λίγο αργή μου φάνηκαν οι Αργεντίνοι, σαν να μην μπορούσαν να τρέξουν πολύ. Ποιος το έβαλε τον γκολ από την Ισπανία? Έλα, σε πιάνω αδιάβαστο. Φεράν Τόρες. Τόρες, ο Τόρες. Το διαβάζω, ναι, τι, αφού δεν το είδα σου λέω καν. Εδώ στο earthnews.gr διαβάζω: η Ισπανία κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο επικρατώντας με 1-0 στην παράταση χάρη στον γκολ του Φεράν Τόρες, κατακτώντας το δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο της ιστορίας της και επιστρέφοντας στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου 16 χρόνια μετά τον πρώτο της τίτλο στη Νότια Αφρική. Έχω πολλές απορίες, αλλά δεν έχω το Μητρούσια να μου τις λύσει. Αν μπορείτε να μου τις λύσετε εσείς. Γιατί τη λέμε ρόχα την εθνική της Ισπανίας? Έχουμε απάντηση? Δεν θα μου πει κανείς?

0: Δεν άκουσες, εσύ μήπως άκουσε ο Γιάννης από το Βόλο. Θέλω να μου απαντήσει κάποιος γιατί λέμε Ρόχα την εθνική Ισπανίας. Τι θα πει, τι είναι αυτό, από πού προκύπτει. Μην γκουγκλάρεις, Βαγγέλη Βούλγαρη, σε βλέπω. Σε βλέπω, τα χέρια μακριά από το πληκτρολόγιο. Γιάννη, έχεις απάντηση, ξέρεις.
1: Ναι, λέμε Ρόχα που στα ισπανικά είναι κόκκινη.
0: Α.
1: Για να αναφερθούμε στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ισπανίας. Βεβαίως γκούγκλαρα έτσι.
0: Και εσύ, λοιπόν, είστε αδιάβαστοι όλοι. Εν τω μεταξύ μου έκανε εντύπωση όταν βγήκε. Στην έναρξη, νομίζω έγινε αυτό, δεν πολύ θυμάμαι κιόλας, αλλά νομίζω στην έναρξη, ναι, στην έναρξη που τραγουδούσαν εκεί τους ύμνους, τα διάφορα.
1: Justin Bieber,
0: και τα λοιπά, ναι. Όχι, αυτό ήταν στο ημίχρονο. Λέω για την έναρξη εγώ, πριν ξεκινήσει ο αγώνας, σε μια τελετούλα που είχαν εκεί που εμφανίστηκε ο Ρόμπιν Γουίλιαμς, η Λάουρα Ποσίνη και μια άλλη γνωστή που εγώ δεν την ξέρω. Εκεί μου έκανε εντύπωση που εμφανίστηκε μια μπάντα της Νέας Υόρκης με έναν γνωστό μαέστρο, τέλος πάντων, που φορούσαν οι τρομπετίστες κόκκινα αθλητικά παπούτσια. Από εκεί τώρα μου ήρθε από το Ρόχα που είπες που σημαίνει κόκκινο.
1: Ναι, μόδα της Νέας Υόρκης, τι να σου πω.
0: Υπήρχε και πολλή συζήτηση, λέει, για αυτό το σόου ανάμεσα στα δύο ημίχρονα, στο ημίχρονο τέλος πάντων, με τη Μαντόνα και τη Σακύρα και όλα αυτά. Υπήρχε μια κριτική αρνητική ότι δεν έπρεπε να γίνει, ότι τέλος πάντων αυτό δεν συνηθίζεται στους αγώνες ποδοσφαίρου.
1: Κοίταξα, οι Αμερικάνοι νομίζω ότι το ποδόσφαιρο, το σόκερ, ναι, το πήραν και το βάλαν στα δικά τους παπούτσια. Έτσι έχουν αυτοί το baseball, ναι, έτσι.
0: Δεν δικαιούνται κιόλας, αφού είναι η χώρα που, ας πούμε, φιλοξενούσε το Μουντιάλ.
1: Δικαιούνταν, δεν ήταν κακό.
0: Να, δεν ήταν κακό. Και αυτή...
1: Μπάλα δεν είδαμε.
0: Χθες εννοείς ή γενικά?
1: Όχι, χθες. Χθες ήταν απαράδεκτο. Δηλαδή ξενυχτήσαμε τζάμπα.
0: Ναι.
1: Το προηγούμενο παιχνίδι ήταν αυτό που μέτρησε 10 γκολ. Δεν ξέραμε τι βλέπαμε.
0: Αυτό το 6-4 ή 4-6, ναι, τέλος πάντων.
1: Αναφέρομαι σε αυτό το παιχνίδι.
0: Αγγλία-Γαλλία ήταν αυτό.
1: Ναι, ναι. Πόσο να φας πίτσες και πόσα κοκακόλες να πιεις.
0: Κοίτα, δεν είχε και delivery χθες, δεν ξέρω. Οπότε θα...
1: Ναι, τα είχαμε πάρει.
0: Τα είχαμε πάρει, αλλά ναι, δεν πήγαν άπατα. Δεν τα ευχαριστηθήκαμε.
1: Δεν τα ευχαριστηθήκαμε. Έγινε...
0: Δεν κατέβαιναν οι μπουκές μαζί με γκολ.
1: Εκεί ήταν η παιχνιδάρα. Τώρα, χθες, τι να σου πω, κρύα τα πράγματα. Στεναχωρήθηκα να σου πω την αλήθεια για το Μέση. Κρίμα είναι, γιατί είναι σούπερ αθλητής. Θα έπρεπε
0: να κλείσει, ας πούμε, ναι, πανηγυρικά. Αλλά τα έχει κατακτήσει όλο αυτός ο άνθρωπος, ναι, όπως λένε. Οι αθλητικοί.
1: Οι Ισπανοί δεν πεζόντουσαν χθες.
0: Τι παίζαν. Τι λέει ο Βαγγέλης Βούλγαρης τώρα εδώ. Κάτς. Ναι, και κάτς.
1: Είχε ξυλίκι.
0: Χτυπούσαν γενικά σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Εγώ κάθε φορά που γινόταν ένα σμπροξίδι εκεί, ένα αυτό, λέω, α, φάουλ. Όχι, όχι, μου λέγανε τα αγόρια. Τσαρτσάρισμα είναι αυτό. Τι είναι το τσαρτσάρισμα?
1: Σε σμπρώχνω, ρε παιδί μου, δεν σε σκοτώνω. Ναι, ναι. Ξέρεις.
0: Εντάξει, λοιπόν, εγώ πάντως, όσες ώρες και αν παρακολούθησα Μουντιάλ, δηλώνω ότι εξακολουθώ να είμαι άμπαλη και ποδοσφαιρικά πλήρως αναλφάβητη. Ωστόσο, θέλω να πω ότι το ευχαριστήθηκα γιατί μαζεύτηκε η οικογένεια και έδωσε αφορμές για συζητήσεις μεγάλου βάθους.
1: Ναι, φίλοι πάρα πολύ κλαίνε, να ξέρεις, που παίζανε στιγμάτα.
0: Καλά να πάθουν αφού παίζανε.
1: Που μας είπε ότι θα μοιραστεί τα κέρδη στο παιχνίδι που έπαιξε, αλλά δεν πήραμε φράγκο γιατί
0: θα τσοντάρετε όλοι μάλλον, γιατί δεν τα πήγε όπως περίμενε. Μάλιστα, λοιπόν, είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα αυτό. Ωραία. Πάμε, χαλαρά πάμε, μέχρι να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από το Air News Radio. Να ακούσουμε ένα τραγούδι, Βαγγέλη. Τι αναρωτιέσαι, πες μου, τι θες? Θες να το διαλέξω εγώ? Τι έχεις εκεί στη λίστα σου? Τι θες? Έλα, να σε βοηθήσω.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ δηλώσεις του προπονητή της Εθνικής Ισπανίας, Λουίς Ντελαφουέντε, ο οποίος μίλησε σε εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης λίγη ώρα μετά την ιστορική κατάκτηση του Μουντιάλ στο Νιου Τζέρσι. Μιλώντας με βαθιά συγκίνηση και υπερηφάνεια και χαρά, θέλω πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω όλους. Και Αντώνιο, ναι, ήταν γραφτό. Εσύ και εγώ είμαστε άνθρωποι με πίστη. Μου το είπες αυτό από την πρώτη μέρα και εγώ σου έλεγα συνεχώς ότι ήμασταν πεπισμένοι. Δόξα τω Θεώ, εδώ είμαστε. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Σε ποιον Αντώνιο αναφέρεται τώρα? Θα αρχίζω να έχω κι άλλες απορίες. Αφήστε με, μου απαντάτε. Την άλλη μέρα, λέει, κάποιος μου είπε, καθώς προχωρούσαμε στον ημιτελικό, ότι πρέπει να είναι κάτι παρόμοιο με την ευτυχία. Λοιπόν, η ευτυχία πρέπει να είναι κάτι τέτοιο. Αλλά πάνω απ' όλα είναι υπερηφάνεια, ικανοποίηση και αναγνώριση υπέροχων ανθρώπων, εξαιρετικών ποδοσφαιριστών, το επαναλαμβάνω. Μια ομάδα ανθρώπων που προορίζεται να γράψει ιστορία και με τους οποίους επιμένω, είναι τιμή μου να συνεργάζομαι. Οπότε ευτυχία και σας ευχαριστώ πολύ. Τι, να πάμε για τίτλους ή να πω λίγα ακόμα? Με μπερδεύεις, τι? Α, να πω, να πω. Λέει διάφορα εδώ ο Φουέντες. Κουκουρέγια. Κουκουρέγια. Εμένα κουκουρέγια είναι ο αγαπημένος μου. Κουκουρέγια. Κουκουρέγια πήρε μεταγραφή Ρεάλ Μαδρίτης. Εν μέσω Μουντιάλ. Είδες. Δεν είμαι τελείως αδιάβαστη. Έπαιζε κάπου στην Αγγλία. Είδες. Αχ, σε ποια έπαιζε? Τσέλσι. Α. Άστον. Μη με εκθέτεις, έλα πες το. Σε ποια έπαιζε? Αφού είπα Τσέλσι πρώτο. Καλά δεν είπα Τσέλσι? Έχω μάρτυρες.

Παίξαμε εναντίον των καλύτερων εθνικών ομάδων του κόσμου, όμως ήμασταν η καλύτερη ομάδα στον κόσμο και το αποδείξαμε. Μια τέτοια ομάδα χτίζεται με καλούς ανθρώπους, αλληλέγγυους ανθρώπους που, επαναλαμβάνω, έχουν αξίες και αρχές που δίνουν προτεραιότητα στο κοινό καλό έναντι των ατομικών συμφερόντων, είπε ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, που πολύ το χάρηκε και δικαίως. Λοιπόν, άιντε σιγά σιγά να πάμε στο Earth News Radio να ακούσουμε τους τίτλους και τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο και να επανέλθουμε για το δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς. Από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο. 7 λέσχες φιλίες του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλεισματιζόμενοι χώροι. Στην πολιτική, όπως στο ποδόσφαιρο, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιθεώρησε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ. Μιλώντας αποκλειστικά στο Earth News, αναφέρθηκε σε μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος μας, πρόσθεσε, δεν είναι απλώς να αποτελεί ένα χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Σε ερώτηση για τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όσο η οικονομία επιτυγχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου, η σκέψη δεν επιστρέφει απλώς στη μαύρη επέτειο, συναντά μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνισο και στην καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού. Το διαρκές έγκλημα της παράνομης κατοχής, τον πόνο του ξεριζωμού και το δράμα των αγνοωμένων, τονίζει σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε. Στόχος μας είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων, αναφέρει χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα στέκεται αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πιστή στις αρχές του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών για μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος, καταλήγει το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δεν είναι αποδεκτή λύση δύο κρατών στην Κύπρο, όχι μόνο από την Αθήνα αλλά και από τη διεθνή κοινότητα, υπογράμμισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Όπως είπε, η Τουρκία σήμερα διεκδικεί να αποκτήσει αυτά τα οποία για την Ελλάδα είναι συμφωνημένα. Δραματική κλιμάκωση μετά από νέο γύρο αμερικανικών επιδρομών και ιρανικά αντίπεινα κατά συμμαχικών χωρών εκτοξεύουν τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη αέριο ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να ιδιέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Συνεδριάζει νωρίς το απόγευμα τη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, την ατζέντα, συνταγματική αναθεώρηση και οι προετοιμασίες για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλοι.

0: Δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι όσοι ήσταν και στο πρώτο μέρος, στους 98,3 στα FM ή στους 101,2, στους 100,7 ή από το AirTag που μας ακούτε διαδικτυακά, από όπου και αν βρίσκεστε. Η Μάνια Κουσιάρη είναι στο στούντιο της ΕΡΤ στη Λάρισα, ο Γιάννης Ξενόπουλος στο στούντιο της ΕΡΤ στο Βόλο, ο Βαγγέλης Βούλγαρης ρυθμίζει εδώ τον ήχο μας, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου επιλέγει τη μουσική μας. Πάμε σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής να ξεκινήσουμε με τον Γιάννη από το στούντιο της ΕΡΤ στο Βόλο και τον καλεσμένο του, τον κύριο Γιώργο Σαχαρίδη, να συζητήσουμε για την πλατφόρμα που μετράει τους ατμοσφαιρικούς ρήπους.
1: Σωστά. Είναι κοσμήτωρας ο κύριος Σαχαρίδης, είναι γνωστός στο θεσσαλικό κοινό. Κύριε Σαχαρίδη, καλό μεσημέρι.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Χαρά μας να μιλάμε με καθηγητή, ελπίζω να μας διαφωτίσετε περισσότερο. Έχουν υποθεί, αλλά πολλές φορές η επανάληψη βοηθάει να τα κατανοήσουμε καλύτερα. Έχετε επινοήσει ένα σύστημα ή τέλος πάντων εσείς φτιάξατε ένα σύστημα το οποίο όχι μόνο μετράει τους ρήπους, αλλά κάνει και πρόβλεψη.
2: Σωστά. Και με την υποστήριξη προφανώς της περιφέρειας Θεσσαλίας, έχει αναπτυχθεί εδώ και αρκετές εβδομάδες ένα σύστημα προβλεπτικό, δηλαδή προβλέπουμε ποια θα είναι η ρήπανση τις επόμενες 6, 8, 12, 16, 18 ώρες, έτσι ώστε να μπορούμε σε προβληματικές μέρες να προβλέψουμε κάποια προβλήματα και να προστατεύσουμε καλύτερα τον κόσμο. Είναι ένα μοντέλο πρόβλεψης, όπως πολλά μοντέλα πρόβλεψης υπάρχουν. Το συγκεκριμένο όμως το έχουμε εντάξει στις πολύ συγκεκριμένες συνθήκες στις οποίες έχει η περιοχή της Θεσσαλίας, και ουσιαστικά μπορούμε μέσα από αυτό το μοντέλο να προβλέπουμε ποια είναι τα επίπεδα ρήπων στα χρονικά παράθυρα που ανέφερα προηγουμένως.
1: Κύριε Σαχαρίδη,
2: για μια σειρά από ρήπους.
1: Συγχωρήστε με λίγο. Επειδή είμαστε στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, μας ακούνε σε όλη τη Θεσσαλία, παιχνίδι κάνει το στούντιο της Λάρισας και μας μοιράζει. Ποιες περιοχές καλύπτει?
2: Κοιτάξτε, καλύπτει όλες τις τέσσερις βασικές περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλίας, δηλαδή Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα, Καρδίτσα, όπως επίσης και άλλα σημεία τα οποία έχουν επιλεγεί με συγκεκριμένη λογική, που βρίσκονται κοντά σε αυτές τις περιοχές, έτσι ώστε να καλύψουν όσο είναι δυνατόν καλύτερα όλη τη Θεσσαλία. Παράδειγμα είναι ας πούμε ο Αλμυρός, είναι οι Σοφάδες, είναι ο Παλαμάς, είναι το Μεγαλοχώρι, είναι και άλλες περιοχές, είναι η Διπέ του Βόλου που έχουμε έτσι ένα πιο ιδιαίτερο θέμα, θα είναι σύντομα η Αγριά, κάποια άλλα σημεία κοντά στη Λάρισα, βόρεια της Λάρισα. Γενικά προσπαθούμε να καλύψουμε όλη τη Θεσσαλία έτσι ώστε να έχουμε σε σημαντικά σημεία πρόβλεψη και να μπορούμε να είμαστε προετοιμασμένοι όταν τα πράγματα είναι άσχημα να ενημερώνουμε τον κόσμο.
1: Επειδή είχε... Ναι, συγχώρησα με Μάνια, κάτι τελευταίο. Επειδή είχε ξεσπάσει ένα θέμα σε σχέση με το μοντέλο και με το προηγούμενο μοντέλο, τι διαφορά έχει αυτό που εφαρμόζεται τώρα με αυτό που εφαρμοζόταν πριν?
2: Η διαφορά είναι απλή. Πριν δεν υπήρχε κάποιο μοντέλο. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι με ρωτάτε.
1: Πριν δηλαδή γινόταν μόνο η καταγραφή του τι ατμοσφαιρικοί ρήποι υπάρχουν αυτή την ώρα, ενώ τώρα γίνεται και πρόβλεψη για τις μελλοντικές ώρες, για τις μελλοντικές ημέρες, ας πούμε.
2: Προηγουμένως ουσιαστικά είχαμε μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο από τους σταθμούς που και τους αναλυτές που λειτουργούσαν στους σταθμούς της περιφέρειας Θεσσαλίας. Τώρα είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία όλοι οι αναλυτές δουλεύουν και είναι βαθμονομημένοι και έχουν προσθεθεί και άλλα 14 αναλυτές, άλλα σημεία, 14 σημεία της περιφέρειας που μετράμε και περισσότερα πράγματα, δηλαδή από περισσότερα σημεία. Καταγράφουμε την ποιότητα του αέρα.
0: Εγώ, κύριε καθηγητά, ήθελα να ρωτήσω.
2: Σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη, παλιά δεν είχαμε πρόβλεψη. Τώρα νομίζω ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Είναι καλά δομημένο το σύστημα, λειτουργεί σωστά, οπότε μπορούμε να έχουμε την πρόβλεψη, να έχουμε ένα μοντέλο και το μοντέλο να μας δίνει μια σωστή πρόβλεψη.
0: Επειδή πολύ συζητάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, γίνεται χρήση αυτής της τεχνολογίας?
2: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη τη συζητάμε τώρα, αλλά είναι κάτι το οποίο έρχεται από πολύ πίσω στο παρελθόν, δεν είναι κάτι καινούριο για μας τους επιστήμονες. Χρησιμοποιούνται προφανώς, το οποίο έρχεται από πολύ πίσω στο παρελθόν, δεν είναι κάτι καινούριο για μας τους επιστήμονες.

0: Τι ρήπους μετράτε, θέλω να πω, και από δραστηριότητα βιομηχανική και από την κίνηση, ας πούμε, των αυτοκινήτων και των οχημάτων στις πόλεις, από πυρκαγιές.
1: Από καύση, τζακιών.
2: Ναι, κοιτάξτε, οι ρήποι που μετριούνται αυτή τη στιγμή είναι αυτοί που πρέπει να μετριούνται σύμφωνα με την ελληνική ή την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Είναι προφανώς τα αερούμενα μικροσωματίδια στα οποία εμείς τουλάχιστον εντοπίζουμε το όποιο πρόβλημα υπάρχει στην περιοχή της Θεσσαλίας. Δεν αποτελεί πρωτοτυπία η περιοχή της Θεσσαλίας, και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και της Ευρώπης υπάρχουν προβλήματα με αερούμενα μικροσωματίδια. Είτε αυτά είναι τα λεγόμενα PM10, PM4, PM2,5, PM1, δηλαδή ουσιαστικά αιωρούμενα μικροσωματίδια μέχρι 10 μικρά, μέχρι 4, μέχρι 2,5 ή μέχρι 1. Από εκεί πέρα, εκτός από τα αιωρούμενα σωματίδια, μετράμε το μονοξίδιο του άνθρακα, το οξίδιο του αζότου, μονοξίδιο του αζότου, διοξίδιο του αζότου, οξίδια του αζότου, όζον, διοξίδιο του θείου. Είναι μια σειρά από ρήπους οι οποίοι πρέπει να μετριώνται, και πλέον μετριώνται σωστά, και είμαστε σίγουροι για αυτά τα οποία και ο κόσμος βλέπει στο site. Μάλιστα υπάρχει και ένα καινούριο site της περιφέρειας, σύγχρονο, με ακριβή δεδομένα, βαθμονομημένα. Ξέρουμε λοιπόν πλέον ότι αυτά που βλέπουμε είναι και σωστά.
1: Μία ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω, η επόμενη ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω είναι το εξής. Μέσα από το Green Your Air βλέπουμε ότι η βιομηχανική περιοχή Βόλου έχει πιο καθαρό αέρα από την πόλη του Βόλου. Το διαπιστώνετε κι εσείς με τις δικές σας μετρήσεις?
2: Καταρχήν, το site του Green Your Air είναι ένα site το οποίο έχουμε αναπτύξει εμείς, οπότε δεν υπάρχουν διαφορετικές μετρήσεις από αυτές τις μετρήσεις που αναφέρετε. Από εκεί και πέρα, η κατάσταση στη βιομηχανική ζώνη, δεν ξέρω αν αναφέρεστε αυτή τη στιγμή ποια είναι. Παρόλα αυτά, υπάρχουν στιγμές που είναι πιο καθαροί, υπάρχουν στιγμές που είναι πιο καθαρή η πόλη από τη βιομηχανική ζώνη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το φαινόμενο της ποιότητας του αέρα δεν είναι κάτι στιγμίο, είναι κάτι το οποίο κάποιος το μελετά σε ένα μήκος χρόνου περίπου, για να είμαστε σίγουροι, μάλλον των 12 μηνών, δηλαδή ενός χρόνου, και εκεί βγαίνουν τα ασφαλή συμπεράσματα για το ποια περιοχή είναι πιο ρυπασμένη σε σχέση με κάποια άλλη. Οπότε, για τη βιομηχανική ζώνη υπάρχουν στιγμές που είναι πιο καθαρή η ατμόσφαιρα από ό,τι στην πόλη του Βόλου. Αυτό μπορεί να ευνοείται είτε από τις καιρικές συνθήκες είτε από την έλλειψη βιομηχανικής δραστηριότητας. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και στιγμές που το φαινόμενο είναι διαφορετικό, είναι ανάποδο. Δηλαδή, η πόλη του Βόλου είναι καθαρή, η ποιότητα του αέρα είναι πολύ καλή στην πόλη του Βόλου, ενώ η ποιότητα του αέρα στη βιομηχανική ζώνη δεν είναι εξίσου καλή. Άρα, δεν είναι ένα στιγμιαίο φαινόμενο που μπορεί να συμβεί αυτό που λέτε, και όχι μία φορά, παραπάνω από μία φορά μέσα στον χρόνο. Δεν μας δίνει την ολική εικόνα της κατάστασης.
1: Σήμερα, λόγου χάρη, 2,7 βλέπω στην βιομηχανική περιοχή και 12,2 στο Βόλο.
2: Ναι. Συμβαίνει.
1: Τεράστια διαφορά.
2: Είναι μεγάλη διαφορά. Βέβαια, και στις δύο περιπτώσεις η ατμόσφαιρα κρίνεται ως καλή.
1: Συμφωνώ.
2: Πολύ καλή στη βιομηχανική και καλή στην πόλη του Βόλου. Μια πολύ πρόχειρη εξήγηση, γιατί για να δώσουμε απαντήσεις πρέπει να μελετήσουμε σε βάθος τα οποιαδήποτε στοιχεία έχουμε, είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν έχουμε μεγάλη βιομηχανική δραστηριότητα, δεν έχουμε πολλά οχήματα στη βιομηχανική ζώνη αυτή τη στιγμή. Άρα η ρήπανση είναι χαμηλή. Και κατ' επέκταση στην πόλη του Βόλου έχει ξεκινήσει η εβδομάδα, έχουμε περισσότερα οχήματα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για θέρμανση αυτή την εποχή. Θέλω να πω ότι συμβαίνουν αυτά, μπορούν να συμβούν, και φαντάζομαι το παρακολουθείτε και στο φαινόμενο, θα έχετε δει και να συμβαίνει πολλές φορές και το ανάποδο.
1: Και τώρα που είπαμε για το Βόλο, να πούμε ότι 14,24 μικρογραμμάρια είναι η ποιότητα στη Λάρισα, αέρα στη Λάρισα, καλή από ό,τι βλέπω.
0: Και η πιο επιβαρημένη είναι στην Καρδίτσα, χωρίς να θεωρείται κακή, μέτρια, στο κίτρινο, πορτοκαλί ή κακή, 36,37.
2: Δεν ξέρω σε ποια δεδομένα αναφέρεστε, αλλά αν θέλετε να σας πω τι βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή στο...
0: Να βλέπουμε άλλα...
1: 36,37, έχεις δίκιο.
2: Βλέπω να είναι λίγο πιο επιβαρημένη κατάσταση στη Λάρισα, στην Καρδίτσα... τη βλέπω αυτή τη στιγμή την κατάσταση καλή. Δεν ξέρω σε ποιες μετρήσεις αναφέρεστε.
0: Στο Green Your Air είμαι εγώ τώρα, επειδή αναφέρθηκε πριν.
2: Ωραία.
0: Υπάρχει κάποια άλλη διεύθυνση που μπορούμε να βλέπουμε και εμείς εκεί?
2: Ναι, υπάρχει η διεύθυνση της περιφέρειας.

0: της Θεσσαλίας,
1: η οποία είναι,
0: όπου, η οποία είναι APP από το api.earthes.denv.gr. Την ανακοίνωση και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης πριν από λίγες μέρες.
1: Ναι, μέχρι να τη μάθουμε θέλουμε λίγο χρόνο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Συγχωρήστε μας. Αναφερθήκατε, κύριε καθηγητά, πολλές φορές αυτή τη συζήτηση τώρα που κάνουμε, ότι είναι δεδομένα τα οποία μελετάτε σε βάθος χρόνου. Από την ενασχόλησή σας αυτή και με τα δεδομένα αυτά που έχετε εδώ και καιρό, υπάρχουν κάποιες περιοχές που ξεχωρίζετε και επαναλαμβανόμενα εμφανίζονται με πιο επιβαρημένα στοιχεία?
0: Εννοείται στη Θεσσαλία.
1: Στη Θεσσαλία, ναι.
0: Γενικά.
1: Ναι,
0: γενικά. Κοιτάξτε, την εικόνα που έχουμε, μια ξεκάθαρη εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι για τις τέσσερις μεγάλες πόλεις. Mm-hmm. Καθώς το οτιδήποτε επιπρόσθετο σε αναλυτές έχει μπει το τελευταίο διάστημα, άρα δεν μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για τα υπόλοιπα σημεία. Από εκεί πέρα και τα τέσσερα σημεία έχουν περίπου τις ίδιες επιβάρυνσεις. Δηλαδή δεν ξεχωρίζει, δεν είναι κάποια πόλη πιο καθαρή σε σχέση με κάποια άλλη ή κάποια πόλη να έχει λιγότερα προβλήματα από τις υπόλοιπες ή κάποια να έχει περισσότερα από τις υπόλοιπες. Έτσι κι αλλιώς το φαινόμενο της ρήπανσης εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, δηλαδή μπορεί φέτος να είναι λίγο καλύτερα ας πούμε στην Καρδίτσα από ότι στη Λάρισα ή στο Βόλο, αλλά αυτό μπορεί να οφείλεται γιατί οι καιρικές συνθήκες το ευνόησαν. Σε γενικές γραμμές όμως η κατάσταση είναι καλή προς μέτρια, εξαρτάται την εποχή του χρόνου που συζητάμε. Σε επίπεδο ετήσιο έχουμε προβλήματα με τα αερούμενα σωματίδια, ευτυχώς όχι με κάποιον άλλον ρήπο, και αυτό είναι σημαντικό, και στις τέσσερις πόλεις εξίσου παρόμοια προβλήματα, εξίσου προβληματικές δηλαδή μέρες με υψηλά επίπεδα αερούμενων σωματιδίων.
2: Εγώ να ρωτήσω, κύριε Σακαρίδη, τι να περιμένουμε πλέον από εσάς, τι άλλη δράση είναι αυτή που είναι ανακοινώσιμη σε σχέση με τις δραστηριότητές σας και σε σχέση με την περιφέρεια?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που έχει πάρει η περιφέρεια είναι η συνεννόηση, να το πω έτσι, χρησιμοποιώντας αυτή τη λέξη, ανάμεσα σε όλους τους φορούς, εκείνους που μπορούν με τον ένα τον άλλο τρόπο να βοηθήσουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στη Θεσσαλία. Ξεκίνησε αυτό από το Βόλο, υπήρξαν κάποιες συναντήσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Εμείς επιστημονικά, σαν επιστήμονες δηλαδή, βοηθάμε στο να δούμε ποιες θα είναι οι καλύτερες δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν. Αυτό είναι για μένα ένα πολύ σημαντικό βήμα. Πρώτον, έχουν καθίσει στο τραπέζι όλοι. Πρώτον, συμφωνούν. Δεύτερον, συμφωνούν για το πρόβλημα, και τρίτον υλοποιούν δράσεις για τη βελτίωσή του. Για μένα αυτό είναι, ξεπερνάει οποιοδήποτε προγνωστικό μοντέλο, οποιοδήποτε site, οποιαδήποτε μέτρηση στην οποία μπορεί να γίνει. Είναι το α και το μέγα για μας.
2: Είναι και το ζητούμενο.
0: Είναι και το ζητούμενο, ναι, γιατί ξέρετε, μετρήσεις είχαμε χρόνια. Εντάξει, μπορεί να μην μετράγαμε κάποιες φορές σωστά, μπορεί να υπήρχαν συζητήσεις για το ποιος μετράει καλύτερα από τον άλλον, αλλά μετρήσεις υπήρχαν, το πρόβλημα υπήρχε. Τώρα, μια μικρή διαφοροποίηση μπορεί να υπήρχε ανάμεσα σε μία μέτρηση από μια άλλη, δεν θα άλλαζε την εικόνα. Το θέμα είναι να βελτιώσουμε την εικόνα. Τώρα, αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό. Το δεύτερο πολύ σημαντικό, το οποίο είναι έτσι και πιο άμεσο, είναι ουσιαστικά και με τη θέληση πάλι και του ίδιου του Περιφερειάρχη, έχει φτιαχτεί, φτιάχνεται δηλαδή και βελτιώνεται, να το πω πιο καλά, ένα σύστημα το οποίο θα είναι μετακινούμενο και το οποίο θα μπορεί να πηγαίνει σε σημεία που υπάρχουν συμβάντα, να μετράει για να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα και η πολιτική προστασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το ποια είναι η κατάσταση όταν έχει συμβεί κάτι απρόοπτο. Δίνω ένα παράδειγμα. Στο Μορφοχώρι υπήρξε μια πυρκαγιά πριν από λίγες μέρες, ήμασταν εκεί.
2: Παρ' όλα αυτά είδαμε ότι δεν επιβάρυνε τόσο την ατμόσφαιρα, τουλάχιστον τις πρώτες μέρες από ό,τι βλέπαμε.
0: Είχαμε μια μικρή επιβάρυνση, αλλά πολύ μικρότερη από μέρες ας πούμε αντίστοιχες του χειμώνα, που μπορεί να έχουμε πολύ πιο υψηλά επίπεδα στη ρήπανση. Βέβαια, το ότι δεν είχαμε αυτή τη φορά κάποια σημαντική επιβάρυνση δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για ένα άλλο συμβάν. Μπορεί να υπάρξει μια πυρκαγιά, μπορεί να υπάρξει κάποιο άλλο πρόβλημα. Η δημιουργία ενός συστήματος στο οποίο μπορούμε να παίρνουμε, να πηγαίνουμε, να εγκαθιστούμε πολύ γρήγορα και να μετράμε και να προβλέπουμε παράλληλα ποια είναι η ρήπανση σε μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή της Θεσσαλίας που τυχαίνει να συμβαίνει κάποιο έκτακτο συμβάν, είναι νομίζω ένα, και αυτό ένα πολύ σημαντικό βήμα για την προστασία του κόσμου, έτσι. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτός είναι και ο σκοπός όλων αυτών των συστημάτων.
2: Κάτι τελευταίο σας παρακαλώ. Ας υποθέσουμε ότι το προγνωστικό μοντέλο δείχνει ότι θα υπάρχει άνοδος της ρήπανσης. Μπορούν οι αρχές, η περιφέρεια, ο Δήμος, η αστυνομία να κάνει ελέγχους για αν λειτουργούν τζάκια, αν όχι? Γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό, θεωρώ, ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ειδικά το χειμώνα, προέρχεται από την καύση ξύλου, ή κάνω λάθος?
0: Κοιτάξτε, είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Βέβαια, εκτός από τα κλασικά συστήματα θέρμανσης, τα οποία αναφέρεστε, φαντάζομαι, είναι και άλλοι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν επίσης το χειμώνα. Έχουμε μερικές φορές υψηλή ρήπανση από την βιομηχανία. Έχουμε ρήπανση η οποία μπορεί να έρθει από την εστίαση, προφανώς από τα οχήματα. Σίγουρα τα τζάκια επιβαρύνουν, ή ξέρω εγώ οποιοδήποτε άλλο σύστημα, κλασικό σύστημα θέρμανσης, μπορεί να επιβαρύνει την ποιότητα του αέρα. Παρ' όλα αυτά δεν είναι το μόνο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αστυνομία ή την περιφέρεια και το τι μπορούν να κάνουν εκείνοι, πραγματικά δεν γνωρίζω το νομικό καθεστώς. Δεν απαγορεύεται η χρήση των κλασικών συστημάτων θέρμανσης, άρα δεν υπάρχει κάτι παράνομο στην όλη διαδικασία. Πρέπει να είμαστε όμως προσεκτικοί, να μην καίμε ό,τι βρίσκουμε. Πολλές φορές βλέπεις από ανάγκη άνθρωποι να πρέπει να κάψουν κάποια υλικά τα οποία είναι γεμάτα από χρωστικές, πλαστικό, χρώματα,
1: μελανίνες, διάφορα.
0: Που είναι πολύ, πολύ προβληματικό, όχι μόνο για την ατμόσφαιρα έξω, είναι εξίσου προβληματικό και για την ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι, κάτι το οποίο το αγνοούμε πολλές φορές. Ο κόσμος δεν το ξέρει ίσως ή δεν το σκέφτεται. Η ρήπανση πολλές φορές είναι πολύ μεγαλύτερη μέσα στο σπίτι από ότι έξω από το σπίτι. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όμως το θέμα δεν είναι να απαγορεύσουμε κάτι από τον κόσμο το οποίο το έχει ανάγκη, να βρεθούν λύσεις έτσι ώστε ο κόσμος να μην χρειάζεται να προσφεύγει σε τέτοιες.
2: Αλλά μιλάτε για το ιδανικό τώρα, για μια ιδανική κοινωνία.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Αυτές οι κοινωνίες που, μάλλον αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέρω, είναι υλοποιήσιμα σε άλλες κοινωνίες οι οποίες δεν είναι και ιδανικές. Θέλω να πω ότι το να μην αναγκάζεται ο κόσμος να καίει ό,τι βρίσκει, νομίζω ότι είναι από τα ελάχιστα, όχι μιας ιδανικής κοινωνίας, μιας απλής κοινωνίας. Άρα νομίζω ότι εκεί πρέπει να δουλέψουμε και προφανώς πρέπει να γίνονται έλεγχοι όπου δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία. Όχι προφανώς στη θέρμανση, γιατί όπως σας είπα δεν υπάρχει κάτι παράνομο σε αυτό, αλλά στις βιομηχανίες, στα οχήματα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν και να ελέγξουν όλες αυτές τις διαδικασίες.
2: Πώς θέλετε να κλείσουμε αυτή την συζήτηση, κύριε Σαχαρίδη?
0: Συγκρατημένα αισιόδοξη, αν μου επιτρέπετε. Γίνονται πολλά πράγματα που δεν τα είχα φανταστεί όσο καιρό βρίσκομαι στην περιοχή της Θεσσαλίας, γιατί δεν είμαι από την Θεσσαλία. Είναι πολύ σημαντική στιγμή η θέληση από όλους αυτούς που μπορούν να βοηθήσουν προς τη βελτίωση της κατάστασης. Ελπίζω να προχωρήσουμε και να... Ήδη έχουν υλοποιηθεί πολλά πράγματα. Δεν αναφέρομαι μόνο στην περιφέρεια Θεσσαλίας που προφανώς έχει πάρει την πρωτοβουλία, αλλά αναφέρομαι και στους φορείς οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια και είναι πολύ σημαντικό αυτά που έχουν κάνει. Περιμένουμε να κάνουν και άλλα και σύντομα να είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι αρχίζει να βελτιώνεται η κατάσταση, όχι τυχαία γιατί έβρεξε ή γιατί φύσηξε παραπάνω μια χρονιά, αλλά γιατί ουσιαστικά γίνανε πράγματα.
2: Κοσμήτωρα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, επιτυχίες για το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Θέλετε να αναφέρετε μερικές πριν κλείσουμε?
0: Τι επιτυχίες είναι για τους φοιτητές που έχουμε, δεν είναι για τους καθηγητές. Είμαστε πραγματικά πολύ περηφανοί στην Πολυτεχνική Σχολή για τους, και το λέω μέσα από την καρδιά μου αυτό, για τους φοιτητές που, που έχουμε, κάνουν πράγματα που εγώ στην ηλικία τους δεν θα μπορούσα να τα φανταστώ. Οι ικανότητες τους είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Υπάρχει μηδέν ανεργία στους φοιτητές μας, αυτό είναι μια, ένας δείκτης πολύ σημαντικός. Η Πολυτεχνική Σχολή και άλλες σχολές φυσικά του Πανεπιστημίου της Αλλάς, αλλά εγώ θα μιλήσω ως κοσμήτρος της Πολυτεχνικής Σχολής, είναι μια από τις πιο σημαντικές σχολές που έχουμε στην Ελλάδα και αυτό αποδεικνύεται από το τι κάνουν οι φοιτητές μας. Εμείς απλά τους δείχνουμε το δρόμο, όμως η επιτυχία είναι δική τους. Έχουν φτιάξει πολλές ομάδες με πολλά αποτελέσματα, με συμμετοχές σε διαγωνισμούς, με μετάλλια, με βραβεία. Είναι, για μένα είναι συγκλονιστικό αυτό που κάνουν τα παιδιά. Βλέπω τώρα το Σαββατοκύριακο να είναι στα εργαστήρια μέσα, να δουλεύουν, να προσπαθούν να βελτιώσουν αυτά που φτιάχνουν. Μακάρι να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Είναι πολύ αισιόδοξο για την κοινωνία μας αυτά τα παιδιά.
1: Κύριε Σαχαρίδη, μένουν αυτά τα παιδιά εδώ, μένουν οι αποφοιτοί σας ή φεύγουν?
0: Κοιτάξτε, οι περισσότεροι, πάρα πολλοί βασικά, δεν έχω συγκεκριμένο ποσοστό, φεύγουν στο εξωτερικό, είτε για μεταπτυχιακά είτε για διδακτορικό. Ευτυχώς πολλοί από αυτούς όμως γυρίζουν αφού κάνουν το κύκλο τους και αναγνωρίσουν κάποια θετικά στοιχεία στη χώρα μας. Επανέρχονται και όπως σας είπα, τουλάχιστον για αυτούς που έχω κάποια γνώση, τώρα είναι και η περίοδος του καλοκαιριού που περνάει από τα γραφεία μας να μας πούνε να γιάξετε, και αυτό είναι για μας είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή μετά από χρόνια να περνάνε φοιτητές, γιατί ήρθαν να περάσουν λίγες μέρες διακοπές στη Θεσσαλία να μας πούνε ένα γεια, ένα καλημέρα στο γραφείο μας. Πιστέψτε μας, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή για
1: δεν είναι μόνο ανταμοιβή, νομίζω είναι και δείκτης αξιολόγησης απευθείας.
0: Εντάξει, σίγουρα εκτιμάνε τα παιδιά. Παρ' όλα αυτά βλέπω σιγά σιγά μου λένε παιδιά που είναι στο εξωτερικό ότι κουραστήκαν να είναι έξω, θέλουν να γυρίσουν εδώ, κάποια τα οποία ήδη γυρίσανε έχουν βρει καλές δουλειές. Εγώ λέω στους φίλους μου, στην οικογένειά μου, ότι είμαι ευλογημένος που δουλεύω με αυτά τα παιδιά και πιστέψτε με, είναι η καλή πλευρά που πρέπει κι εσείς και το κάνετε να την αναδεικνύετε. Αυτά τα νέα παιδιά 20 με 25 που έρχονται εδώ πέρα, περνάνε μερικά χρόνια της ζωής τους και μετά κάνουν πραγματικά, εγώ θα πω, θαύματα.
2: Κύριε Σαχαρίδη, ο δάσκαλος είναι πάντα δάσκαλος.
0: Προσπαθούμε να τους δίνουμε μέχρι και σήμερα ό,τι χρειάζονται για να συνεχίσουν. Έτσι κι αλλιώς αυτό τους λέω, παιδιά, τελειώσω εδώ πέρα. Ξέρετε που είναι το γραφείο μας. Ανεβαίνετε τα σκαλοπάτια, στρίβετε δεξιά, χτυπάτε την πόρτα και ό,τι χρειάζεστε θα είμαστε πάντα εδώ. Και αυτό ισχύει όχι για μένα μόνο, για άλλους συναδόλφους στην Πολυτεχνική Σχολή.
2: Να πούμε, Μάνια, να χαιρετήσουμε τον κύριο Σαχαρίδη, να τον ευχαριστήσουμε.
1: Να τον ευχαριστήσουμε και να του πούμε καλώς να δεχτεί και τους νέους φοιτητές που θα έρθουν από Σεπτέμβρη στις σχολές. Και καλή επιτυχία.
2: Να μας δίνει την ευκαιρία να μαθαίνουμε ωραία νέα.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό καλοκαίρι και να ξεκουραστείτε κι εσείς, ελπίζω, τις επόμενες μέρες.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, κύριε Σαχαρίδη.
1: Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Πάμε ένα τραγουδάκι να ακούσουμε.

Λοιπόν, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, ο καύσωνας θα διαρκέσει 90 ώρες. Μέχρι και την Τετάρτη η χώρα θα βρίσκεται σε κλοιό ισχυρού καύσωνα, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο, που δεν αποκλείονται τα σαραντάρια. Σας είπα ήδη από κάποια μετεωρολογικά site που βλέπω, η θερμοκρασία για την περιοχή της Λάρισας, έτσι ακολουθούν και η Καρδίτσα και τα Τρίκαλα, μην σας πω ότι ξεπερνούν πολλές φορές τις θερμοκρασίες της Λάρισας, δίνουν μέχρι και 42 βαθμούς. Υπάρχουν οδηγίες γενικές από τον ΕΟΔΗ. Αν βρούμε συμπολίτη πεσμένο, τον μεταφέρουμε σε σκερό μέρος, τον δροσίζουμε με νερό στο πρόσωπο, αλλά όχι να πιει για να αποτραπεί η ισρόφηση, έλεγε στο ΕΡΤ News πριν από λίγο ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κύριος Θοδωρής Βασιλακόπουλος. Οι ευπαθείς ομάδες να αποφεύγουν να μετακινούνται άσκοπα, ειδικά το μεσημέρι, αν δεν έχουν κάποιο λόγο σοβαρό δηλαδή να βγουν, να μην το κάνουν. Να χρησιμοποιούν ομπρέλα, καπέλο και ακόμα και για τα παιδιά. Επισημαίνει ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ ότι δεν πρέπει να βρίσκονται στην παραλία μετά το μεσημέρι. Και υπενθυμίζει ότι δεν ενδείκνυται να κάνουν 5 λεπτά κολύμπη και μετά να μένουν στην αμμουδιά. Τώρα, υπάρχουν ανακοινώσεις από τις τοπικές αρχές εδώ για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον καύσωνα καλύτερα όλοι. Από το Δήμο Λαρισαίων η ανακοίνωση λέει ότι βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα ο μηχανισμός για την προστασία στέγων και ευάλωτων πολιτών εν ώψη των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών. Θα υπάρξουν επιτόπιες, λέει, πραγματοποιούνται ήδη επιτόπιες παρεμβάσεις σε σημεία που διαβιούν άστεγοι με στόχο τον εντοπισμό και την ενημέρωσή τους και εφόσον το επιθυμούν τη μεταφορά και φιλοξενία στις δομές της διεύθυνσης όπου θα έχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες προστασίας. Άνθρωποι που δεν έχουν τον τρόπο να έχουν χαμηλή θερμοκρασία στο σπίτι τους, δεν έχουν κλιματιστικό, δεν έχουν τη δυνατότητα να δροσιστούν με κάποιον τρόπο μέσα στο σπίτι τους, μπορούν να φιλοξενηθούν σε κλιματιζόμενο χώρο του Δήμου Λαρισαίων. Από σήμερα λοιπόν Δευτέρα, αλλά και αύριο Τρίτη, από τις 8 το πρωί ως τις 9, είναι διαθέσιμος για το κοινό ο κλιματιζόμενος χώρος του Τρίτου Καπί στη Συμβολή των Οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και 23 Οκτωβρίου. Υπάρχει και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας εκεί με το χώρο, αν κανείς θέλει να επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο να ρωτήσει, 2410 286 576.

Λοιπόν, έχουμε ανακοίνωση και από τον Δήμο Τυρνάβου για κλιματιζόμενους χώρους. Ως και την Τετάρτη λοιπόν, το φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου θα διατίθεται. Είναι κλιματιζόμενος χώρος από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Θα υπάρχει διαθέσιμη κλιματιζόμενη αίθουσα και στον Αμπελώνα, στο Πέτρινο Δημαρχείο, τις ίδιες ώρες.

Και από χθες υπάρχει ανακοίνωση και από το Δήμο Φαρσάλων. Από χθες ήδη και για όσο χρονικό διάστημα θα απαιτηθεί, παραμένει ανοιχτή κλιματιζόμενη αίθουσα του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, του ΚΑΠΗ δηλαδή, μπροστά από το πολιτιστικό κέντρο. Από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Υποθέτω ότι αντίστοιχα μέτρα έχουν λάβει και άλλοι δήμοι ανά τη Θεσσαλία, αφού ο καύσωνας χτυπάει σε όλη τη Θεσσαλία και με ιδιαίτερη δρυμύτητα από ό,τι φαίνεται σήμερα και αύριο μέχρι και την Τετάρτη.

0: Λοιπόν, σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι ήμουν χθες στη δημοτική πισίνα Λάρισας, εκεί όπου έτσι αρκετοί ήταν αυτοί που μη πηγαίνοντας κάπου αλλού ή μη θέλοντας να μείνουν στο σπίτι, έκαναν αυτή την επιλογή, που δεν είναι απλά μια επιλογή επειδή δεν μπορούν να πάνε στη θάλασσα. Για πολλούς είναι η πρώτη επιλογή, αφού μπορούν εύκολα, με άνετο πάρκινγκ, πολύ κοντά στην πόλη και με δωρεάν είσοδο, να κάνουν το μπάνιο τους στη δημοτική πισίνα, αλλά και να απολαύσουν τις υπηρεσίες του αναψυκτήριου εκεί, να πιούν, να φαν, να περάσουν ωραία, να ακούσουν μουσική, να συμμετέχουν και σε διάφορα event που διοργανώνονται. Ο Μάρκος Κουρέλος, που λειτουργεί εκεί το αναψυκτήριο στη δημοτική πισίνα και είναι υπεύθυνος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει πώς οι Λαρισαίοι έρχονται και έτσι περνούν το χρόνο τους στη δημοτική πισίνα, και αν, Μάρκο, έχουμε και επισκέπτες και από άλλες περιοχές, όχι μόνο από την πόλη της Λάρισας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές. Ναι, υπάρχει ανταπόκριση μεγάλη από τον κόσμο. Επίσης έρχονται και από άλλες πόλεις μας βρίσκουν εδώ στην πισίνα. Έχουμε και κάποιους φίλους που έρχονται καλοκαίρι διακοπές, είναι στο εξωτερικό, έχουν εκεί τις δουλειές τους και έρχονται κάθε καλοκαίρι και μας επισκέπτονται και περνάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά. Και αυτό το καλοκαίρι λοιπόν η πισίνα αποτελεί τον ιδανικό προορισμό αναψυχής και χαλάρωσης για τις καυτές μέρες του καλοκαιριού. Τώρα και όλες αυτές μέρες που ο υδράργυρος φτάνει στα έψη, αποτελεί την ιδανική λύση για όσους παραμένουν στην πόλη.
0: Από τι ώρα, Μάρκο, μπορεί κανείς να επισκεφθεί την πισίνα?
1: Από τις 11 το πρωί ξεκινά η λειτουργία της πισίνας, μέχρι και τις 8 το βράδυ. Το αναψυκτήριο, το μπαρ συνεχίζει και μέχρι πιο αργά το βράδυ τη λειτουργία.
0: Μέχρι 8 μπορεί να κάνει μπάνιο στην πισίνα. Μπορεί όπως μετά να παραμείνει, ας πούμε, και να κάνει τη βραδινή του έξοδο εκεί, να περάσει το χρόνο του.
1: Να πιέζει το ποτό του, το κουφέλι του. Πάντως η λειτουργία τη πισίνα, για όσοι ενδιαφέρονται για το μπάνιο, είναι 11 το πρωί με 8 το βράδυ. Καθημερινό του φέρω και Κυριακή. Δεν υπάρχει κάποια διακοπή, γιατί μα φέρουν πολύ τηλέφωνο.
0: Μήπως κλείνεται κάποια μέρα, ναι.
1: Ναι, από 1η Ιουνίου που ξεκινάμε τη λειτουργία μέχρι και τέλη Σεπτεμβρίου είμαστε εδώ. Δεν έχω κανένα κενό.
0: Υπάρχουν και ναυαγοσώστες, γίνονται και έλεγχοι καθημερινοί στο νερό.
1: Υπάρχουν 4 ναυαγοσώστες, υπόπτες ασφαλείας λέγονται, οι οποίοι φροντίζουν για την ασφάλεια του χώρου, έτσι ώστε, γιατί έχουν και πολλές οικογένειες, γονείς με παιδιά και. Εντάξει, μπορούν να πιούν τον καφέ τους άντα οι γονείς, νιώθοντας ασφάλεια, βλέποντας ότι υπάρχουν 4 ναυαγοσώστες που επιβλέπουν και επιτηρούν το χώρο. Είναι δίπλα στα παιδιά τους.
0: Είναι μια μεγάλη πισίνα και μια παιδική.
1: Είναι μια μεγάλη, ναι. Πισίνα και είναι και μια κλίνη. Πισίνα για τους μικρούς φίλους. Στη μικρή διοργανώνονται και πολλά πάρτι γενεθλίων. Ειδικά φέτος, ναι, πολλά πάρτι γίνονται. Και είναι μια εναλλακτική λύση για να κάνει κάποιο τα γενέθλια του παιδιού του, ας πούμε.
0: Και να πούμε εδώ, Μάρκο, ότι το σκηνικό που έχετε φτιάξει εκεί αισθητικά παραπέμπει τελείως σε καλοκαιρινό προορισμό, σε νησί, σαν να είναι κανείς σε παραλία, όχι στο κέντρο. Όχι μέσα σε μια πόλη που δεν έχει καν θάλασσα γύρω-γύρω.
1: Αυτό ήταν το σκοπό. Δηλαδή, ο στόχος μας ήταν από τότε που ξεκινήσαμε να κάνουμε ένα διαφορετικό περιβάλλον, να παραπέμπει ότι είναι κάποιος σε μια παραλία, σε ένα νησί. Δηλαδή, ενώ είναι μέσα στην πόλη, να νομίζει ότι είναι κάπου αλλού. Και πιστεύω, ας πούμε.
0: Το έχετε πετύχει.
1: Το πετύχαμε.
0: Το επιβεβαιώνω, ναι.
1: Στην αυτοψία σου χθες. Φέραμε και του Φίνικες εκεί με το Γιάννη του Καλιμάλη που είχαμε ανέχει.
0: Ναι, διοργανώνεται μουσικά event, παίζει μουσική, έτσι έπαιξε χθες ο κύριος Καλιμάνης. Κατά διαστήματα κάνετε και άλλα, έτσι, σουαρέ και όχι μόνο, βραδινές ώρες.
1: Κάναμε και fashion shows, κάνουμε διάφορα πραγματάκια, θεματικές βραδιές αρκετές το βράδυ.
0: Και αθλητικές δραστηριότητες κάνετε, έχει εκεί γήπεδα δίπλα.
1: Υπάρχουν γήπεδα, ναι, beach volley, και 4 γήπεδα beach volley και ένα beach racket, τα οποία... Στα οποία γίνονται και πανελλήνια τουρνά και από τις ομοσπονδίες βόλη για την ομοσπονδία της ξυλορακέτας. Ένα τώρα θα γίνει τη Σεπτέμβριο.
0: Έχω έρθει σε ένα τουρνό ξυλορακέτας εκεί.
1: Ναι,
0: θυμάμαι.
1: Πριν 3 χρόνια
0: νομίζω, είχαμε
1: κάνει απευθείας. Ναι, θυμάμαι. Μια Κυριακή, Σαββατοκύριακο ήταν τότε. Ναι. Εδώ μπορεί κάποιο να έρθει πολλοί κόσμο, κάνει τον μπάνι, του παίρνει την κερακιά του πέρα από του αθλητέ που είναι για την κερακιά. Υπάρχουν και άλλο θα πάρει την κερακιά και αυτή να παίξει, θα κάνει την άθλησή του. Θα κάνει τη βουτιά του. Είναι όπω είναι, αυτή δεν έκανε κάποιο στην παραλία, μπορεί να κάνει και εδώ. Θέλει να παίξει βόλι, θα παίξει βόλι. Θα πιει, ας πούμε, θα κάνει τη βουτιά του.
0: Απλά, κύριε Κουρέλο, θα το κάνει χωρίς να μετακινηθεί στην παραλία, χωρίς να τελεπορηθεί στην κίνηση, χωρίς να πληρώσει διόδια αν κανείς πάει στα παράλια τα άλλα και επιλέξει την εθνική οδό. Και θα το κάνει επίσης χωρίς να επιβαρυνθεί και ιδιαίτερα οικονομικά γενικά.
1: Αυτό να είναι εντάξει, δεν υπάρχει.
0: Το λέω γιατί μου το λέγανε οι άνθρωποι που επισκέφτηκαν χθες και που μίλησαν μαζί τους, μου το είπαν όλοι.
1: Η οικονομική κρίση είναι γνωστό αυτό, ας πούμε. Οπότε είναι πολύ χαμηλότερο το κόστος από το να πάει κάποιος στην παραλία. Πολλοίς κόσμος, πέρα από ότι μπορεί, είναι και πρώτη επιλογή για πάρα πολλούς, είναι και, ας πούμε, και για λόγους οικονομίας. Αλλά το σημαντικό είναι τους αρέσει, δηλαδή, που έρχονται. Είναι και η οικονομία, αλλά τους αρέσει που περνάνε καλά.
0: Ναι, τους αρέσει και, γι' αυτό άλλωστε έρχονται και ξαναέρχονται. Δεν είναι επισκέπτες της μίας φοράς, έρχονται επαναλαμβανόμενα. Έχετε θαμόνες.
1: Έχω θαμόνες, ναι. Έχουμε θαμόνες.
0: Το διαπίστωσα. Ωραία, πολύ ωραία.
1: Επίσης, να πούμε, γιατί μας ρωτάνε πολύ αν είναι καθαρή, που είναι φαιδί, μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει συγκεκριμένος εργολάβος, ο οποίος ασχολείται με τον καθαρισμό, ας πούμε, της φυσίνας, με τα πεχάκια, τα χλώρια και όλο το 24ωρο. Και τηρούνται έτσι με αυστηρότητα οι κανόνες υγιεινής και ασφαλείας σε σχέση με το νερό της φυσίνας. Οπότε να μην ανησυχεί ο κόσμος, είναι όλα ελεγχόμενα με, ας πούμε, ψηφιακούς δειγματολήψεις όλο το 24ωρο στην πισίνα. Οπότε είναι οι τιμές πρέπει να είναι συνέχεια. Δηλαδή να μην ανησυχεί, να είναι ασφαλής πάρα πολύ και στο νερό ο κόσμος. Εκτός από τους αμπαγωσώστες, επίσης υπάρχει καθαριότητα που το Δήμο στο χώρο, η υπηρεσία καθαριότητας, η οποία είναι πάντα, υπάρχει μεγάλη φροντίδα να δίνουν μεγάλη βάση καθαριότητα του χώρου. Οπότε όσοι έρχονται τα βλέπουν αυτά, ας πούμε, τα βλέπουν, τα λέμε για αυτούς που δεν έχουν επισκεφθεί ακόμα και θέλουν να επισκεφθούν, λέμε έτσι κάποια πράγματα.
0: Ωραία.
1: Θα τα δουν επιτόπου.
0: Επιτόπου. Λοιπόν, στη δημοτική πισίνα όλα είναι υπέροχα. Να πάτε, το συνιστώ ανεπιφύλακτα και να έχει και ο καθένας και να σχηματίσει και τη δική του γνώμη αν δεν έχει έρθει.
1: Έτσι. Είμαστε η Οάση μέσα στην πόλη.
0: Στη Νεάπολη, πίσω εκεί από το αστυνομικό μέγαρο.
1: Σεβαστή, στο παζάρι.
0: Πίσω από το παζάρι, ναι.
1: Πίσω από το παζάρι,
0: ακόμα πιο κατανοητό.
1: Γιατί το παζάρι όλοι περνάνε.
0: Ζωστά.
1: Οπότε να.
0: Πίσω από αυτά τα στέγαστρα του παζαριού, εκεί είναι η πισίνα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Μανιά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Γιάννη.

Λοιπόν, ρίχνω κλεφτές ματιές στα ενημερωτικά που στέλνει η Ελπίδα Κουτσογιάννη για τα όσα γίνονται στην δίκη για τα Τέμπη. Λοιπόν, η εισαγγελέας έκανε την πρότασή της επί των αιτημάτων των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Μεταξύ άλλων, πρότεινε να απορριφθούν όσα βάσιμα τα αιτήματα αναβολής και αναστολής της δίκης, καθώς και το αίτημα για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Το ίδιο πρότεινε και για προδικαστική παραπομπή και προδικαστικό ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν τίθεται ζήτημα σύγκρουσης ή εξάρτησης της δίκης που διεξάγουμε και της διαδικασίας που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ επιφυλάχθηκε για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας για τη μετατροπή της κατηγορίας ενδεχόμενο δόλο για τον μοιραίο σταθμάρχη. Είχαν ζητήσει οι συνήγοροι υπεράσπισης κάποιων κατηγορουμένων της ΕργοΣΕ να αναβληθεί η δίκη, διότι οι ίδιοι είναι κατηγορούμενοι και στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας που διερευνά την σύμβαση 717. Απορρίπτει αυτό το αίτημα η εισαγγελέα στην πρότασή της. Θα δούμε τι θα αποφανθεί και η έδρα.

Λοιπόν, μου στέλνει ο Μάρκος ο Κουρέλος μηνύματα ότι δεν προλάβαμε να πούμε ότι είναι δωρεάν η είσοδος στην πισίνα. Το είπα πολλές φορές, ο Μάρκος δεν το άκουσε. Είναι δωρεάν η είσοδος στη δημοτική πισίνα Λάρισας με απόφαση του Δημάρχου και του αρμόδιου αντιδημάρχου. Αν κανείς πάει και επισκεφτεί το χώρο, μπορεί να κάνει το μπάνιο του χωρίς να πληρώσει είσοδο και από εκεί και πέρα, ό,τι ξοδέψει, παίρνοντας κάτι να πιει ή να φάει.

0: Λοιπόν, πάμε να ανακεφαλαιώσουμε λίγο τις ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Σας τα πω σύντομα και να κλείσουμε έτσι.
1: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
0: Τους 40 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 41 θα φτάσει σήμερα ο υδράργυρος στη Θεσσαλία, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Με αφορμή τις υψηλές θερμοκρασίες, οι γιατροί εφιστούν την προσοχή για άτομα με χρόνια νοσήματα, βρέφη και ηλικιωμένους, και συνιστούν σε όλους τους πολίτες ελαφρύ και ανοιχτό χρωματίσιμο, αποφυγή έκθεση στον ήλιο, αποφυγή βαριά σωματική εργασία, πολλά υγρά, ελαφρά γεύματα και χλιαρά ντους. Υψηλός είναι και ο κίνδυνος κατηγορία 3 για την εκδήλωση πυρκαγιάς, και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς περιφέρειας σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα. Παράλληλα, με απόφαση του Περιφερειάρχη, απαγορεύεται η διέλευση και η κυκλοφορία προσώπων, οχημάτων και μηχανημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση από χθες τα μεσάνυχτα έως και σήμερα τα μεσάνυχτα. Την ερχόμενη 5η 23 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα εγκαινιάζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο βόρειο τμήμα του Ε65. Η κορδέλα θα κοπεί στο σταθμό ΣΕΑ Αγιοφύλου. Με την ολοκλήρωση του έργου δημιουργείται ένας ενιαίος οδικός άξονας που συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Θεσσαλονίκης με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Στη Λάρισα θα βρίσκεται μεθαύριο Τετάρτη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος θα συμμετέχει στη βραδιά επικοινωνίας που διοργανώνει η ΔΕΕΠ Νέα Δημοκρατία της Λάρισας για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την επάνωδο της Δημοκρατίας στη χώρα στις 8.30 το βράδυ στο κέντρο Φρούριο. Παρολίγων τραγωδία χθες το μεσημέρι στην παραλία του Στόμιου, όταν 46χρονη κινδύνευσε να πνιγεί την ώρα που έκανε μπάνιο. Οι ναυαγοσώστες της παραλίας την εντόπισαν εγκαίρως, επενέβησαν άμεσα και παρότι αρχικά δεν είχε σφιγμό και αισθήσεις, κατάφεραν να την επαναφέρουν για να την παραλάβει στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σε εξέλιξη παραμένει η αναζήτηση του 14χρονου Γιούσεφ Οσμάν, Αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος εξαφανίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Μακρινίτσα. Το αγόρι έχει ύψος 1,60 μέτρα, ζυγίζει περίπου 50 κιλά και την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε γκρι μπλούζα, μαύρη βερμούδα και μαύρο αθλητικά παπούτσια. Όποιος διαθέτει πληροφορίες, καλείται να επικοινωνήσει με την αστυνομία ή με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά στον αριθμό 116.000. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, καλεί το Δήμος Λαρισαίων ως δυνητικός δικαιούχος να υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση έργου που αφορά τη συντήρηση της παλιάς εθνικής οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης στο κομβικό τμήμα από τη διασταύρωση Σικουρίος και τη διασταύρωση Κουλουρίου, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην είσοδο της πόλης. Η χρηματοδότηση ακτινοθεραπευτικού μηχανήματος για το Αχιλλοπούλιο νοσοκομείο προανήγγειλου Περιφερειάρχης Θεσσαλίας πρόκειται για πάγιο αίτημα της Μαγνησίας, καθώς σήμερα οι ασθενείς μετακινούνται σε άλλες πόλεις για ακτινοθεραπεία. Χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ έχει εγκριθεί για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης προς το παλιό Τρικέρι, ένα έργο που αποσκοπεί στην οριστική αντιμετώπιση του χρόνου προβλήματος υδροδότησης του νησιού. Δύο νεαροί ηλικίες 18 και 20 ετών που συνέλθησαν στο Βόλο την ώρα που, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχειρούσαν να παραλάβουν 10.000 ευρώ από ηλικιωμένη γυναίκα. Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος παρουσιάστηκε ως υπάλληλος λογιστικού γραφείου και την έπεισε ότι έπρεπε να εξοφληθούν δίθεν οφειλές συγγενικού της προσώπου προς την εφορία. Από τη γυναίκα είχαν ήδη αποσπάσει 2.000 ευρώ. Το βραβείο καλύτερης παρουσίασης στο διαγωνισμό Εκοτροφίλια 2026 απέσπασε ομάδα του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η ομάδα παρουσίασε το Zinger Shot, ένα καινοτόμο φυσικό ρόφημα, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα του φυτό να μετατρέπουν την επιστημονική έρευνα σε προϊόντα με εμπορική και διατροφική αξία. Αρχίζει σήμερα η τρίτη περίοδος του προγράμματος Αθλητικό Καλοκαίρι του Δήμου Βόλου, η οποία θα διαρκέσει ως 31 Ιουλίου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές πρώτης ως έκτης δημοτικού και λειτουργεί καθημερινά από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Και στο βάθρο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου K16 ανέβηκε αθλήτρια Μούλια του Άτλαντα Βόλου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στην τελική φάση της διοργάνωσης στη Θήβα. Λοιπόν, αυτή ήταν η σημαντικότερη ειδησιογραφία μέχρι αυτή την ώρα από όλη τη Θεσσαλία. Το Θεσσαλικό Περισκόπιο φτάνει στο τέλος του. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στις υψηλές θερμοκρασίες, μη μετακινηστά άσκοπα, τα έχουμε πει. Λιγάκι προσοχή να περάσει η σημερινή, η αυριανή και η μεθαυριανή μέρα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά αυτή την ώρα σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βιωτία. Στο σημείο έσπευσαν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων από την 4η Εμμόδα και 9 οχήματα. Από αέρο συνδράμουν 3 αεροσκάφη. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης αυτή την ώρα επισκέπτεται τον Δήμο Νεάπολης Οικαιών και συγκεκριμένα την υπαίθρια αγορά στη Συμβολή των Οδών Μητροπόλεως και Μητροπολίτη Καραβαγγέλη. Αμέσως μετά θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Νεάπολης Οικαιών Σίμω Δανιλίδη, ενώ στις 3 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συναντηθεί με δημάρχους της Β' Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής για το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων σε μεγάλο ξενοδοχείο της περιοχής. Την τελευταία συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο συγκαλεί σήμερα στις 4 το απόγευμα Πρωθυπουργός. Στην ατζέντα θα περιλαμβάνεται η συνταγματική αναθεώρηση, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να καταθέσουν προτάσεις, οι οποίες θα μελετηθούν εν ώψη της τελικής προετοιμασίας για τη ΔΕΘ. Τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής που αποτελείται από 75 μέλη ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές λόγω του καύσωνα που αναμένεται από σήμερα να κορυφωθεί και έως την Τετάρτη, με την θερμοκρασία να αγγίζει και να ξεπερνά τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η πολιτική προστασία απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι η Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Πελοπόννησος. Η ημέρα με πολλές αυξημένες θερμοκρασίες θα είναι και η Τρίτη στις ίδιες περιοχές αλλά και στην Κρήτη. Οι ήρωές μας ορίζουν το χρέος και την ευθύνη όλων μας να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά την επιμνημόσυνη δέηση στον τύμβο της Μακεδονίτισσας για τους πεσόντες αξιωματικούς και οπλίτες κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Αναφερόμενος στην κάθοδο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, υπογράμμισε ότι στόχος είναι η σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης κατά την οποία θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπησε. Τιμούμε τους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία, αρνούμενοι να συμβιβαστούν με τα τετελεσμένα της βίας των όπλων, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε. Οι πυρκαγιές που γίνονται σε μονάδες ανακυκλώσιμων υλικών που έχουν πλαστικά και άλλα σκουπίδια δεν τελειώνουν με το σβήσιμο. Έχουμε πολλές παραμένουσες ουσίες οι οποίες δεν διαπιστώνονται εύκολα, ούτε διαλύονται στο νερό αλλά ούτε και στο φως, ώστε να διασπαστούν και να γλιτώσουμε από αυτές, τόνισε στον 102 FM ο περιβαλλοντολόγος Κώστας Νικολάου. Οι ουσίες, όπως τόνισε ο κύριος Νικολάου, είναι τοξικές, καρκινογόνες και άπαξ και πέσουν στο χώμα και μπουν 10 έως 20 εκατοστά στο νερό, μεταφέρονται και παραμένουν για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι το πρόβλημα και δεν είναι μόνο στην περιοχή γύρω από το εργοστάσιο, αλλά παντού όπου πήγε το νέφος. Δεκτές από σήμερα και έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα γίνονται ηλεκτρονικές αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-27 σε 3 ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο τουρισμού και φιλοξενίας. Πρόκειται για τις ειδικότητες υπαλλήλου υποδοχής πελατών ξενοδοχείου, του τεχνίτη μαγειρικής τέχνης και του τεχνίτη επισιτισμού. Απολογείται σήμερα ότι ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του φαίνεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Προσπάθειες να αποσωληνώσουν την 7χρονη Μολδαβή που έχασε τους γονείς και την αδερφή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική θα καταβάλουν σήμερα γιατροί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Το 7χρονο κορίτσι που φέρει πολλαπλά τραύματα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου. Στο μεταξύ χτες έφτασε στην Ελλάδα και η θεία της, η αδερφή της μητέρας της που θα αναλάβει την κηδεμονία. Και από σήμερα θα ξεκινήσουν όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των σωρών. Σε 30χρονο ανήκει σύμφωνα με την αστυνομία η απανθρακωμένη σωρός που εντοπίστηκε χτες βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε γεωταχή αυτοκίνητο με χαμηλή βλάστηση στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στη θέση Μαυραχώματα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Στον εισαγγελέα, οι δύο ανήλικες 14 και 16 ετών για ξυλοδαρμό 15χρονης το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Εφέσου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τα κορίτσια φέρονται να είχαν δώσει τηλεφωνικό ραντεβού για να ξεκαθαρίσουν τις διαφορές τους. Η 15χρονη δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα σε όλο της το σώμα με αποτέλεσμα μάλιστα να μεταφερθεί στο εφημερεύο νοσοκομείο. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ως ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται για πιθανή επέκταση των επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης. Άλμα της τιμής του πετρελαίου Brent κατά 3,3% σχεδόν στα 91 δολάρια το βαρέλι, με την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από σήμερα το βράδυ στις 11 και έως αύριο το πρωί στις 5 στην εσωτερική περιφερειακή λόγω εργασιών για το flyover σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχιάς Θεσσαλονίκης. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες ή άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 37 και 38 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή 2-3 μποφόρ και από το μεσημέρι προς το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στη Μία με την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

12 λεπτά μετά από τις 12, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι εδώ από τον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Χρήστος Χατζημίσης στο μικρόφωνο της εκπομπής. Επόμενη στάση ενημέρωση. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί σε μία μέρα που βεβαίως θεωρείται μία από τις πιο ζεστές της χρονιάς, καθώς μέχρι και την Τετάρτη η χώρα βρίσκεται σε κλοιό ισχυρού καύσωνα, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες να αναμένονται σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο, όπου περιμένουμε το θερμόμετρο να δείξει 40 και εκτός από τα κεντρικά και νότια το θερμόμετρο ανεβαίνει και στην Κρήτη. Είναι θερμές μάζες από Ιταλία σε συνδυασμό με βορειοδυτικό άνεμο που ανεβάζουν το θερμόμετρο μέχρι και τους 42 βαθμούς Κελσίου μέχρι και την Τετάρτη. Έτσι λοιπόν σήμερα θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ από την Τετάρτη θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. 41 βαθμούς θα έχει σήμερα η Λάρισα. Τα Τρίκαλα και το Βελεστίνο έχουν ήδη 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ φυσικά αυτό σημαίνει ότι και οι περιοχές αυτές είναι επικίνδυνες και για πυρκαγιές. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχουν και οδηγίες από τον ΕΟΔΗ. Αν βρούμε συμπολίτη πεσμένο, τον μεταφέρουμε σε σκιερό μέρος να το δροσίσουμε με νερό στο πρόσωπο, όχι να πιει, για να αποτραπεί η σρόφηση, λέει ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο Θοδωρής Βασιλακόπουλος, που μίλησε στην ΕΡΤ. Φυσικά υπάρχουν και κλιματιζόμενες αίθουσες σε μεγάλες πόλεις όπως την Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη για όσους έχουν ανάγκη για να δροσιστούν, και φυσικά ότι αυτό που προτείνουν όλοι είναι να είμαστε σε ένα δροσερό και σκιερό μέρος. Από εκεί και πέρα, η κυκλοφορία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έχει αρχίσει να αυξάνεται. Είναι κάπως φορτωμένο το κέντρο αυτή τη στιγμή. Όλες οι οδικές αρτηρίες, και η Τσιμισκή και η Εγνατία, οι βασικές δηλαδή, αλλά και η Μίκη Θεοδωράκη Λαγκαδά, επίσης φορτωμένη. Φυσικά για την περιφερειακή οδό ούτε λόγος, και τα δύο ρεύματα έχουν αρκετές φορτωμένοι. Φυσικά για την περιφερειακή οδό ούτε λόγος, και τα δύο ρεύματα

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
2: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.
3: Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον Βασίλη Διαμαντάκη, που είναι αντιδήμαρχος περιβάλλοντος, αστικού, πρασίνου και πανίδας Δήμου Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, κύριε Διαμαντάκη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
3: Λοιπόν, για να δούμε λίγο για τα θέματα βεβαίως του πρασίνου στην Θεσσαλονίκη. Κάνατε μια ανάρτηση μάλιστα για τα δέντρα τα οποία κλαδεύτηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου. Για την εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης μετά τις φετινές κλαδεύσεις. Δέντρα που έχουν αναπτύξει την κόμη τους παρά το γεγονός ότι υπήρξαν πολλές διαμαρτυρίες όταν έγινε το κλάδεμα, κύριε Διαμαντάκη.
4: Όχι πολλές, λίγες διαμαρτυρίες. Mm-hmm. Σε αυτούς τους λίγους ήθελα να απαντήσω, γιατί όταν το χειμώνα αναρτούσαν κλαδεμένα δέντρα, το Φλεβάρι και το Μάρτι, που όντως όταν δέντρο κλαδεύεται δεν είναι το θέαμα του καλό, ούτε εμένα μου αρέσει, είναι αποκρουστική η εικόνα του. Έτσι. Mm-hmm. Και τους έλεγα αυτούς τους λίγους που διαφωνούσαν ότι αναρτήστε μου μια φωτογραφία τον Ιούλιο να δούμε πώς θα είναι, γιατί λέγανε ότι δεν θα έχει σκιά, δεν θα είναι πράσινα, θα ξεραθούν λόγω του τρόπου κλαδέματος κτλ. Και τους είπα, αν δεν αναρτήσετε εσείς, θα κάνω εγώ μια ανάρτηση για να σας ενημερώσω πώς θα είναι τα δέντρα τον Ιούλιο, και αυτό έκανα. Εκ των πραγμάτων, κύριε Χατζημίση, αποδεικνύεται ότι η κλάδευσή μας γίνεται σωστά, γιατί τα δέντρα μόλις σε 3-4 μήνες ξαναδίνουν σκιά και πράσινο. Άρα αυτό εδώ συμβάλλει στην ευσοϊία τους, όπως λέει και ο νόμος δηλαδή. Δεν μπορούμε να τα έχουμε SAE ακλάδευτα και αναπτύσσονται

0: Ποιος, διότι χοντρένει και ο κορμός και ανεβαίνω προς τα πάνω κανονικά. Αυτό ήθελα να αναδείξω για να σταματήσει αυτή η γκρίνια, γιατί τα δέντρα κανένας δεν θέλει να τα κλαδέψει, αλλά δεν είμαστε μέσα στο δάσος, είμαστε μέσα στην πόλη. Και πρέπει να συνυπάρξουμε με αυτά, διότι εγκυμονούν και άλλους κινδύνους. Πέφτουν κλαδιά, πέφτουν δέντρα από το βάρος τους. Κρύβουν τα φανάρια και γίνονται ατυχήματα, κρύβουν σήματα. Κρύβουν κάμερες. Υπάρχουν διάφορα θέματα που πρέπει να διαχειριστούμε και προσπαθούμε να κινηθούμε στο μέσο, να λύσουμε αυτή την εξίσωση. Mm-hmm. Αυτό το νόημα έχει η ανάρτησή μου.
1: Έτσι λοιπόν, η εικόνα που παρουσιάζουν είναι αυτή που θα έπρεπε, από ό,τι καταλαβαίνω, από αυτά
0: ακριβώς, που μας λέτε. Ακριβώς. Και φανταστείτε πώς θα είναι αυτά τώρα του χρόνου, του παραχρόνου, γιατί περίπου κάθε 3 χρόνια κλαδεύουμε. Πιο νωρίς δεν μπορούμε. Mm-hmm. Τους δρόμους που είναι πάρα πολλοί δρόμοι. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και καμιά ανησυχία στους δημότες. Από τον τρόπο κλαδέματος. Κανένα δέντρο δεν ξεράθηκε, όλα είναι εντάξει και θα συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο.
1: Με ποια σειρά γίνονται αυτές οι κλαδεύσεις? Υπάρχουν αρκετά αιτήματα από τους δημότες, κυρίως με δέντρα που φτάνουν μέχρι και τα μπαλκόνια τους και ζητούν να κλαδευτούν.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα, δεν μπορούμε να τα ικανοποιήσουμε όλα, γιατί η περίοδος κρατάει μόνο 4 μήνες το χειμώνα και δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε όλα όσο θέλουμε. Οπότε πάει με καθαρά χρονολογική σειρά. Αυτά που έχουν να κλαδευτούν 5 χρόνια, 4, 3 και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Έτσι πάμε.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα, προφανώς οι ειδικοί δίνουν τις κατευθύνσεις και οι υπηρεσίες του Δήμου εκτελούν.
0: Έχω πει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι κλαδεύουμε σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν, ό,τι προβλέπει ο νόμος. Προβλέπει 12 είδη κλαδέματος. Εμείς δεν χρησιμοποιούμε μόνο το ένα είδος, το βαθύ κλάδεμα, αυτό που έκανε η προηγούμενη διοίκηση, δηλαδή που έκοβε στον κορμό. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα όλα τα κάνουμε ανάλογα με την περίπτωση του δέντρου και βεβαίως κατά τη διάρκεια του κλαδέματος κάνουμε και έλεγχο στα δέντρα, αν είναι σάπια, κλαδιά. Εκεί φαίνεται αν κάποιο δέντρο είναι άρρωστο και κάνουμε ανάλογες παρεμβάσεις.
1: Να πάμε τώρα στα πάρκα τα οποία απολαμβάνουν Θεσσαλονικής και να έρθουμε στο τελευταίο που παραδόθηκε, στην αναγέννηση του πάρκου Μινά Πατρικίου. Έγινε πολύ δουλειά εκεί από όσο γνωρίζω και έχοντας την ευκαιρία να περνάω από εκεί βλέπω και τον κόσμο που πραγματικά το απολαμβάνει, κύριε Διαμαντάκη.
0: Εχθές το βράδυ είδα τον τελικό του Μουντιάλα εκεί πέρα. Οι κάτοικοι κατεβήκαν κάτω με τις καρέκλες, βάλαν γιγαντοοθόνη, ήταν 50 άτομα. Ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα γειτονιάς. Ήδη δηλαδή οι κάτοικοι πήραν το πάρκο στα χέρια τους και έχουν σκοπό να το κρατήσουν όσο μπορούν. Με αυτή τη λογική καλούμε και σε άλλα πάρκα έχουμε εθελοντές τουλάχιστον να τα προσέχουν και να μας ενημερώνουν. Mm-hmm. Γιατί έχουμε κάνει 22 πάρκα μέχρι τώρα ανάπλαση, είναι πάρα πολλά αυτά που θέλουν, είναι πάνω από 100. Συνεχίζουμε σιγά σιγά, έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε. Προσπαθούμε να τα κρατούμε σε καλή κατάσταση.
1: Και στην Τριανδρία ένας χώρος εγκατάλειψης μέχρι πριν από μερικές μέρες έχει μεταμορφωθεί τώρα και αυτό.
0: Στην Αλκμίνη, στο πίσω από το γήπεδο του Άρη και ούτω καθεξής. Mm-hmm, mm-hmm, ναι. Mm-hmm.
1: Ο Δήμος επίσης προσπαθεί να κάνει ενεργούς τους δημότες με δράσεις όπως αυτή για το πράσινο μπαλκόνι που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Το πράσινο μπαλκόνι για δεύτερη χρονιά πήγε πολύ καλά. Είχαμε 216 μπαλκόνια που συμμετείχαν. Είχαμε 6 που βραβεύτηκαν. 30 που μπήκαν στον τελικό. 6.200 ψήφισαν για να βγάλουν τους νικητές μέσα από την πιστοποίηση του OpenGov. Και πήγε πολύ καλά και θα επαναληφθεί και το χρόνο. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Να δώσουμε και μια χρηστική πληροφορία για όσους έχουν κάποιο δέντρο στην περιοχή τους και τα λοιπά. Πού απευθύνονται?
0: Ράδιο.
1: Μ' ακούτε, κύριε Διαμαντάκη?
0: Ναι, σας ακούω τώρα βεβαίως.
1: Ναι, είπα ότι να δώσουμε μια πληροφορία στους ακροατές πού πρέπει να απευθυνθούν, αν έχουν κάποιο δέντρο, αν έχουν κάποιο αίτημα το οποίο σχετίζεται.
0: Είναι μέσα από το Δελτιώνω την Πόλη μου, είναι μέσα από το πενταψήφιο 15192, μέσα από τη Διεύθυνση Πραγματικού. Εγώ θέλω να κάνω μια έκκληση με την ευκαιρία τώρα που μιλάμε, mm-hmm. για δύο πράγματα. Πρώτα όσοι μπορούμε να βάζουμε στις πιλωτές μας, στα πεζοδρόμια μας, οπουδήποτε ένα μπολ νερό για τα αδέσποτα τώρα με τον καύσωνα, mm-hmm. τα οποία θα πάνε και θα το βρούνε σε σημεία που να μην ενοχλούν. Και δεύτερον, όσοι μπορούν να ρίχνουν και ένα κουβά νερό στα δεντράκια που βάλαμε μπροστά από τα σπίτια τους, τα νέα δεντράκια. Γιατί παρότι εμείς τα ποτίζουμε, ποτέ ένα επιπλέον πότισμα δεν έκανε κακό.
1: Σίγουρα.
0: Όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε αυτό το πράσινο και να το αναπτύξουμε.
1: Κύριε Διαμαντάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Ο Βασίλης Διαμαντάκης ήταν ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος, αστικού, πρασίνου και πανίδας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

0: Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Ο Μιχάλης Πάπου είναι μαζί μας, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Πάπου. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εγώ.
0: Λοιπόν, έχουμε σήμερα και την παρουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ εδώ στη Θεσσαλονίκη και έχει φορτσάρει το ΠΑΣΟΚ για την προεκλογική εκστρατεία, σωστά?
1: Το ΠΑΣΟΚ εδώ και 1,5 χρόνο περίπου προσπαθεί με κάθε τρόπο να επικοινωνήσει το πρόγραμμα το οποίο έχει ολοκληρώσει και έχει δώσει στους πολίτες, ούτως ώστε να μπορέσει να δώσει την εναλλακτική πρόταση απέναντι σε μια κυβερνητική πολιτική η οποία νομίζω ότι οι πολίτες δεν την αντιλαμβάνονται θετικά.
0: Ετοιμότητα για εκλογές, ωστόσο οι δημοσκοπήσεις σας έχουν κατατάξει στην τρίτη θέση πίσω από την Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς και ο κόσμος δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται σε αυτά που επικοινωνείτε. Μάλιστα, δύο δημοσκοπήσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα το τελευταίο δεκαήμερο δείχνουν ότι η ψαλίδα υπέρ της δημοκρατίας παραμένει σταθερή. Στην ΑΛΚΟ εσείς είστε στο 9,7 στην πρόθεση ψήφου, στην GPO 9,5. Γιατί, κύριε Πάπου, αυτή η φωτογραφία της στιγμής, όπως συνηθίζουμε να λέμε, τις δημοσκοπήσεις σας έχουν στην άκρη του κάδρου, αν μπορούμε να το πούμε έτσι? Τι είναι αυτό που χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ?
1: Να πούμε καταρχήν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ξαναπεράσει από αυτό το στάδιο. Θα θυμηθούμε σε παλαιότερο χρονικό διάστημα που η κυρία Κωνσταντοπούλου βρισκόταν πιο πάνω και ξαφνικά είδατε που βρέθηκε. Νομίζω ότι μια σταθερή τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις απαντήσεις που δίνει στα προβλήματα της κοινωνίας είναι αυτό που ίσως με καλύτερο τρόπο, έτσι, για να μην θεωρούμε μόνο ότι φταίνε οι άλλοι, ότι υπάρχει από τη δική μας την πλευρά κάποιο κενό στο όλο, έτσι, πολιτικό περιβάλλον. Θεωρώ όμως ότι αυτή η σταθερή μας άποψη θα μπορέσει να ανατρέψει ακόμη και αυτήν την εικόνα της στιγμής, όπως είπατε πριν λίγο, ούτως ώστε το ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να δείξει ότι αυτή είναι η εναλλακτική πρόταση η οποία υπάρχει για τους πολίτες.
0: Ποιο είναι λοιπόν αυτό το μεγάλο θέμα που απασχολεί σήμερα τους πολίτες? Φαντάζομαι είναι η ακρίβεια.
1: Η ακρίβεια κυριαρχεί καταρχήν.
0: Κυριαρχεί. Τι είναι αυτό?
1: Προφανώς τα έσοδα τα οποία έχει ο κάθε πολίτης μέσα είτε από την εργασία του, είτε από αυτό που λέγουμε ως επιδόματα για να μπορέσουμε να δείξουμε ότι ενισχύουμε τους ασθενέστερους.
0: Τι είναι αυτό όμως που δεν κάνει η κυβέρνηση και θα το κάνετε εσείς, γιατί πάνω κάτω τα ίδια λέτε στα προγράμματά σας?
1: Όχι, εμείς δεν λέμε τα ίδια. Καταρχήν, εμείς μιλάμε για τον 13ο μισθό. Μπορεί να μιλάμε ότι μπορούμε να το κάνουμε σταδιακά στη διάρκεια της τετραετίας, αλλά έχουμε πει στους πολίτες και πόσο κοστίζει, γιατί ξέρετε, η πρώτη ερώτηση που κάνει η κυβέρνηση απέναντι σε εμάς, λες και όταν ήταν αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία κοστολογούσε ό,τι πρόταση έκανε. Παρ' όλα αυτά, εμείς επειδή θέλουμε να είμαστε συνεπείς, κοστολογημένα λοιπόν μιλώντας, λέμε ότι θα δώσουμε τον 13ο μισθό στη διάρκεια της τετραετίας, με δύο δόσεις, όπως είπε και ο πρόεδρος από το βήμα της Βουλής. Όπως επίσης μιλάμε και για το ΕΚΑΣ των χαμηλοσυνταξιούχων. Και αυτό το μόνιμο ΕΚΑΣ, το οποίο αφαιρέθηκε τα προηγούμενα χρόνια και πρέπει να επανέλθει για τους συνταξιούχους. Μιλάμε για τη μείωση του ΦΠΑ, μιλάμε για το φόρο κατανάλωσης των καυσίμων, το οποίο πρέπει να πέσει τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα στο οποίο υπάρχει η κρίση. Έχουμε κάνει προτάσεις ακόμη και για την κατοικία, γιατί η κατοικία είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα της ακρίβειας την περίοδο την οποία διανύουμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια γκάμα προτάσεων η οποία έχουμε κάνει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και συνεχίζουμε να την κάνουμε, ούτως ώστε θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση, αυτές οι προτάσεις μας θα είναι οι λύσεις στα προβλήματα τα οποία έχουν σήμερα η κοινωνία. Προφανώς και πολλά άλλα που πρέπει να γίνουν, γιατί όπως καταλαβαίνετε όσο καθυστερεί η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν, διωγγώνονται τα ζητήματα και προφανώς μετά χρειάζονται περισσότερα μέτρα για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε σε μια καλύτερη κατάσταση τον οικονομικό προϋπολογισμό των πολιτών και των οικογενειών.
0: Και σίγουρα η ακρίβεια, το στεγαστικό και τα άλλα ζητήματα θα είναι αυτά που θα βρεθούν στα προγράμματά σας, που θα ακούσουμε και στην ΔΕΘ, φαντάζομαι, κύριε Πάπου.
1: Τα κόκκινα δάνεια είναι ένα κρίσιμο μέγεθος επίσης. Έτσι, το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, κατά καιρούς, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έχει πάρει ζητήματα τα οποία θεωρεί ότι πρέπει να τα αναδείξει και το έχει κάνει. Σας τα είπα κιόλας πριν προλίγου. Και προσπαθεί να ανοίξει καταρχήν την κουβέντα, γιατί δεν διεκδικεί το αλάθητο, ούτε διεκδικεί το ότι η πρότασή του είναι αυτή η οποία δεν μπορεί να έχει βελτιώσεις. Ανοίγει όμως τα ζητήματα, αλλά προσπαθεί να φτιάξει την ατζέντα και νομίζω ότι η κυβέρνηση σε μεγάλο βαθμό προσπαθεί να ακολουθήσει. Και αυτό είναι το πρόβλημα για την σημερινή κυβέρνηση. Γιατί ξέρετε, οι κυβερνήσεις πρέπει να προλαμβάνουν και να καταθέτουν προτάσεις πριν να δημιουργηθούν τα ζητήματα. Βλέπετε ότι αυτό το ρόλο τον παίζει το ΠΑΣΟΚ στην παρούσα και νομίζω ότι προσπαθούμε να το κάνουμε όσο γίνεται με τον καλύτερο τρόπο.
0: Ασχοληθήκατε ως ΠΑΣΟΚ και με τις φωτιές. Η πραγματικότητα είναι ότι μόνο στην κεντρική Μακεδονία τον Ιούλιο, που δεν έχει τελειώσει ακόμα, είχαμε 626 φωτιές μέχρι χθες Κυριακή. Ένα θέμα που αναδείχθηκε πέρα από τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν και την πυροπροστασία είναι και η μόλυνση του αέρα, κύριε Παπ.
1: Και το κακό είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει δώσει και την ενημέρωση που πρέπει στους πολίτες. Να θυμηθούμε τη φωτιά την πρόσφατη στο Ρεόκαστρο, όπου όπως είπατε μολύνθηκε ο αέρας και η κυβέρνηση δεν ενημέρωσε σε καμία των περιπτώσεων τους πολίτες για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Εμείς παρόλα αυτά πήγαμε και στον χώρο τον οποίο υπήρξε η φωτιά, αλλά και δείξαμε τη συμπαράστασή μας, αλλά και αναδείξαμε το ζήτημα, ούτως ώστε να αναγκαστεί η κυβέρνηση επιτέλους να πάρει μέτρα ή να προτείνει στους πολίτες τι πρέπει να κάνουν για να έχουν τις λιγότερες επιπτώσεις από το συγκεκριμένο συμβάν.
0: Να έρθουμε και στο μετρό Θεσσαλονίκης. Κάνατε μια ανάρτηση για το μετρό, ότι είναι φυσικά ένα έργο που αλλάζει την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Η επέκταση προς Καλαμαριά φυσικά είναι το ζητούμενο. Πριν από λίγες μέρες, λίγο πριν έχουμε την έναρξη στις 28 Ιουλίου, η κυβέρνηση είπε ότι μεταφέρεται η έναρξη της γραμμής της Καλαμαριάς σε μερικές εβδομάδες πριν από την έκθεση, ενώ ο κύριος Σταχιάος είπε εδώ σε αυτήν την εκπομπή στο ραδιόφωνο της L3 στον 102 ότι είναι κάτι που κάνουμε για πρώτη φορά και δεν μπόρεσε να δώσει ακριβή ημερομηνία για την έναρξη της επέκτασης στην Καλαμαριά.
1: Δεν είναι πρώτη φορά που η κυβέρνηση πέφτει έξω στα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχει βάλει, και το κακό είναι ότι τα χρονοδιαγράμματα συνήθως τα βάζει όταν βρίσκεται υποπίεση δημοσκοπικά, ούτως ώστε να μπορέσει να ανατρέψει τις δημοσκοπικές τα δημοσκοπικά αποτελέσματα τα οποία δεν είναι θετικά για αυτήν. Σε αυτή τη λογική λοιπόν, εμείς πάντα προσπαθούμε να πούμε στην κυβέρνηση ότι θα πρέπει να είναι συνεπής καταρχήν στα μεγάλα έργα για τη Θεσσαλονίκη, όπου η Θεσσαλονίκη είναι παραμελημένη. Η κυβέρνηση η σημερινή δεν της έδωσε αυτό που της αναλογεί και υπήρχαν πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσει να την βοηθήσει και να την ενισχύσει, γιατί ξέρετε η Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να είναι το κέντρο των Βαλκανίων. Όλα τα κόμματα δίνουν ένα τέτοιο όραμα για αυτήν την πόλη, αλλά κανένα δεν μπόρεσε ή δεν έδειξε δεν έχει κάνει τα πρέποντα έργα για να μπορέσει να γίνει το κέντρο των Βαλκανίων. Ένα τέτοιο πράγμα λοιπόν κάνει και η σημερινή κυβέρνηση. Το μετρό εννοείται ότι είναι από τα μεγάλα έργα
0: που νοήθεις. Και κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ που δεν έκαναν κάτι γι' αυτό, έτσι.
1: Εμείς έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας και θεωρούμε ότι η Θεσσαλονίκη θα είναι προτεραιότητα, ειδικά εμείς οι οποίοι ασχολούμαστε με την πόλη και πολιτευόμαστε και θέλουμε να δώσουμε όραμα για την πόλη. Θα είμαστε παρόντες σε αυτήν την προσπάθεια και σε αυτόν τον αγώνα που θα κάνουν και κάνουν οι πολίτες αυτής της πόλης, ούτως ώστε επιτέλους να της δοθεί ο ρόλος του οποίου της αναλογεί. Να είναι το κέντρο των Βαλκανίων με το λιμάνι της, την έκθεσή της, το κέντρο της πόλης με τον τουρισμό που πρέπει να έχει. Υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε. Μπορούμε να τα κάνουμε και σε μια άλλη κουβέντα μαζί, να μιλήσουμε για την πόλη μας και για τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν και υποδομών. Τα οποία είναι επίσης
0: έχει μεγάλη σημασία όμως, κύριε Πάπου, αν το μετρό θα ξεκινήσει στις 28 ή θα ξεκινήσει μέσα στον Αύγουστο.
1: Θεωρείτε ότι θα ξεκινήσει?
0: Έτσι, ότι...
1: Ναι, επειδή μέχρι τώρα ό,τι έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, βλέπετε ότι πέφτει έξω στα χρονοδιαγράμματα. Αυτό είναι το πρόβλημα της κουβέντας που κάνουμε. Μα δεν θα κάναμε κουβέντα αν θεωρούσαμε ότι τα χρονοδιαγράμματα πετυχαίνουν. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Η λογική της κουβέντας που κάνουμε συνήθως είναι όταν τα χρονοδιαγράμματα πέφτουν έξω. Εμείς λοιπόν κάνουμε μια κουβέντα για ένα μετρό το οποίο θα το παίρναμε πριν από 2 μήνες, πριν από 3 μήνες, πριν από 4 μήνες, μιλάω τώρα για τη στάση της Καλαμαριάς, για την προέκταση. Αυτό είδατε ότι δεν έγινε στην πορεία. Ελπίζουμε ότι θα γίνει όσο πιο σύντομα γίνεται. Εμείς τουλάχιστον μόνο με την ελπίδα μπορούμε να μιλάμε. Οι κυβερνώντες, βλέπετε, ανακοινώνουν και παίρνουν πίσω τον λόγο τους σε αυτό το οποίο μεταφέρανε. Προσπαθώντας να βρουν προφανώς δικαιολογίες γιατί δεν έχει δοθεί το έργο.
0: Κύριε Πάπου, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε για να δούμε και τα μεγάλα ζητήματα αυτά που θίξατε πριν από λίγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα. Είναι μαζί μας η Μαρία Τσιάκα, που είναι οικογενειακή συστημική θεραπεύτρια και ιδρύτρια και διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών. Ιδρύθηκε το 2006 στην Αθήνα. Κυρία Τσιάκα, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ναι, είναι μετά τις 12, έχετε δίκιο, είναι καλησπέρα το σωστό.
1: Το σωστό, ναι.
0: Κυρία Τσιάκα, θα ήθελα λίγο να μας συστήσετε στις διατροφικές διαταραχές για να καταλάβουμε και περί τίνος πρόκειται.
1: Οι διατροφικές διαταραχές είναι μια εγκεφαλικά προσδιοριζόμενη ψυχιατρική νόσος, όπου τα τελευταία χρόνια είναι σε πάρα πολύ μεγάλη έξαρση. Και συνήθως η έναρξη γίνεται στην προεφηβεία εφηβεία. Mm-hmm. Έχει ένα πολύ μεγάλο, είναι μια πολύ μεγάλη, η γκάμα και το φάσμα των διατροφικών τραχών είναι αρκετά μεγάλη. Η πιο γνωστή είναι η νευρική ανορεξία, η νευρική βουλιμία και η υπερφαγία. Όμως υπάρχουν πάρα πολλές επίσης άτυπες μορφές και πολλές φορές ενώ υπάρχουν συμπτώματα σε επίπεδο περιφορών, οι οικογένειες εστιάζονται πάρα πολύ στο βάρος, δηλαδή όταν το βάρος ή αυξηθεί ή μειωθεί πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Οπότε το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ πίσω σε σχέση με αυτό με την αντιμετώπιση των διατροφικών τραχών. Δεν μιλάμε καν για πρόληψη. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, διότι μετά τα lockdowns έχουμε μια τεράστια αύξηση σε παιδιά και φίβους. Και ενώ παλαιότερα δεν βλέπαμε 10χρονα και 9χρονα να νοσούν, αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ αυξητική τάση σε αυτή την ηλικία.
0: Περισσότερο πού, προς νευρική ανορεξία ή η βουλιμία?
1: Τα παιδιά όταν μπαίνουν, η πρώτη νόσος που μπαίνουν είναι η ανορεξία.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί οι διατροφικές διαταραχές μπορεί να εξελίσσουν. Δηλαδή κάποιος μπορεί να ξεκινήσει με νευρική ανορεξία και να καταλήξει να έχει νευρική βουλιμία ή να κάνει υπερφαγικά κτλ. Ποτέ δεν παραμένει κάποιος απαραίτητα στο ίδιο φάσμα συμπεριφορών ή στην ίδια διατροφική διαταραχή. Είναι μεταξελισσόμενη. Είναι σαν ένας ιός, ο οποίος μεταλλάσσεται συνεχώς. Το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα, επειδή δεν υπάρχουν με επάρκεια δομές, δυστυχώς πολλές φορές είναι μη σωστά διαγνωσμένα τα περιστατικά. Και επειδή δεν υπάρχουν πολλοί εξειδικευμένοι ειδικοί στον χώρο διατροφικών τραχών, αυτό επιβαρύνει και άλλο την κατάσταση. Διότι τα περιστατικά και οι οικογένειές τους δεν έχουν, καθυστερούν πάρα πολύ στο να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένη βοήθεια, με αποτέλεσμα αυτό να χρονίζει η νόσος και να επηρεάζει πάρα πολύ την ποιότητα ζωής, την κοινωνική ζωή των ατόμων, τη γνωστική λειτουργία των ατόμων. Γενικότερα είναι κάτι που έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο ως ό,τι αφορά την ψυχική και σωματική υγεία του ασθενούς, αλλά και πολύ μεγάλο αντίκτυπο επίσης στην οικογένεια.
0: Ναι. Η νευρική ανορεξία, που είναι, αν μπορώ να το πω έτσι, μια ασθένεια των διασύμων που συνήθως αποτελούν και πρότυπα για τα παιδιά, για τα νέα παιδιά, εκεί τι γίνεται? Δηλαδή βλέπουμε ότι κάποιες ηθοποιοί, τραγουδίστριες, οι οποίες έχουν νευρική ανορεξία, το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε, αλλά παρουσιάζονται ως πολύ αδύνατες και πολύ όμορφες και πολύ ελκυστικές.
1: Ξέρετε, αυτό υπήρχε, άμα το ζητάγαμε αυτό πριν 15-20 χρόνια, θα σας έλεγα ότι ισχύει. Αυτή τη στιγμή η πιο μεγάλη, αν θέλετε, επίδραση έχουν influencers παρά...
0: ναι, ηθοποιοί, τραγουδιστές, influencers, έχετε δίκιο. Έπρεπε να προσθέσω και αυτή την κατηγορία.
1: Ναι, ναι. Γιατί είναι οι κοινοί άνθρωποι, δηλαδή είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας.
0: Σωστά.
1: Οι οποίοι έχουν πολύ μεγαλύτερη επιρροή σε σχέση με το άλλο κομμάτι που είναι πολύ εξειδανικευμένο, αν θέλετε. Εγώ πιστεύω ότι οι έφηβοι δεν επηρεάζονται πλέον από τους pop star και τα σχετικά.
0: Αλλά από τους influencer.
1: Ναι. Πιο πολύ από τους influencers. Αυτό πιστεύω ήταν πριν μια 20ετία, που ήταν τα μοντέλα και τα λοιπά. Νομίζω ότι έχουμε περάσει από αυτή τη φάση. Δεν υπάρχει πλέον αυτό, με την έννοια της επίδρασης που έχει στο κοινωνικό σύνολο ή στον εφηβικό πληθυσμό. Τα social δυστυχώς έχουν ένας παράγοντας επιτάκυνσης και ένας παράγοντας, αν θέλετε, περιβαλλοντολογικός που επηρεάζει πάρα πολύ την αύξηση της νόσου. Όμως επειδή η νόσος έχει γονιδιακό υπόβαθρο, εάν δεν έχει ευαλωτότητα γονιδιακή, ακόμα και αν είμαστε σε αυτό το περιβάλλον έτσι όπως είμαστε όλοι, δεν θα νοσήσεις, γιατί διαφορετικά αν ήταν μόνο περιβαλλοντολογικός παράγοντας θα νοσούσαμε όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, ότι τα παιδιά τα οποία νοσούν και γενικότερα και οι ενήλικες που έχουν νοσήσει έχουν γονιδιακή ευαλωτότητα που η οποία βρίσκει πρόσφορα έδαφος πάρα πολύ στο συγκεκριμένα κοινωνικά πρότυπα στα οποία μεγαλώνουμε και μας επηρεάζουν.
0: Να έρθουμε και στο Ozempic ή στα φάρμακα αυτού του είδους, τα οποία τα ακούω, ακούω και ανθρώπους δηλαδή δικούς μας να λένε ξεκίνησα δίαιτα Ozempic. Καταρχάς δεν νομίζω ότι ταιριάζουν αυτά τα δύο.
1: Όχι. Αλλά το Ozempic όντως προκαλεί μειωμένη όρεξη. Αυτό το πεπτίδιο που έχει το Ozempic είναι το πεπτίδιο το οποίο εκρίνεται κατά κόρον στην νευρική ανορεξία.
0: Mm-hmm.
1: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή ότι το πεπτίδιο του συγκεκριμένου υπάρχει στην νευρική ανορεξία, δηλαδή οι ασθενείς με νευρική ανορεξία εκρίνουν περισσότερο αυτό το πεπτίδιο. Το οποίο τι γίνεται, οι περισσότεροι ασθενείς με ανορεξία έχουν πολύ χαμηλή ινσουλίνη. Οπότε δεν υπάρχει σωστή παραγωγή γλυκόζης στο αίμα. Δηλαδή τα κύτταρα δεν παίρνουν την ενέργεια που χρειάζονται. Τώρα το Ozempic αρχικά δημιουργήθηκε για ανθρώπους που έχουν διαβήτη και mm-hmm. στην μεταξέλιξή του αυτό χρησιμοποιήθηκε καταχρηστικά βέβαια για ανθρώπους, γιατί δεν είναι άνθρωποι μόνο που έχουν σοβαρό πρόβλημα παχυσαρκίας. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να χάσουν 2-3-5 κιλά.
0: Όχι, απλά για να χάσουν λίγα κιλά.
1: Ναι, αλλά αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τόσο πολύ μεγάλη αιμονή και κάνουν κατάχρηση, γιατί ξεπερνάνε πάρα πολύ το όριο της δόσης που ενδείκνεται από τους γιατρούς, δηλαδή κάνουν τεράστια κατάχρηση Ozempic και Mounjaro. Αυτό τώρα τι συνέπειες θα έχει, νομίζω θα φανεί τα επόμενα χρόνια. Ήδη όμως βλέπουμε από τις εικόνες, επειδή επηρεάζει πάρα πολύ το κολαγόνο και την ελαστίνη στις γυναίκες, οι γυναίκες στο πρόσωπο φαίνονται γυρότερες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι λεπτότερες. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι ο τρόπος που φαίνεται είναι πάρα πολύ σκήνη. Δηλαδή ήδη πάρα πολλές, και η Ariana Grande και πάρα πολλές άλλες γνωστές, ήδη χρησιμοποιούν Ozempic. Στην Αμερική γίνεται πολύ μεγάλη κατάχρηση. Η επιστημονική κοινότητα.
0: Μα γίνεται και εδώ στην Ελλάδα τώρα. Τι λέτε, μόνο στην Αμερική.
1: Ελλάδα, ναι. Δυστυχώς δίνονται και σε παιδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα δεν ξέρουμε παρατεταμένα σε χρόνια, αν θέλετε, χρήση, τι μπορεί να επιφέρει. Δεν το γνωρίζουμε αυτό.
0: Θα το δούμε τα επόμενα χρόνια, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πάντως υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς που έχουν διατροφική διαταραχή, οι οποίοι κάνουν κατάχρηση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το οποίο φυσικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί από την απότομη πτώση του βάρους αρχίζουν να επηρεάζεται πάρα πολύ τη συμπεριφορά τους, με αποτέλεσμα να γίνονται πάρα πολύ επιθετικοί, να έχουν πάρα πολύ ψηλό άγχος και να είναι γενικώς σε πολύ ψηλή ένταση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, δηλαδή να μην μπορούν να σταματήσουν να περπατάνε, να έχουν ένταση γενικότερα στην κίνηση. Αυτό είναι από τις πολύ απότομες πτώσεις, η οποία προκύπτει από τη χρήση του Ozempic και του Mounjaro. Γενικότερα, όλο αυτό, η αλήθεια είναι ότι εμένα προσωπικά με ανησυχεί πάρα πολύ ως επιστήμονα τι μπορεί να επιφέρει και σε ακόμη μεγαλύτερη, αν θέλετε, επιδείνωση των συμπτωμάτων των διατροφικών τραχών, αλλά και το επικίνδυνο ότι μπορεί να αρχίσει να γίνεται κατάκριση και από νεαρά άτομα, εφήβους και τα σχετικά. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και η επιστημονική κοινότητα θα πρέπει να χτυπήσει τον κόδωνα του κινδύνου για όλο αυτό. Όπως επίσης οι οικογένειες πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικές στο τι καταναλώνουν τα παιδιά τους και κυρίως να μην κάνουν χρήση Ozempic αν αυτό δεν είναι ενδεδειγμένο από γιατρό και δεν υπάρχει σοβαρό πρόγραμμα παχυσαρκίας.
0: Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε, κυρία Τσιακά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.

Να σας πούμε ότι θα εφαρμοστεί σήμερα αποκλεισμός κυκλοφορίας κατά τις ώρες 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επόμενης στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στη Θεσσαλονίκη φυσικά, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Συγκεκριμένα θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, οχήματα διερχόμενα από Τιτάν στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία, δημοτικό γήπεδο. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου της πόλης, ενδεικτικά μέσω της λεωφόρου Στρατού. Τα οχήματα που κινούνται από το κύριο ρεύμα πορείας της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής οδού, ρεύμα προς Ανατολικά, θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Σκλαβενίτη, στην Ευκαρπία και θα κατευθύνονται μέσω του κόμβου Σκλαβενίτη, Γιάννη Ρίτσου και Θησαίος προς τη λεωφόρο Στρατού. Επισημαίνεται επίσης ότι δεν θα διεξάγεται είσοδος των οχημάτων προς την εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης από τη ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων.

Ακούστε τώρα αυτό. Τριμελής οικογένεια επιχείρησε να εγκαταλείψει την Ισπανία αφήνοντας απλήρωτο λογαριασμό ύψους 2.100 λιρών μετά από 11ήμερη διαμονή σε πολυτελές θέατρο της Γκραν Κανάρια. Οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία όταν η χρέωση της πιστωτικής κάρτας που είχε δηλωθεί ως εγγύηση απέτυχε και η επικοινωνία με τους πελάτες κατέστη αδύνατη. Οι αρχές συνέλαβαν τη μητέρα Ιρλανδικής καταγωγής στον έλεγχο διαβατηρίων του αεροδρομίου της Γκραν Κανάρια την ώρα που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση επιστροφής. Η συλληφθήσα οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή στο Μασπαλόμας, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απάτη παρά τον ισχυρισμό περί τεχνικού προβλήματος με την τραπεζική της κάρτα. Η αστυνομία των Καναρίων νήσων ανακοίνωσε την αδιάλακτη στάση της απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, τονίζοντας τη δέσμευσή της για την προστασία του τουριστικού τομέα της περιοχής, γεγονός που μας κάνει να πιστεύουμε ότι είχαν και άλλα τέτοια περιστατικά. Εν τω μεταξύ, με μεγάλες πληρότητες αναχωρούν και σήμερα τα πλοία από τον Πειραιά, 21 δρομολόγια από τον Πειραιά, από Λαύριο 10 και από Ραφίνα επιπλέον 15. Αυξημένη φυσικά είναι η ζήτηση και για τα νησιά του Αργοσαρουνικού, για τα οποία αναχωρούν 30 δελφίνια και 25 συμβατικά πλοία. Από το λιμάνι του Πειραιά έφυγαν για πιο δροσερούς προορισμούς πάνω από 67.100 επιβάτες, οι περισσότεροι εκ των οποίων έφυγαν την Κυριακή, πάνω από 20.700 από τη Ραφίνα, εκ των οποίων οι περισσότεροι έφυγαν την Παρασκευή, και πάνω από 9.500 επιβάτες αναχώρησαν από το Λαύριο, εκ των οποίων οι περισσότεροι επίσης την Παρασκευή. Το Σάββατο έφυγε και το πλοίο για σποράδες από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με πληρότητα 95%.

Με εξαιρετικές επιδόσεις ξεκίνησε την κινηματογραφική της πορεία η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, συγκεντρώνοντας 264 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της, σύμφωνα με την Universal Pictures. Η εμπορική επιτυχία της ταινίας ξεπέρασε ακόμη και το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Oppenheimer το 2023, το οποίο τελικά κατέληξε στα 975 εκατομμύρια δολάρια έσοδα παγκοσμίως. Ο προϋπολογισμός της Οδύσσιας εκτιμάται στα 250 εκατομμύρια δολάρια, άρα ήδη έχει κέρδη. Ο ίδιος ο Νόλαν είχε δηλώσει ότι η εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία του Oppenheimer ήταν αυτή που του έδωσε τη δυνατότητα να υλοποιήσει ένα τόσο φιλόδοξο κινηματογραφικό εγχείρημα, ένα υπερθέαμα πραγματικά κινηματογραφικό. Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν προβάλλεται στους κινηματογράφους με πάρα πολλές προβολές, οι οποίες ειδικά τα Σαββατοκύριακα ξεκινούν από το μεσημέρι, με τις αίθουσες να είναι πραγματικά ασφυκτικά γεμάτες, με τον κόσμο δηλαδή να σπέβδει στους κινηματογράφους, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Και με αυτά και με εκείνα ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Μας ανεχτήκατε εδώ, εμένα και τον Βαγγέλη Καπετάνο, αλλά και τον Αποστόλη Κοσμόγλου, όλες αυτές τις δύο ώρες. Μαζί θα είμαστε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 11, εδώ στον 102 FM της R3. Ευχές για ένα πολύ όμορφο μεσημέρι και ένα καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια. Βέβαια, να πούμε πως σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους καταρχήν. Ωστόσο όμως, η εβδομάδα ξεκινά με καύσωνα, ο οποίος πλήττει την χώρα. Τώρα, ποιες περιοχές θα δουν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, αλλά και πότε αναμένεται φυσικά να υποχωρήσει αυτό το κύμα ζέστης, θα μας πει ευθύς αμέσως ο Χρυσόστομος Παρανός, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ3. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, βιώνουμε τις πιο ζεστές ημέρες του φετινού καλοκαιριού, καθώς ο υδάργυρος θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς και σήμερα. Σε ποιες περιοχές? Στην Θεσσαλία πρώτα απ' όλα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάρισα περιμένουμε σήμερα 40-41 βαθμούς, στη Φθιώτιδα, τη Βιωτία, αλλά και στα δυτικά, στην Ετωλοκαρνανία, στον ομό Αχαΐας, περιμένουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες μέχρι 37-38 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι. Ενώ να πούμε ότι για σήμερα είναι χαμηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, καθώς δεν έχουμε ιδιαίτερα ισχυρούς ανέμους. Πράγμα όμως που ανεβάζει το θερμόμετρο και στα νησιά μας. Και στο Αιγαίο δηλαδή, σήμερα θα έχουμε αρκετή ζέστη. Από βροχές για σήμερα, θα έχουμε κάποιες μπόρες στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή Προσέρες, Δράμα, Καβάλα στην Ανατολική Μακεδονία. Ενδέχεται και προς τα δυτικά τμήματα της Θράκης από το μεσημέρι και μετά αυτά τα φαινόμενα. Τώρα, θα έχουμε μια ημέρα ζεστή και αύριο, όπου θα φτάσουμε και τους 41 με 42 βαθμούς. Δεν είναι κάτι ακραίο, έχει ξανασυμβεί, δηλαδή δεν αναμένεται να σπάσουν θερμά ρεκόρ που λέμε. Θα είναι ωστόσο μια αρκετά ζεστή ημέρα και πάλι στις ίδιες περιοχές περιμένουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες, κατά κύριο λόγο δηλαδή σε Στερεά, Θεσσαλία και στην Ετωλοκαρνανία. Στην κεντρική Μακεδονία αύριο μέχρι 38-39 βαθμούς. Αύριο χρειάζεται λιγάκι προσοχή, κυρίως στα πιο ορεινά κατά μήκος της Πίνδου, όπου θα βγει ένας λίβας που λέμε, δηλαδή ένας δυτικός άνεμος, ο οποίος θα είναι αρκετά ισχυρός. Οπότε εκεί χρειάζεται μια σχετική επαγρύπνηση για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μιλάμε για τα ορεινά κυρίως και για τη Δυτική Μακεδονία. Ωστόσο, από φαινόμενα πάλι θα έχουμε στην Ανατολική Μακεδονία κάποιες μπόρες, δεν θα είναι κάτι το ιδιαίτερο, κυρίως θα αφορούν τα ορεινά. Και πάμε στην Τετάρτη, όπου αλλάζει ο καιρός. Πώς αλλάζει? Θα έχουμε μια αλλαγή από τα βόρεια, με ενίσχυση των ανέμων, των βοριάδων, οι οποίοι θα ρίξουν και τη θερμοκρασία, θα αρχίσει να δροσίζει δηλαδή σε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη. Παράλληλα, κάποιες βροχές το πρωί της Τετάρτης, κυρίως στη Θράκη. Αλλά από Θεσσαλία και νοτιότερα περιμένουμε και πάλι να φτάσουμε τους 40 με 42 βαθμούς το μεσημέρι, αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Από την Πέμπτη, βέβαια, ενισχύονται οι βοριάδες σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση, θα δροσίσει πάρα πολύ ευχάριστα. Ιδιαίτερα την Παρασκευή θα γίνει αυτό αισθητό, όπου θα έχουμε και αρκετές βροχές και καταιγίδες. Ενδέχεται κιόλας να είναι επικίνδυνα αυτά τα φαινόμενα, θα τα δούμε και στη συνέχεια της εβδομάδας.
0: Ναι.
1: Αλλά η θερμοκρασία, τη μέγιστες τιμές την Παρασκευή, θα είναι γύρω στους 30 βαθμούς και σε ορισμένες περιπτώσεις και κάτω από τους 30, ιδιαίτερα στα πιο ημιωρινά. Μιλάμε δηλαδή για μια πτώση 10 βαθμών τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Οπότε υπομονή θα λέγαμε, Χρυσόστομα, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη. Κάπου εκεί να το οριοθετήσουμε.
1: Κάπου εκεί το οριοθετούμε. Ναι, εμείς στα βόρεια ήδη από την Τετάρτη θα έχουμε έτσι μια δροσερότερη κατάσταση και την Πέμπτη πλέον δροσίζει σε όλη τη χώρα. Υπομονή χρειάζεται, δεν είναι κάτι ακραίο και φυσικά να λαμβάνουμε και τα μέτρα ατομικής ασφάλειας από τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Έτσι ακριβώς, και ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα κρίσιμες ώρες έχουμε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για την 7χρονη Πατρίτσια, το μοναδικό μέλος της οικογένειας από την Μολδαβία που επέζησε από το φρικτό τροχαίο στη Χαλκιδική. Οι γιατροί στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην προσπάθεια αποσωλήνωσης της μικρής. Ο Τίμος Φακαλής είναι μαζί μας. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποσωλήνωσης και να ξυπνήσει η μικρή Πατρίτσια. Περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή. Παραμένει διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας με πολλαπλά κατάγματα. Από χθες το μεσημέρι, στο πλευρό της 7χρονης κοπέλας από τη Μολδαβία, βρίσκεται και η θεία της, η αδερφή της μητέρα της, η οποία έφτασε στην Θεσσαλονίκη και αναβάνει την προσωρινή κηδεμονία της μικρής. Τώρα, σήμερα ήρθαν άτομα και από την πρεσβεία από την Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των τριών σωρών.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο.

0: Δύο μαθήτριες 14 και 16 ετών τώρα, υπό την καθοδήγηση μιας ακόμα ανήλικης που κατέγραψε το επεισόδιο με το κινητό της τηλέφωνο, εμπλέκονται στον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης το βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η 15χρονη δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο, ενώ τα δύο από τα τρία κορίτσια που συμμετείχαν στην επίθεση πέρασαν το βράδυ της Κυριακής στα κρατητήρια, ενώ σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
1: Να πούμε ότι τα δύο κορίτσια βρίσκονται στα δικαστήρια του Ηρακλείου ενώπιον του εισαγγελέα από νωρίς το πρωί. Συνελήφθησαν για τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης. Το περιστατικό έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου. Υπάρχει και μια τρίτη ανήλικη που δεν συνελήφθη καθώς παρήλθε το χρονικό πλαίσιο του αυτοφόρου, η οποία είχε ρόλο καθοδηγητή και σύμφωνα με πληροφορίες κατέγραφε την επίθεση με το κινητό της τηλέφωνο. Τα κορίτσια, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παραμονή τους στα κρατητήρια, πολλές φορές έβαλαν τα κλάματα. Ωστόσο, τώρα το πρωί αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται και υποστηρίζουν ότι η παθούσα τις ηρωνεύονταν και τις εξύβριζε. Να πούμε ότι συνελήφθησαν και οι γονείς, οι οποίοι αφέθησαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ είναι ένα περιστατικό δίκη που έρχεται να προσθεθεί σε πάρα πολλά περιστατικά με πρωταγωνιστές ανηλίκους, οι οποίοι όχι μόνο προχωρούν σε επιθέσεις και ξυλοδαρμούς, καμαρώνουν κιόλας για τα κατορθώματά τους στο διαδίκτυο μέσω των εφαρμογών στα social media που ανεβάζουν τα βίντεο από τους ξυλοδαρμούς, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι με αυτές τις πράξεις, πέρα από τον κίνδυνο που διατρέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, οδηγούνται και οι γονείς τους.
0: Υπάρχουν ευθύνες έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν ευθύνες και υπάρχουν και συνέπειες για αυτές τις πράξεις.
1: Προφανώς, αλλά δεν πτωούνται. Δηλαδή, υπάρχουν επαναλαμβανόμενα περιστατικά και σύμφωνα με πληροφορίες, μία εκ των πρωταγωνιστών αυτής της ιστορίας έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν, πάλι για παρόμοια ιστορία, πάλι για επίθεση σε άλλα παιδιά.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Τώρα συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες. Πίσω από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο εκτελούσε επίγουσα διακομιδή, συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια του νοσοκομείου μάλιστα της πόλης. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας, έχει περισσότερα. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πραγματικά συγκλονίζει όλη την τοπική κοινωνία αυτό το σοβαρό τροχαίο περιστατικό που σημειώθηκε χθες, που είχε ως αποτέλεσμα βέβαια το θανάσιμο τραυματισμό πιθανότατα του 53χρονου άνδρα, ο οποίος ήταν εντός του ασθενοφόρου το οποίο είναι πλάκι στο ατύχημα, και μάλιστα όπως λένε οι πληροφορίες είχε ήδη υποστεί ανακοπή καρδιάς κατά την μεταδιακομιδή του, δηλαδή στο νοσοκομείο που ήταν σε απόσταση πάρα πολύ κοντινή από το σημείο του τροχαίου. Ανατράπηκε το όχημα με αποτέλεσμα ο διασώστης, ο ένας εκ των δύο που ήταν εντός της καμπίνας του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, να του κάνει εκείνη την ώρα καρδιοπνευμονική αναζωογονώση ώστε να τον καταφέρει να τον κρατήσει στη ζωή, να τον επαναφέρει ενδεχομένως κιόλας. Όμως με τον τραυματισμό και την ανατροπή του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, κάτι τέτοιο σταμάτησε να συμβαίνει, άρα δυστυχώς ο 53χρονος κατέληξε. Η πρόσκληση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή. Ήταν ως εκ θαύματος ότι δεν είχαμε επιπλέον σοβαρούς τραυματισμούς από το πλήρωμα του ασθενοφόρου αλλά και από την οδηγό του Γιοταχή, η οποία, όπως είπες, είναι νοσηλεύτρια του νοσοκομείου, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα, γύρω στις 7 παρά το πρωί, δηλαδή που σημειώθηκε το τροχαίο, επέστρεφε από την νυχτερινή της βάρδια, από την εφημερία που έκανε στο νοσοκομείο, προς το σπίτι της. Οι διασώστες, προφανώς και η οδηγός, η νοσηλεύτρια, μεταφέρθηκαν κνέους στο νοσοκομείο Χανίων, ευτυχώς χωρίς να έχουν σοβαρούς τραυματισμούς. Ο μεν πρώτος διασώστης υπέστη κάκωση στο θώρακα και νοσηλεύθηκε προληπτικά τις προηγούμενες ώρες. Ο δεύτερος ήταν σε κατάσταση σοκ από τη σφοδρότητα του περιστατικού και την ανατροπή του οχήματος. Προφανώς ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για τους ίδιους. Είχαμε και ανακοίνωση από το Σωματείο ΕΚΑΒ Νομού Χανίων, όπου κάλεσε ουσιαστικά η απευθύνη έκλειση στο σωματείο να σέβονται οι οδηγοί τα οχήματα ασφαλείας και δει τα οχήματα έκτακτης ανάγκης και να παραχωρούν προτεραιότητα να μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, διότι προφανώς, όπως λένε και οι ίδιοι, καθημερινά ισορροπούν ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο και οι ίδιοι διασώστες, και με την προσφορά τους δίνουν αυτή την ευκαιρία, μια δεύτερη ευκαιρία για τη ζωή πολύ συχνά. Και βέβαια είναι ένα συμβάν το οποίο έχει προκαλέσει ξανά τη συζήτηση για τις συνθήκες ασφάλειας και τα πρωτόκολλα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται και στους ανθρώπους, τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ και στις άλλες υπηρεσίες. Και καλό θα είναι, όπως αναφέρουν, να δοθεί έτσι μια νέα οπτική και να δοθούν και απαντήσεις, και βέβαια να επιβληθούν και τα μέτρα αυτά που πρέπει να γίνουν για να κρατούν ασφαλή τα άτομα, το προσωπικό που απασχολείται στους τομείς υγείας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Τα άτομα, το προσωπικό που απασχολείται στους τομείς υγείας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: προβλέψει, όπως είπαμε, σε αρκετές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου και με δεδομένο των καύσων αυτό, το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και εξέδωσε φυσικά την αναλυτική εγκύκλιο με οδηγίες για την πρόληψη των επιπτώσεων από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Εμείς να πάμε στον Φέδων Τόμο Σογλού, εδώ στην Θεσσαλονίκη, για να μας πει περισσότερα. Λαμβάνονται κάποια μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών εδώ στη Θεσσαλονίκη? Φέδων, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη βέβαια δεν αναμένουμε σαραντάρια. Θα πλησιάσει το θερμόμετρο προς εκείνες τις θερμοκρασίες. Αλλά έχουμε άλλο πρόβλημα εδώ λόγω της υγρασίας. Σε συνδυασμό η υγρασία αυτή με την άνοδο της θερμοκρασίας, υπάρχει μια έτσι δυσάρεστη εμπειρία για όσους ήδη κινούνται στους δρόμους του κέντρου της Θεσσαλονίκης όπου και βρισκόμαστε. Βλέπουμε τον κόσμο βέβαια να είναι κατάλληλα εφοδιασμένος, κατάλληλα εξοπλισμένος, φοράνε τα καπέλα τους, φοράνε γυαλιά ηλίου. Οι περισσότεροι, όπως μας είπαν, έχουν φορέσει και αντιλιακό πριν βγουν από το σπίτι και αυτά είναι που πρέπει να κάνουν όπως και δίποτε όσοι θέλουν να κινούνται αυτές τις ώρες αιχμής. Γιατί όπως μας είπαν οι γιατροί με τους οποίους έχουμε μιλήσει, από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα είναι δύσκολες αυτές οι ώρες. Συνιστάται ο κόσμος να μένει στα σπίτια του κάτω από το κλιματιστικό όσοι διαθέτουν ή με έναν ανεμιστήρα, φυσικά να καταναλώνουν αρκετά υγρά, κυρίως νερό, και σε περίπτωση βέβαια που πρέπει να βγουν από το σπίτι εκείνες τις ώρες, να έχουν κάνει όσα προαναφέραμε. Αντιλιακό, καπέλο, γυαλιά ηλίου, που βέβαια δεν μιλάμε για απλά γυαλιά ηλίου, μιλάμε για γυαλιά ηλίου τα οποία κόβουν τις ακτίνες UV, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η ποιότητα του φακού που βάζουμε στα μάτια μας για να τα προστατεύσουμε. Να πούμε επίσης ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνδράμει σε αυτόν τον καύσωνα για τους πολίτες. Είναι ανοιχτές όλες οι αίθουσες του, τόσο των ΚΑΠΗ αλλά και του Δημαρχείου, προκειμένου ο κόσμος να μπορεί να επισκέπτεται το Δημαρχείο σε περίπτωση που δεν διαθέτει κλιματισμό στο σπίτι του και να κάθεται εκεί για αυτές τις ώρες αιχμής του καύσωνα, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φέδωνα, και να πάμε και στην Θεσσαλία, όπου παραδοσιακά στη Θεσσαλία φυσικά έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι.
2: Και έτσι είναι, όπως είπες, βράζει ο Θεσσαλικός κάμπος, γιατί και χτες αλλά και σήμερα και αύριο φαίνεται ότι το θερμόμετρο θα είναι στο κόκκινο, θα ξεπεράσει βέβαια τους 40 βαθμούς, θα φτάσει και τους 42 βαθμούς κυρίως τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, μεταξύ δηλαδή από 3 έως τις 6 το απόγευμα. Εκεί γίνεται η κορύφωση, θα έλεγα έτσι, της θερμοκρασίας. Και η Θεσσαλία, όπως είπες, είναι στις περιοχές αυτές που όλα τα χρόνια συγκεντρώνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Αυτό έχει να κάνει, θα έλεγα έτσι, με το γεγονός ότι είναι και κάτω από το... από την επιφάνεια της θάλασσας. Γι' αυτό λοιπόν συμβαίνει και αυτό. Τώρα να πούμε ότι υπάρχουν κλιματιζόμενες αίθουσες. Οι Δήμοι έχουν ανακοινώσει. Από το πρωί είναι ανοιχτές κυρίως στα ΚΑΠΗ και στα Τρίκαλα και στην Λάρισα και στα Φάρσαλα. Mm-hmm. Και εγώ που χρειάζεται την Καρδίτσα. Το κάνω αυτό δίνοντας δυνατότητα σε αυτούς που δεν έχουν κλιματιστικό μηχάνημα στο σπίτι. Επίσης υπάρχουν και ανακοινώσεις από την πλευρά της περιφέρειας. Και κυρίως συνιστά λόγω ότι είναι υψηλές θερμοκρασίες. Υπάρχει ο κίνδυνος της πυρκαγιάς, είναι στο 3 η περιοχή της Θεσσαλίας, ότι χρειάζεται και προσοχή για να μην έχουμε έτσι και άλλες δυσάρεστες καταστάσεις πέρα από τις υψηλές θερμοκρασίες. Και ανακοινώσεις και από τον Ιατρικό Σύλλογο της Λάρισσας, mm-hmm, σε ό,τι αφορά την ενδυμασία, το τι πρέπει να καταναλώνουμε, ότι πολλά νερά, υγρά κυρίως και φρούτα και λιγότερο φαγητό, έτσι για να μην υπάρχουν προβλήματα και κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες. Είναι τα γνωστά αυτά που λίγο πολύ έτσι τα ξέρουν, αλλά τα αναλαμβάνουν όμως, καλά κάνουν, γιατί καμιά φορά κάποιοι ίσως δεν το λαμβάνουν υπόψη και κυρίως οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο. Εκεί λοιπόν χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή από όλους τους υπόλοιπους.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Τώρα, συναγερμός σήμανε στις αρχές για ένα σοβαρότατο ατύχημα το οποίο σημειώθηκε στην Πουρνιά Κόνιτσας, καθώς ένας άνδρας βρέθηκε καρφωμένος πάνω σε σιδερένια κάγκελα. Να πάμε στο Χρήστο Ανεμοζάλη από την Ερτίο Ανίνων. Χρήστο.
3: Και το οποίο βγήκε, μετατράπηκε σε δυστύχημα, mm-hmm, καθώς είχαμε τραγική κατάληξη το σοβαρότατο αυτό ατύχημα που σημειώθηκε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, βγήκε στην Πουρνιά Κόνιτσας, καθώς ένας 80χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν καρφώ

0: σιδερένια κάγκελα ενώ πραγματοποιούσε εργασίες στον κήπο του σπιτιού του. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News Wiki, ο ηλικιωμένος είχε βγει στον κήπο του για να εκτελέσει εργασίες όταν κάτω από αδιευκρίνητες συνθήκες υποχώρησαν τα προστατευτικά κάγκελα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πέσει από υψηλότερο σε χαμηλότερο επίπεδο του σπιτιού του και να καρφωθεί στα σιδερένια κάγκελα. Στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από εγκυλοβισμού, στην οποία συμμετείχαν πυροσβέστες με οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, πόνησαν από την 5η ΕΜΑΚ. Παράλληλα, στο σημείο έστωσαν και δυνάμεις της Ελλάς αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο 80χρονος ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του, ενώ οι διασώστες δυστυχώς διαπίστωσαν το θάνατό του. Τέλος, τα ακριβή αίτια και συνθήκες κατά τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό αυτό δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Και να πάμε τώρα σε τροχαίο δυστύχημα το οποίο συνέβη στα χωριά, στο χωριό Κολιακός, και έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Είχαμε μια τραγωδία λοιπόν στην Φωκίδα. Νίκος Γιαπρακάς είναι μαζί μας, θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε στην περιοχή κοντά στο χωριό Κολιακός, όπου βρίσκεται ανάμεσα στο Λιδωρίγη και στον Αθανάσιο Διάκο, στην περιοχή της Φωκίδας. Όλα έγιναν χθες το βράδυ, όταν ένα φορτηγάκι, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έφυγε από την πορεία του, βγήκε από τον δρόμο με αποτέλεσμα να πέσει από μεγάλο ύψος. Το κόσμο σε έναν δρόμο ο οποίος βρίσκεται κάτω από τον δρόμο στον οποίο κινούταν. Εκεί οι δύο από τους τρεις επιβάτες πετάχτηκαν έξω από το όχημα, από το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να βρουν τον τραγικό θάνατο. Ενώ το τρίτο άτομο, το οποίο βρίσκονταν μέσα στην καμπίνα του οχήματος, παρασύρθηκε μαζί με το όχημα σε γκρεμό, όπου κατέληξε. Εκεί οι διασώστες τον ανέσυραν βαρύτατα τραυματισμένο. Δυστυχώς όμως λίγο αργότερα στο νοσοκομείο της Άνσας, όπου μεταφέρθηκε ο 35χρονος άνδρας, άφησε την τελευταία του πνοή. Και οι τρεις ήταν κάτοικοι στην περιοχή του Λιδωρικίου. Πρόκειται για Αλβανούς υπηκόους, οι οποίοι όμως ζούσαν χρόνια στην περιοχή.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Την Τετάρτη τώρα αναμένεται να απολογηθούν στα δικαστήρια οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στην Μεσσηνία, εκβιασμούς και παράνομες επιδοτήσεις. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη, τον πρόεδρο τοπικής κοινότητας της ευρύτερης περιοχής, καθώς και τον αδελφό του. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Μπήκε μια περίπτωση που έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση, όχι μόνο εδώ στην τοπική κοινωνία, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως από τις ιδιότητες, όπως σωστά ανέφερες, των τριών συλληφθέντων, οι οποίοι θελελήφθησαν σε μια ταυτόχρονη επιχείρηση το πρωί του περασμένου Σαββάτου από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Προσβεστικού Σώματος με τη συνδρομή και του ανακριτικού κλιμακίου της Προσβεστικής Υπηρεσίας της Μεσσηνίας. Είναι μια υπόθεση που μας έρχεται από παλιά και θέλω να σου πω ότι εδώ και τρία χρόνια τα έμπειρα στελέχη της ΔΑΕ είχαν θέσει στο στόχαστρο αυτά τα τρία πρόσωπα. Μιλάμε για καταγραφές, ηχητικές καταγραφές, μιλάμε για μαρτυρίες που έχουν λάβει, αλλά και για οι ίδιοι είχαν κάνει επιτόπου έρευνα. Βαρύνονται και οι τρεις, θέλω να σου πω, τόσο ο εν ενεργεία πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, όσο και ο κοινοτάρχης της ευρύτερης περιοχής, αλλά και ο αδελφός του, με βαρύτατες κατηγορίες. Τόσο για κακουργηματικού χαρακτήρα εμπρισμό ή την κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορία για εμπρισμό κατά εξακολούθηση από πρόθεση, η οποία όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο μπορούσε να προξενήσει μεγάλο κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή, ενώ κατέστρεψε πραγματικά χιλιάδες στρέμματα περιουσιών ανθρώπων, αλλά και μπορούσε να κινδυνεύσουν, είχε προκαλούσε για τη μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ορισμένοι εξ αυτών να κατηγορούνται και για περιπτώσεις εκβιασμού. Πιο συγκεκριμένα φαίνεται ότι είχαν υπό έλεγχο τους στο αρδευτικό σύστημα εκεί της κοινότητας, να ζητούσαν κάποια προσάγια να επιτρέψουν σε κάποιους να ποτίσουν τα χωράφια τους. Όταν αυτοί δεν υπάκουαν, τότε πηγαίνανε είτε τους έβαζαν φώτια στα χωράφια, είτε τους τα κατέστρεφαν, τα δηλητηρίαζαν με παραφυτοφάρμακα. Κατηγορούνται επίσης για παράνομη οπλοφορία, για κάποιες κλοπές αλλά και για κάποιες φορές ξένης περιουσίας. Ήδη να σου πω ότι χθες πέρασαν τη μούρτα των δικαστηρίων, παρέμεναν για περίπου 2 ώρες ενώπιον των δικαστικών αρχών, ζήτησαν και πήραν προθεσμία για την Τετάρτη. Να σου πω ότι ο όγκος της δικογραφίας ήταν πολύ μεγάλος, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν 5 CD με ηχητικές συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκομένων.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη και αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα υποστηρίξουν, γιατί να τελειώσω και να κλείσω με αυτό, Βίκη, ήταν μια περιοχή που όπως μας έλεγαν πηγές του πυροσβεστικού σώματος, εκεί η ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου στο Δήμο Πυλονέστερος, κάθε καλοκαίρι καταγράφονταν τα τελευταία χρόνια 10 με 15 περιπτώσεις αγροτικών και δασικών πυρκαγιών. 7 από αυτές λοιπόν τις χρεώνουν οι αρχές στα τρία συγκεκριμένα πρόσωπα. Συνεχίζεται η έρευνα ωστόσο για να δουν εμπλοκή τους και σε άλλες πυρκαγιές. Πάντως σίγουρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση και αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα υποστηρίξουν οι ίδιοι ενώπιον των δικαστικών αρχών την προσεχή Τετάρτη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Εξαρθρώθηκε τώρα πολυμελής εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από τον Εύρο στη Θεσσαλονίκη. Από την Έρτο Ρεστιάδας τώρα η Μαρία Μανάκα έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
2: Ο Εύρος και τα ηλεκτρικά σύνορα και πάλι στο προσκήνιο λοιπόν. Εξαρθρώθηκε μετά από πολύμηνη τη συνεργασία αστυνομική διαφόρων κρατών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας. Και η Europol συνεργάστηκε και συνέδραμε και το ΣΕΛΕΚ. Η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε ότι το κύκλωμα είχε αποκομίσει παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ, εισπράζοντας από 2.000 έως 6.500 ευρώ για κάθε διακινούμενο. Συνελήφθησαν τώρα 7 άτομα, 6 ελλοδαποί, υπήκοοι Συρίας και μία Ελληνίδα 21 χρόνων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, 44χρονος ήρωας που φέρεται ως αρχηγός οργάνωσης. Η δικογραφία αριθμεί περίπου 13 άτομα και περιλαμβάνει 3 μέλη που βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σοφροστικά καταστήματα της χώρας για παρόμοια αδικήματα. Το κύκλωμα μετέφερε παράνομοι μετανάστες από τα σύνορα του Εύρου προς τη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιώντας αυτοκίνητα κυρίως από τη Βουλγαρία, κλεμμένα οχήματα από την Ελλάδα. Βάζανε σαν οδηγούς αλλοδαπούς που εισέχονταν προσωρινά στη χώρα μας αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. ώστε να δυσχεραίνεται η ταυτοποίησή τους και η σύνδεσή τους με τα ηγετικά στελέχη. Τα διακινούμενα άτομα φιλοξενούνταν προσωρινά σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και συνέχεια κρύβονταν σε χώρους μεταφοράς εμπορευμάτων φορτικών διεθνών μεταφορών με τελικό προορισμό άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποσυνθήκες που έθεταν και σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική του ακαιρεότητα. Πάντως, από την διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι από το Φεβρουάριο του 2026 μέχρι και σήμερα η εγκληματική ομάδα πραγματοποίησε τουλάχιστον 12 μεταφορές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και έχουμε τώρα κοινό μέτωπο απέναντι στη σχεδιαζόμενη μεταφορά των υπηρεσιών ίδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης στην ΕΙΑΘ, το οποίο κοινό μέτωπο συγκροτούν οι δήμαρχοι της Χαλκιδικής και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας, θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα, έχει κάνει το ανάλογο ρεπορτάζ. Παύλο.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, υπάρχει ανησυχία για το αποτέλεσμα της υποχρεωτικής υπαγωγής των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης στην Εταιρεία Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Μια ανησυχία που εκφράζουν τόσο οι δήμαρχοι από τους περιφερειακούς δήμους της πόλης, όσο και οι πέντε δήμαρχοι της Χαλκιδικής που έχουν βγάλει και μια κοινή ανακοίνωση, επισημένοντας ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί επαρκής διαβούλευση για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο κρίσιμο. Όπως υποστηρίζουν τόσο οι περιφερειακοί δήμοι της πόλης όσο και της Χαλκιδικής, έχουν τεράστιες ιδιομορφίες, όπως για παράδειγμα πολύ μεγάλο ποσοστό του νερού προορίζεται για άρδευση, τις οποίες η αυτοδιοίκηση διαχειρίζεται όλα αυτά τα χρόνια. Αναγνωρίζουν, όπως λένε, ότι η κλιματική αλλαγή, η λειψιδρία και η ανάγκη αναβάθμιση των υποδομών απαιτούν μεταρρυθμίσεις, οι οποίες όμως, όπως λένε, πρέπει να σχεδιάζονται σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, διατυπώνουν έντονη ανησυχία για τον ενδεχόμενο περιορισμό του ελέγχου στην τιμολογιακή πολιτική, επισημένοντας την έλλειψη επαρκών εγγυήσεων για την προστασία πολιτών και αγροτών από πιθανές μελλοντικές αυξήσεις στο κόστος ίδρυυσης και άρδευσης. Από εκεί και πέρα ζητούν την απόσυρση του σχεδίου νόμου και την έναρξη διαλόγου με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και την Αυτοδιοίκηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Πολλά παράπονα τώρα είχαμε από ταξιδιώτες του πλοίου της Blue Star Patmos, το οποίο δεν κατάφερε να δέσει το λιμάνι του Αγίου Κυρίκου το Σάββατο το πρωί λόγω των καιρικών συνθηκών και αναχώρησε τελικά χωρίς να αποβιβάσει ή να παραλάβει επιβάτες. Ο Γιώργος Βιτσαράς τώρα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι μαζί μας. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όπως καταλαβαίνετε, και ειδικά μέσω των διακοπών, τους περισσότεροι από τους επισκέπτες μας βρίσκαν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και έχουμε πάρα πολλά παράπονα από το Σάββατο το πρωί που είχαμε αυτή την δυσκολία. Να πω τώρα τα καιρικά φαινόμενα. Καταρχήν δεν υπήρχε απαγορευτικό σύμφωνα με το Λιμεναρχείο. Περιμένουμε τώρα και μια επίσημη απάντηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις συνθήκες, με και που πάρα πολλοί κάτοικοι πλέον, επισκέπτες και επιβάτες, ψάχνουν να δουν τι γίνεται εκείνη την ημέρα. Αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν αυτές που θα, όπως τουλάχιστον τονίζουν οι ίδιοι αλλά και οι άνθρωποι που γνωρίζουν το τι γίνεται στο λιμάνι του Αγίου Κυρίκου, δεν δικαιολογούσαν την προσέγγιση του πλοίου. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τον καπετάνιο και τις επιλογές του. Γιατί όσο το δυνατόν, όπως μας τόνισαν, ασφαλέστερη προσέγγιση ημί του πλοίου. Δεν έγινε αυτό. Δυστυχώς οι επιβάτες αυτοί επέστρεψαν στον Πειραιά. Και μετά με άλλο πλοίο ξαναγύρισαν προς την Ικαρία. Αυτή η καθυστέρηση έχει γίνει γύρω στις 2-3 ημέρες. Καταλαβαίνετε και τι σημαίνει για τους επισκέπτες μας αυτό. Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε άλλα τέτοια προβλήματα. Είναι δύσκολα τα λιμάνια μας στην προσέγγιση. Περιμένουμε βέβαια και όλα τα απαραίτητα έργα να ολοκληρωθούν για να μπορέσουμε να έχουμε τουλάχιστον το λιμάνι του Ευήλου, ένα κανονικό λιμάνι με πλήρη σημασία της λέξης, και να ξεκινήσουν και οι εργασίες για το λιμάνι του Αγίου Κυρίκου που είναι τόσο απαραίτητες.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Σε αναστολή λειτουργίας τώρα τέθηκαν τμήματα του νοσοκομείου Καλύμνου, μεταξύ των οποίων και η τεχνητή μονάδα νεφρού, μετά από ελέγχους στο δίκτυο ίδρευσης από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στην Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη τώρα θα μας πει περισσότερα και τι ακριβώς συνεβαίνει. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Έχουμε πρόβλημα στη λειτουργία του νοσοκομείου Καλύμνου, καθώς μετά από ελέγχους που έγιναν στο δίκτυο ίδρυυσης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει θέμα με την, υπάρχει μια μικροβιολογική επιβάρυνση τέλος πάντων του νερού, και προκειμένου να μην υπάρξουν περισσότερα προβλήματα αλλά και να λυθεί, βεβαίως να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει, έχει ανασταλεί η λειτουργία αρκετών ειδικών τμήματων, όπως είναι τα χειρουργία, αλλά και η μονάδα τεχνητού νεφρού. Πρέπει να σας πω ότι το βάρος τώρα το σηκώνει κυρίως το νοσοκομείο της ΚΟ και λιγότερο το νοσοκομείο της ΛΕΡΟΥ, είναι τα δύο πιο κοντινά στην Κάλυμνο. Στο νοσοκομείο της ΚΟ πρέπει να σας πω ότι χθες μετέβησαν 7 νεφροπαθείς, αφού όπως είπαμε έκλεισε η μονάδα τεχνητού νεφρού και υποβλήθηκαν εκεί σε αιμοκάθαρση. Είχε αλλάξει προφανώς ο προγραμματισμός του νοσοκομείου της ΚΟ προκειμένου να μπορέσει να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους 7 συμπολίτες μας, ενώ και μία γυναίκα μεταφέρθηκε το βράδυ της Παρασκευής και γέννησε τα ξημερώματα του Σαββάτου από την Κάλυμνο, γέννησε στο νοσοκομείο της ΚΟ. Δεχόμαστε μεγάλη πίεση, είπε στην ΕΡΤ ο διοικητής του νοσοκομείου της ΚΟ, ο Νίκος Φανιός, αλλά κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους. Πρέπει να σας πω ότι η επόμενη προγραμματισμένη αιμοκάθαρση ασθενών από την Κάλυμνο στην ΚΟ θα γίνει μεθαύριο Τετάρτη. Και βέβαια όλοι περιμένουν, έχουν δοθεί οδηγίες στο προσωπικό του νοσοκομείου της Καλύμνου και σε όσους εξακολουθούν να νοσηλεύονται εκεί. Και περιμένουν όλη την αποκατάσταση του προβλήματος και την πλήρη επαναλειτουργία του νοσοκομείου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα.

0: αγώνας δρόμου για άδειες σε υγειαλούς στην Μαγνησία. Παρατηρούνται καθυστερήσεις λόγω ελλείψεων όμως στα κυρίως στα δικαιολογητικά τα οποία κατατίθενται. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
1: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Να σας πω πώς ξεκίνησε τώρα όλο αυτό. Την Κυριακή που μας πέρασε η Νέα Αγχέλη, είχαμε μία έτσι αναστάτωση όταν αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχους σε παραλιακά καταστήματα την ημέρα που επρόκειτο να διεξαχθεί το πανηγύρι του προφήτη Ηλία. Τέσσερις καταστηματάρχες συνερήφθησαν, ενώ η προγραμματισμένη εκδήλωση αναβλήθηκε. Σήμερα λοιπόν, η Φρόσο Παύλου μίλησε με τον Βάιο Τσιαμούρα, που είναι αντιπρόεδρος Συλλόγου Αστείας της Μαγνησίας, και είπε ότι και οι τέσσερις είχαν καταθέσει από το Μάιο στην κτηματική υπηρεσία αιτήσεις για άδεια ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Ωστόσο, η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Η κτηματική υπηρεσία λέει ότι εδώ πρόκειται για έλλειψη δικαιολογητικών. Αυτή είναι η μία πλευρά. Ο κύριος Τσιαμούς υποστηρίζει ότι οι επαγγελματίες δεν απέφυγαν σκόπιμα την πληρωμή, δηλαδή να πληρώσουν επειδή τους είπε η κτηματική όταν έκανε τον έλεγχο η αστυνομική, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν, καθώς εκκρεμεί ο έλεγχος των αιτήσεών τους και ο καθαρισμός του σχετικού τιμήματος. Οι τέσσερις καταστηματάρχες πήγαν σήμερα στην κτηματική υπηρεσία για να διαμαρτυρηθούν, ενώ να σας πω ότι αντίθετα ομαλά γίνεται η διαδικασία για τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από τους άλλους καταστηματάρχες στην περιοχή της Μιλίνας, όπου 4-5 επιχειρηματίες έχουν ήδη υποβάλει τους φακέλους τους και οι υποθέσεις τους προχωρούν χωρίς προβλήματα για να εκδοθούν οι σχετικές άδειες. Πηγές βέβαια επισημαίνουν, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, ότι οι συνηθέστερες ελλείψεις αφορούν τη φορολογική ενημερότητα, λανθασμένους χάρτες ή τοπογραφικά διαγράμματα, καθώς και άλλα διοικητικά ζητήματα που δεν επιτρέπουν τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι βέβαια αυτά να διορθωθούν. Βέβαια οι επαγγελματίες λένε ότι με αυτή τη λογική και με όλα αυτά τα θέματα που τίθεται θα χάσουν και τη φετινή θερινή περίοδο, όπως έχαναν και την περσινή, και ότι είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα οικονομικά για εκείνους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Εργολαβική σύμβαση για το έργο της αποκατάστασης δύο χώρων, τέως εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων, σε Τρίπολη και Ανατολική Μάνη, υπέγραψε πρόσφατα η περιφέρεια της Πελοποννήσου. Πρόκειται για μια περιβαλλοντική εκκρεμότητα δεκαετιών. Η περιφέρεια θα συνεχίσει το έργο της αποκατάστασης των τέως χωματερών της Πελοποννήσου, όπως αναφέρεται, και ας ακούσουμε τον Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Βίκυ, πραγματικά έτσι είναι, όπως ανέφερες. Υπάρχει αυτή η εργολαβική σύμβαση, υπογράφηκε πρόσφατα στην έδρα της περιφέρειας στην Τρίπολη για την αποκατάσταση των δύο χώρων, των τέως χαδά Τρίπολης και Ανατολικής Μάνης Λακωνίας. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 3,2 εκατομμυρίων ευρώ με την έκπτωση. Προβλέπει την αποκατάσταση των ανενεργών χωματερών συνολικής έκτασης άνω των 43.000 τετραγωνικών μέτρων και οι δύο αυτοί τέως χαδά. Η έκταση στο πλάτωμα της Τρίπολης είναι 35.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ αυτή του Σπαρταία στο Δήμο Ανατολικής Μάνης είναι στα 8.200 μέτρα. Τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ θα καλυφθούν, Βίκυ, από το τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ το υπόλοιπο ποσό από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Η δημόσια υγεία, η ποιότητα ζωής και η περιβαλλοντική προστασία είναι μια προτεραιότητα για μας, ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός κατά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 6 μήνες. Και βέβαια, Βίκυ, όπως τονίζει και ο Περιφερειάρχης, θα γίνουν και άλλες αποκαταστάσεις τέως χωματερών. Να τονιστεί εδώ ότι μόνο η Τρίπολη έχει ανοιχτά μέτωπα με τέτοιες χωματερές και στην Αγία Τριάδα και στον Άγιο Βλάση, ακόμα και στο Μεγαβούνι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Επιπλέον χρηματοδότηση από την κυβέρνηση υψούς 8 εκατομμυρίων ευρώ ζητούν οι τρεις δήμοι της Κέρκυρας, προειδοποιώντας ότι το υψηλό κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων εκτός νησιού απειλεί τη βιωσιμότητα των δημοτικών προϋπολογισμών. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, σε επιστολή τους προς τους αρμόδιους υπουργούς, παραθέτουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το συνολικό κόστος μεταφοράς και επεξεργασίας των απορριμμάτων σε μονάδες της Κοζάνης και των Ιωαννίνων ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι Δήμοι υπενθυμίζουν ότι η λύση της μεταφοράς των απορριμμάτων εκτός Κέρκυρας υιοθετήθηκε το 2019 ως προσωρινό μέτρο, σε μια περίοδο κατά την οποία στο νησί δεν διέθετε νόμιμο αποδέκτη απορριμμάτων. Θυμάστε τις εικόνες με τα σκουπίδια στους δρόμους της Κέρκυρας και τις φασαρίες που είχαμε, τις συγκρούσεις στην περιοχή του Ισλευκίμης με τα ΜΑΤ και όλες αυτές τις καταστάσεις. Ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος ανέφερε ότι μόνο για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας το ετήσιο κόστος μεταφοράς απορριμμάτων προς Κοζάνη και Ιωάννινα ανέρχεται σε 4,8 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος επεξεργασίας τους. Όπως υπογράμμισε, οι Δήμοι δεν ζητούν να καλυφθεί η διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά αποκλειστικά η μεταφορά τους, η οποία επιβαρύνει δυσανάλογα την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, σημείωσε ότι η μονάδα ανάκτησης και ανακύκλωσης που προορίζεται να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα, εκτιμάται πλέον ότι θα τεθεί σε λειτουργία το 2029. Γεγονός που παρατείνει για ακόμη 3 χρόνια το υψηλό οικονομικό βάρος για τους Δήμους. Οι Δήμοι, όπως είπες και εσύ, Βίκη, ζητούν την κάλυψη τουλάχιστον του κόστους μεταφοράς ύψους περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί το εργοστάσιο και να τεθεί σε λειτουργία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Για δεύτερη χρονιά, ο Δήμος Δοξάτου Δράμας συνεχίζει το πρόγραμμα χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε εντός του 2025 με στόχο τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Από την ΕΡΤ Καβάλας, ο Κώστας Λουκούμης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Βίκη, καλό μεσημέρι. Στην παράταση του προγράμματος χορήγησης εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε μέσα στο 2025, προχωρά ο Δήμος Δοξάτου. Στόχος είναι η στήριξη των νέων οικογενειών και η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη δράση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου διαμορφώνονται έως 28.000 ευρώ για διγονεϊκές οικογένειες και έως 16.000 ευρώ για μονογονεϊκές, με προσάυξηση 2.500 ευρώ για κάθε υφιστάμενο παιδί, ώστε να στηριχτούν ουσιαστικά τα νοικοκυριά. Επιπλέον θα στηριχτούν οι γονείς που είναι κατοικοδημότες, δηλαδή μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Δοξάτου πριν από την 1η-1η του 2020. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ιδιότητα αυτή να ισχύει για τον έναν τουλάχιστον από τους δύο γονείς, ενώ στις μονογονεϊκές οικογένειες αφορά τον γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια. Το βοήθημα ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ανά παιδί, είναι ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές προς τον Δήμο Δοξάτου, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Άργος Ορεστικό, όταν ένας 52χρονος οδηγός, υπό την επίρρεια φυσικά του αλκοόλ, εισέβαλε, θα λέγαμε, μπούκαρε αλλιώς, σε ένα στρατόπεδο, στο Άργος. Θα μας πει περισσότερα τώρα η Τάμη Αδάμου για αυτό το περιστατικό. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
3: Βίκη, δεν ξέρω αν αναπόλυσε τις στιγμές που ο ίδιος ήταν στο στρατό σφαντάρος.
0: Δεν νομίζω, από όσο ακούω από τους περισσότερους δεν θέλουν να ξαναπάνε.
3: Μία φορά μέσα στο στρατόπεδο, πάντως παρόλα αυτά τρόμαξε τα στελέχη του στρατού που εκείνη την ώρα φιλούσαν σκοπιά στην πύλη την λεγόμενη του 574ου μηχανοκίνητου τάγμα πεζικού που υπάρχει στο Άργος Οριστικό Καστοριάς. Ένα γεγονός που πραγματικά προκάλεσε ανησυχία έντονη και στα στελέχη του στρατού αλλά και στους κατοίκους και της περιοχής, όταν ο 52χρονος με αυξημένη ταχύτητα και υπό την επίρρεια το αλκοόλ ανέπτυξε λίγο παραπάνω την ταχύτητά του, έσπασε την μπάρα στην πύλη και ευτυχώς τα στελέχη του στρατού, βλέποντας και προμηνύοντας ότι θα έρθει προς το εσωτερικό του στρατοπέδου. Απομακρύνθηκαν με αποτέλεσμα να μην είχαμε και κάποιον τραυματισμό, και αυτό ήταν το ευτυχές γεγονός από όλη αυτή την ιστορία που προξένησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στο στρατό, αλλά στα στελέχη του στρατού, αλλά και στην ίδια την τοπική κοινωνία του Άργου Σαριστικού, που μείνανε όλοι με το στόμα ανοιχτό, όπως ακριβώς είπανε, βλέποντας τον 52χρονο να αναπτύσσει ταχύτητα και να μπαίνει ευθύς αμέσως στον χώρο του στρατοπέδου. Ευτυχώς βέβαια ούτε ο ίδιος ο οδηγός τραυματίστηκε, ούτε και κάποια από τα στελέχη του στρατού. Ήταν ένα όμως περιστατικό που συζητήθηκε πάρα πολύ, τόσο στο Άργο Σαριστικό, όσο βέβαια και ευρύτερα στην τοπική κοινωνία της Καστοριάς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη. Ξεκινούν τώρα μεγάλα έργα στους Δήμους της Ηλίας για την αποκατάσταση προβλημάτων που είχε αφήσει η κακοκαιρία του περασμένου χειμώνα. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Πλευρίας από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
4: Καλό μεσημέρι. Ανοίγει ένα πρόγραμμα μεγάλων έργων για την αποκατάσταση προβλημάτων που είχαν δημιουργήσει τα φαινόμενα των ακραίων καταστροφών που είχαν δημιουργηθεί κυρίως, είχαν προκληθεί κυρίως από τον περασμένο Φεβρουάριο. Ένας καταστρεπτικός Φεβρουάριος που πέρασε από την Ηλία και ουσιαστικά διέλυσε ένα μεγάλο μέρος των υποδομών και στους 7 Δήμους. Γιατί, και γιατί το λέω αυτό, γιατί και οι 7 Δήμοι χρηματοδοτούνται πλέον από το Ταμείο Αντιμετώπισης αυτών αποκατάστασης φυσικών καταστροφών με έναν προϋπολογισμό που συνολικά ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Είναι έργα που θα εκτελεστούν από τους Δήμους, αλλά η πρόσκληση ενδιαφέροντος βγήκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Μέσω της Περιφέρειας θα γίνει πρόσκληση και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην κατασκευή έργων που θα αφορούν αποκατάσταση των υποδομών, κυρίως στον τομέα της οδοπίας, αντιπλημμυρικών έργων, συγκράτησης ορεινών όγκων και άλλων τέτοιων παρόμοιων εργασιών που θα γίνουν και στους 7 όπως είπα Δήμους, με τη μερίδα του Λέοντος στη χρηματοδότηση να την έχει ο Δήμος του Πύργου με 2,5 εκατομμύρια ευρώ και να ακολουθούν με 2 και με 1 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα οι υπόλοιποι Δήμοι της Ατραβίδας Κυρίνης, της Ανδρής Ανασκρεσταίνων, της αρχαίας Ολυμπίας που είχε εκεί πάρα πολύ σοβαρές καταστροφές, της Ζαχάρος, του Δήμου Ήλιδας και τέλος του Δήμου Ποινιού. Να πω ότι πριν από καιρό και μετά τις καταστροφές είχε ζητηθεί από τους και από τους 7 Δήμους να υποδείξουν το μέγεθος των ζημιών και να περιγράψουν τις καταστροφές αυτές, υποδεικνύοντας ήδη την προτεραιοποίηση που θα πρέπει να έχουν τα έργα αυτά. Και πρέπει να πω ότι και μάλιστα οι φάκελοι των μελετών των Δήμων εγκρίθηκαν όλοι, κατανοήθηκε το πρόβλημα το μεγάλο που υπάρχει για την καθημερινή ζωή των πολιτών και έτσι ξεκινά πλέον με αυτή την πρόσκληση ενδιαφέροντος ο πρώτος γύρος εκτέλεση των έργων, γιατί κλείνοντας πρέπει να πω ότι έχουν διατεθεί και στην ίδια την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χρήματα, ένα ποσό περίπου της τάξης, συνολικό ποσό 35 εκατομμυρίων ευρώ, όπου θα ακολουθήσουν και αυτά στη συνέχεια όλα για την αποκατάσταση των ζημιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σε απόγνωση δηλώνουν ότι βρίσκονται οι ελαιοπαραγωγοί της Λέσβου λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων που σημειώνονται στην ολοκλήρωση του ελαιοκομικού Μητρώου, κυρίως λόγω της υποστελέχωσης της τοπικής υπηρεσίας αγροτικής ανάπτυξης. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, η Δήμητρα Λαχουρή έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα.
5: Πράγματι, η αρμόδια υπηρεσία της αγροτικής ανάπτυξης Λέσβου, η οποία απασχολείται με το ελαιοκομικό Μητρώο, στελεχώνεται μόνο από 2 υπαλλήλους, οι οποίοι θα πρέπει να εξυπηρετήσουν εκατοντάδες ελαιοπαραγωγούς. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να παρατηρούν μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του ελαιοκομικού Μητρώου, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να επισκέπτονται πολύ συχνά την υπηρεσία, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία του δικού του φακέλου. Οι εγγραφές και διορθώσεις στο ελαιοκομικό Μητρώο γίνονται μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Λέσβου, τόνισε στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου ο μελετητής κ. Γιάννης Κλωρίδης. Δυστυχώς πρόσθεσε, το παλιό Μητρώο έμεινε ημιτελές και τώρα απαιτούνται νέες καρτογραφήσεις και διορθώσεις με ένα ελλιπές προσωπικό στην αρμόδια υπηρεσία. Η διαδικασία, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορά περισσότερους από 300.000 ελαιοπαραγωγούς και γι' αυτό προτείνει διοικητική επικαιροποίηση με αξιοποίηση των δεδομένων του ΟΣΔΕ. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να πούμε ότι και η πρόσβαση στο σύστημα είναι προβληματική, Με αποτέλεσμα οι ελοπαραγωγοί να ζητούν διευκρινήσεις από τους δύο υπαλλήλους που υπηρετούν στην υπηρεσία. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι και η πρόσβαση και στους ηλικιωμένους ελοπαραγωγούς που δεν έχουν την δυνατότητα χρήσης υπολογιστή. Η καταχώρηση και επικυροποίηση των ελοτεμαχίων στο Λοκομικό Μητρό είναι υποχρεωτική για παραγωγούς με 21 ελαιόδεντρα και πάνω. Η προθεσμία για να δηλωθεί η εκμετάλλευση χωρίς πρόστιμα έχει παραταθεί με το σύστημα και παραμένει ανοιχτό και οι δηλώσεις συγκομιδής να γίνονται υποχρεωτικές από την 1η Οκτωβρίου. Επίσης, υποχρέωση δήλωσης έχουν και ενοικιαστές που καλλιεργούν ελαιοκτήματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα να πούμε πως το δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ο αριθμός των ορατών προφυλακισθέντων έφτασε πλέον τους 4, όσοι είναι και οι μέχρι στιγμής συλληφθέντες. Κατά την απολογία του, να πούμε πως ο 25χρονος φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση. Τώρα, ένταση σημειώθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης νωρίτερα, μετά και την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου, άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια, προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον 25χρονο, ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Η ένταση εκτονώθηκε αρχικά με την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων από το εσωτερικό του δικαστικού μεγάρου, ωστόσο όμως η ένταση μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο, όπου αστυνομικοί προχώρησαν και σε περιορισμένη χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης προκειμένου να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους. Η κατάσταση, να πούμε πως, αποκλιμακώθηκε λίγο αργότερα με την αποχώρηση των συγκεντρωμένων, οι οποίοι, πόσο σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησαν προς το ΙΜΑΘ, προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Η αστυνομία, να πούμε πως, έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 18 προσαγωγές. Αυτά μέχρι στιγμής. Βέβαια, περισσότερα θα έχουμε και στην συνέχεια αλλά και στις υπόλοιπες εκπομπές του σταθμού. Να πάμε τώρα εμείς στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης, καθώς έχουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας για το αστρονομικό πάρκο του Όρλια Καγρεβενών. Αντώνη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πρόκειται για το αστεροσκοπείο, για το Όρλιακα των Αγρεβενών, το αστρονομικό πάρκο δηλαδή του Όρλιακα των Αγρεβενών, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο των Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Για μια πολύ χρονή, θα λέγαμε, προσπάθεια προκειμένου να αποκτήσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που διανύει ακριβώς τώρα με τις δυσκολίες η Δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για μια συνεργασία ώστε το αστυνομικό πάρκο του Όρλιακα των Αγρεβενών να αναπτυχθεί ως κέντρο επιστημονικής γνώσης, έρευνας και εκπαίδευσης. Η συμφωνία προβλέπει την επιστημονική υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη του αστυνομικού πάρκου του Όρλιακα στα Αγρεβενά, την υλοποίηση εκπαιδευτικών αλλά και ερευνητικών δράσεων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων για μαθητές, φοιτητές αλλά και το ευρύ κοινό, καθώς και την προώθηση του αστροτουρισμού, ένα είδος τουρισμού που έχει να κάνει με τα αστυνομικά φαινόμενα, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες της περιοχής για την παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού. Παράλληλα, ανοίγει και ο δρόμος για κοινές πρωτοβουλίες που αφορούν τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, τη δικτύωση του αστρονομικού πάρκου με ελληνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα τηλεσκοπίων και την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και την προσέλκυση χρηματοδοτήσεων. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Θόδωρος Θεοδουλίδης, κατά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, χαρακτήρισε το μνημόνιο δήλωση προθέσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία με ελληνικά αλλά και ευρωπαϊκά δίκτυα τηλεσκοπίων. Ενώ ο πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου των Αθηνών, Σπύρος Βασιλάκος, υπογράμμισε ότι το μνημόνιο εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αστεροσκοπείου για να συμβάλλει στην ενίσχυση της έρευνας και της εκπαίδευσης. Όχι όμως μόνο σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Μάλιστα. Να σημειωθεί και είναι αξιοσημείωτο αυτό ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε μέσω τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας η μελλοντική μορφή του εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου του Όρλιακα Αγρεβενών, δίνοντας έτσι στους παρευρισκόμενους μια πολύ πολύ ωραία εικόνα του έργου αλλά και των δυνατοτήτων που αναμένεται να προσφέρει στην ευρύτερη περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Το δημογραφικό και οι φυσικές καταστροφές είναι τα αντικείμενα των δύο νέων ερευνητικών ινστιτούτων που ιδρύονται στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και θα μας πει περισσότερα τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Συγκεκριμένα πρόκειται για το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, όπως είναι ο επίσημος τίτλος του ενός, και το Ινστιτούτο Εκτίμησης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων και Καταστροφών, όπως είναι ο τίτλος του δεύτερου. Το πρώτο, το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, με διευθυντή τον καθηγητή Δημογραφίας στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών Κωνσταντίνο Ζαφύρη, επικεντρώνεται στη δυναμική του πληθυσμού. Μελετά δηλαδή γεννήσεις, θανάτους, γύρανση, μετανάστευση και τον αντίκτυπό του στα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα της τοπικής κοινωνίας. Είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Βίκη στον ελλαδικό χώρο με αυτό το αντικείμενο που θα έχει μένει ως χώρο δράσης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όμως θα μπορεί να επεκτείνει τις δραστηριότητες του και σε άλλες περιφέρειες της χώρας, αλλά και σε εθνικό, ακόμη και σε διεθνές επίπεδο. Τα ευρήματά του αναμένεται να συμβάλλουν στο σχεδιασμό κυβερνητικών πολιτικών ή στρατηγικών άλλων φορέων σε επίπεδο όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, η στέγαση, η κατανομή πόρων. Το Ινστιτούτο Εκτίμησης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων τώρα, με διευθυντή τον πρίτανη του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, καθηγητή Φώτη Μάρη, έχει κύριο σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή επιστημονικής γνώσης με έμφαση στην καινοτομία. Εστιάζει στην εκτίμηση των κινδύνων, να αναπτύσσει μεθοδολογίες ποιοτικής ανάλυσης και εξειδικεύεται στη διαχείριση των καταστροφών, αλλά και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στην καλλιέργεια κοινωνικής κουλτούρας προστασίας και ασφάλειας. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα διευρύνεται η συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο αναπτύσσεται στα γεωχωρικά υπόβαθρα του Εθνικού Κτηματολογίου. Ο Θανάσης Γογάδης ετοίμασε το θέμα.
8: Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Χρήστος Δερμετζόπουλος δια του εποπτευόμενου φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο ανακοίνωσαν τη διερεύνηση και εμβάνθηση της μεταξύ του συνεργασίας με αντικείμενο την περαιτέρω ανάπτυξη του αρχαιολογικού κτηματολογίου επί των γεωχωρικών υποβάθρων του Εθνικού Κτηματολογίου, την ανάδειξη και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και τη συστηματική γεωχωρική αποτύπωση των ζωνών προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρη την επικράτεια. Η πρωτοβουλία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με το οποίο οι ψηφιακές υποδομές του δημοσίου μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά και πολλαπλασιαστικά. Σήμερα για το 99% της χώρας έχουν αναρτηθεί κτηματολογικά στοιχεία και έχει αποδοθεί κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου. Η γεωχωρική αυτή υποδομή προσφέρει ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς, επί του οποίου το αρχαιολογικό κτηματολόγιο μπορεί να αποτυπώσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα ακίνητα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τις ζώνες προστασίας τους και την ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Η συνεργασία αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς άξονες με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου, αξιόπιστου και λειτουργικού πλαισίου γεωχωρικής πληροφόρησης. Πρώτος άξονας αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη του αρχαιολογικού κτηματολογίου στα υπόβαθρα του Εθνικού Κτηματολογίου μέσω της αξιοποίησης κτηματολογικών διαγραμμάτων, ορθοφωτοχαρτών και κωδικών αριθμών Εθνικού Κτηματολογίου. Ο δεύτερος άξονας αφορά την πληρέστερη και τεκμηριωμένη καταγραφή της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο τρίτος άξονας επικεντρώνεται στην γεωχωρική αποτύπωση των θεσμοθετημένων ορίων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, περιφερειακών ζωνών, περιβαλλόντων, χώρων, μνημείων και ζωνών προστασίας. Για την υλοποίηση της συνεργασίας θα συγκροτηθούν κοινές τεχνικές ομάδες εργασίας, οι οποίες θα αναλάβουν την εναρμόνιση των δεδομένων, τον καθορισμό κοινών προδιαγραφών και τη διερεύνηση της διαλειτουργικότητας.
0: Σε αυτό το σημείο ακούσατε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.
9: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
12: Ψαραδέλης.
13: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
14: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: δύσκολες οι συνθήκες μέχρι και την Τετάρτη. Γιατί μέχρι και μεθαύριο θα βρίσκεται η χώρα σε κλοίο και ισχυρού καύσωνα, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο, όπου δεν αποκλείονται τα σαραντάρια και όχι μόνο. Καύσωνα 72 ωρών, και αυτό, δηλαδή η μικρή χρονική διάρκεια, είναι και το μόνο παρήγορο της όλης υπόθεσης. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβουργινάκης, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προφυλακίστηκε και ο τέταρτος συλληφθής για την δολοφονική επίθεση με καζάκια στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Ο 25χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες. Μέχρι την Τετάρτη σε κλοίο ισχυρού καύσωνα η χώρα. Σε πλήρη ετοιμότητα, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Στα 360,1 δις ευρώ διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, σύμφωνα με την Ελστάτ, υποχωρώντας το 143,5% του ΑΕΠ. Στα ετήσια δημοσιονομικά στοιχεία, το χρέος έκλεισε στα 364,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην πολιτική, όπως το ποδόσφαιρο, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα, απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας αποκλειστικά στο Ερτ Νιούς κατά την επιθεώρηση των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΟΑΚΑ. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Αθήνα και Λευκωσία παραμένουν προσιλωμένες σε λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και των ψηφισμάτων, το ΟΗΕ υπογράμμισε στο Air News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Στο κόκκινο, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, πλήρως στις φλόγες μετά τις επιθέσεις του Ιράν. Νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ, τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά, είπε ο Αμερικάνος πρόεδρος. Αλλαγή σκητάλη στην Downing Street σήμερα, με τον Κιρ Στάρμερ να αναχωρεί από την πρωθυπουργικό θόκο και τον Άντι Μπέρναμ να λαμβάνει επίσημα καθήκοντα. Ρεκόρ τηλεθέασης με ποσοστό έως και 92% τελικός του Μουντιάλ στην ΕΡΤ. Ο χθεσινός τελικός Ισπανίας-Αργεντινής σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 63,5%. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 37 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, με καταιγιστικές εξελίξεις σε πολλά μέτωπα. Συνθήκες καύσωνα όμως, θα ξεκινήσουμε με την εσωτερική επικαιρότητα και την καθημερινότητά μας. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν στη χώρα μέχρι και την Τετάρτη, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται στην Ήπειρο, την Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο, εκεί όπου δεν αποκλείεται ο υδράργυρος να φτάσει και τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Σε πλήρη ετοιμότητα του μεταξύ υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες, ενώ αποκλιμάκωση ευτυχώς του φαινομένου αναμένεται από την Πέμπτη, οπότε και ψυχρότερες αέριες μάζες από τα Βαλκάνια θα επηρεάσουν τη χώρα μας. Θα ακούσουμε σε λίγο τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζιακοπούλου να μας λέει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα που μιλάμε στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί βρίσκεται η Χάρα Γιαννοπούλου στο Σύνταγμα, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα με τον κόσμο και τους τουρίστες να αναζητούν ανάσες δροσιάς από το πρωί. Χαρά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η πραγματική θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου Κοσκιάν, 36 με 37 βαθμούς Κελσίου τώρα αυτήν την ώρα. Η αίσθηση όμως της ζέστης είναι πολύ μεγαλύτερη. Όταν υπάρχει παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα, και αυτό οφείλεται τόσο στην ίδια την τιμή της θερμοκρασίας, τον υδράργυρο, αλλά και στο γεγονός ότι υπάρχουν υλικά και επιφάνειες που βοηθούν στην απορρόφηση της θερμότητας και συμπερασματικά στην αντανάκλασή της. Στο κέντρο της Αθήνας κάθε αστικός ιστός είναι πιο δύσκολος για τον καύσωνα. Υπάρχουν πολλοί τουρίστες που κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας, πολύ λιγότεροι Έλληνες που κάνουν βόλτα, νομίζω έως και κανείς, μόνο όσοι έχουν δουλειά κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας αναγκαστικά. Οι τουρίστες όμως είναι πολλοί, αλλά λαμβάνουν και τα μέτρα. Οι περισσότεροι κρατούν ομπρέλες, φορούν ανοιχτόχρωμα ρούχα, και οι κορεάτες, ειδικά κάποιες γυναίκες με τις οποίες μιλήσαμε κάνοντας ρεπορτάζ, είναι ντυμένες χωρίς να είναι εκτεθειμένο κανένα σημείο της επιφάνειας του δερματός τους, κάτι που ανήκει βέβαια και στην κουλτούρα τους, αλλά είναι και προστασία από τον ήλιο. Ο κόσμος κάνει μια στάση στην Τριβάνη, μικρά παιδιά που δροσίζονται, άλλοι βρέχουν τα καπέλα τους και τα φορούν για να συνεχίσουν το περπάτημα στην καυτή Αθήνα. Κάποιοι μπαίνουν και σε καταστήματα εδώ, στην Ερμού, προκειμένου να μείνουν για λίγο μέσα στην κλιματιζόμενη θερμοκρασία, σε πιο δροσερή θερμοκρασία. Είναι γνωστό πλέον ότι αυτές οι ώρες είναι καλό να αποφεύγεται η κυκλοφορία στους δρόμους, εάν αυτό δεν είναι απαραίτητο. Ωστόσο, αναγκαστικά υπάρχει κίνηση στους δρόμους, αλλά ο κόσμος φαίνεται ότι έχει ένα μπουκαλάκι νερό στο χέρι, δροσερό, και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, κυκλοφορούν με καπέλα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Σε βλέπαμε και νωρίτερα στην τηλεόραση στο δελτίο ειδήσεων του Tert News Χαρά, που είχε σε ένα θερμόμετρο εξωτερικού χώρου, το οποίο δείχνει 45 βαθμούς.
2: Ναι, είναι ένα απλό θερμόμετρο, το οποίο τώρα που είναι υποσχεάν δείχνει αυτή τη στιγμή ακριβώς 36,7. Εκείνη την ώρα ήταν σε μια μεταλλική επιφάνεια πάνω και σε μάρμαρο και ανέβασε αυτήν την πολύ υψηλή θερμοκρασία, η οποία βέβαια δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική θερμοκρασία στον αέρα, αλλά όπως είπαμε, η θερμοκρασία που αναπτύσσεται,
0: μια αίσθηση.
2: Η αίσθηση είναι, όπως και αυτή τη στιγμή δίπλα στο Τριβάνι, η αίσθηση είναι λίγο καλύτερη. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει αυξημένη θερμοκρασία και σε συνδυασμό και με την ξηρή ατμόσφαιρα. Εντάξει, δεν είναι χάλια τα πράγματα, να το πω πολύ απλά. Είναι η πρώτη μέρα του καύσωνα. Ενδεχομένως, όταν συσσωρεύονται ώρες πολλές με υψηλές θερμοκρασίες, η επόμενη μέρα, οι επόμενες μέρες τείνουν να είναι οι πιο δύσκολες. Είναι, νομίζω, η πρώτη μέρα καύσωνα.
0: Και ευτυχώς αυτές οι επόμενες μέρες δεν θα είναι και πολλές. Μιλάμε για δύο μέρες έτσι κι αλλιώς, δύο-τρεις μέρες. Οπότε υπομονή και κουράγιο σε όλους. Ευχαριστούμε Χαρά για το ρεπορτάζ και την εικόνα που πήραμε από το κέντρο Αθηνών από το Σύνταγμα. Πάμε και στο ρεπορτάζ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος γιορτάζει κιόλας. Σήμερα βρίσκεται σε κλιματιζόμενη αίθουσα του Δήμου της Οδού Πανόρμου και θα μας δώσει δικές του πληροφορίες. Ηλία, καλό μεσημέρι και χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για τις ευχές. Λοιπόν, σε πλήρη ετοιμότητα έχει θέσει ο Δήμος Αθηναίων τις υπηρεσίες, οι οποίες θα μπορούσαμε να πούμε ότι αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα. Το ένα για την αντιμετώπιση του καύσωνα έχει να κάνει με το διευρυμένο ωράριο στις 7 κλιματιζόμενες αίθουσες φιλίας, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Παραμένει σε ισχύ και λειτουργία η τετραψήφια γραμμή δημότητα 1595. Μπορούμε να επικοινωνούμε εκεί για πληροφορίες και συμβουλές. Τα πολυδύναμα ιατρία του Δήμου Αθηναίων, η ομάδα Street Work, οι οποίοι επιχειρούν κοινωνική λειτουργή και άλλοι έξω στον δρόμο, σε ευάλωτες πληθυσμιακά ομάδες, άστεγοι κτλ., όπου τους παρέχουν ένα νερό, ένα σνακ, ένα kit πρώτης ανάγκης, τους κατευθύνουν στον ξενώνα ενδεχομένως, στο κέντρο υποδοχής και αλληλεγγύης αστέγων, κάνουν τέτοιες ενέργειες. Mm-hmm. Και φυσικά είναι και εκτός των άλλων και υποτίστρες για τα δέσποτα ζώα της πόλης, 130 συνολικά τον αριθμό. Αν περνάμε και τη δούμε άδεια την ποτίστρα, θα την καταλάβουμε. Ας ρίξουμε λίγο νερό από το μπουκαλάκι που θα έχουμε μαζί μας. Το δεύτερο επίπεδο που θέλω να σου πω, Γρηγόρη, είναι το θέμα της πυρασφάλειας, με κλιμάκια τα οποία της Δημοτικής Αστυνομίας και τη Διεύθυνση Πρασίνου τα οποία περιπολούν, με ντρόουν, με θερμικές κάμερες, υδροφόρες που έχουν γίνει η διασπορά, καθώς λόγω της αύξησης θερμοκρασίας αυξάνεται και η πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς στο όποιο πράσινο έχει πόλη μας. Και ταυτόχρονα ενεργοποιείται και το πρωτόκολλο προστασίας, κλείνοντας ισχυρή σύσταση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για περιορισμό των μετακινήσεων τις μεσημβρινές ώρες, ιδίως άμα είμαστε ηλικιωμένοι ή έχουμε κάποια ηλικία ή κάποιο πρόβλημα υγείας, και φυσικά τα ενδεδειγμένα μέτρα αυτοπροστασίας, καπέλο, ενυδάτωση, γυαλιά ηλίου, αντιλιακό, αλλά το κυριότερο είναι να παραμένουμε σε κλιματιζόμενους χώρους, Γρηγόρη.
0: Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα στη μετεωρολόγο μας, την Ιβρατέ Ζικοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Μιλάμε για έναν καύσωνα 72 ωρών, Νικολέτα. Καλό μεσημέρι. Πότε και πού, λοιπόν, αναμένονται τα 40 διάρια. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Οι τελευταίες λοιπόν πληροφορίες λένε ότι τώρα, αυτήν την ώρα, έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς σε Ηλία, Λακωνία και στη Θεότιδα, εκεί που τις περιμέναμε λοιπόν, σε κατά τεκμήριο ζέστες περιοχές της χώρας μας. Αυτός ο καύσωνας είναι εδώ, θα κρατήσει ακόμα 2 ημέρες. Είναι όμως γενικά, να πούμε, αναμενόμενος και για την εποχή και για την περιοχή μας, και επίσης σχετικά ήπιος. Δεν περιμένουμε δηλαδή ακραίες τιμές. Θερμοκρασιακή οροφή θα είναι οι 40 με 42 βαθμοί. Τα 40 διάρκεια κυρίως σε περιοχές εκεί στο Αγρίνιο, στο Θεσσαλικό Κάμπο, στην Πελοπόννησο και σε περιοχές Ευθειώτιδα, Βιωτία. Βεβαίως να πούμε ότι η δυσκολότερη ημέρα για την Αττική και για το κέντρο της πόλης θα είναι η Τετάρτη, καθώς θα έχουμε συνθήκες λίβα και πια νομίζω ότι θα πιάσουμε το 40 και εδώ στην Αθήνα. Και αυτό θα είναι δύσκολο, διότι πια εμείς δεν έχουμε και αποκλιμάκωση τις βραδινές ώρες. Θα έχουμε 30 και το βράδυ, άρα θα έχουμε αρκετά μεγάλη δυσφορία. Όμως, όπως είπα, το επεισόδιο θα είναι σύντομο, διότι πια την Πέμπτη θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας και λήξη του καύσωνα σε όλη τη χώρα μας, παντού, σε όλες τις περιοχές. Και θα σου έλεγα, Γρηγόρη, το εξής. Δεν με προβληματίζει τόσο ο καύσωνας, που βεβαίως είναι πολύ επιβαρυντικός για τις ευπαθείς ομάδες, αλλά όπως είπα, δεν θα είναι ακραίος. Με προβληματίζουν όμως τα μπουρίνια που θα έχουμε κυρίως την Παρασκευή σε πολλές περιοχές της χώρας, και θα είμαστε εδώ να δίνουμε λεπτομέρειες. Έχει αξία, γιατί φαίνονται ενδυνάμει επικίνδυνα τα φαινόμενα της Παρασκευής.
0: Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλή δύναμη σε όλους για αυτό το σύντομο πέρασμα του καύσωνα, μόλις 72 ερών από τη χώρα μας. Λέγαμε για υψηλές θερμοκρασίες. Πάμε και στη Λάρισα, εκεί όπου έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι είναι συνηθισμένοι στις υψηλές θερμοκρασίες. Ισχυρό κύμα ζέστης λοιπόν και στη Λάρισα, καθώς οι θερμοκρασίες κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Στην κεντρική πλάτη της Λάρισας βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας, ο Άρης Ψύχας, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Άρη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα. Μας ακούει ο Άρης Ψύχας? Κάποιο πρόβλημα έχουν συνδεθεί μας τον Άρη Ψύχα. Θα πάμε αργότερα στο ρεπόρτερ μας στη Λάρισα για να μας μεταφέρει τις πληροφορίες και τις εικόνες από το κέντρο της Θεσσαλικής πρωτεύουσας.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8 και ήρθε η ώρα λοιπόν για να δούμε τι έγινε στο Μουντιάλ. Ο μεγάλος τελικός ήταν εχθές. Με τραγούδια, σημαίες και ασταμάτητους πανηγυρισμούς υποδέχθηκαν οι φίλαθλοι της Ισπανίας τη νίκη της εθνικής τους ομάδας στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Παράσταση βέβαια για έναν ήταν ο τελικός του 23ου παγκοσμίου κυπέλου. Στο Λάτιν τελικό η Ισπανία κυριάρχησε και τελικά στην παράταση λήγησε με 1-0 την Αργεντινή στην τελευταία παρουσία του Λιονέλ Μέση, με το εθνόσημο της χώρας του έμεινε στην ιστορία. Και αυτός και βέβαια η λιχμής, ο οποίος ξέσπασε αμέσως μετά το τέλος της διοργάνωσης. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του Ασοπιτρόπου, του αθλητικού μας συντάκτη, το οποίο μας συντρόφευε όλο αυτό το διάστημα, γιατί είμαστε στην επόμενη μέρα του μεγάλου τελικού. Θα δούμε βέβαια λίγο αργότερα στη συνέχεια του δελτίου μας τα όσα έγιναν χθες, αλλά επειδή το 23ο παγκόσμιο κύπελο ανήκει πλέον στην ιστορία, έχει ενδιαφέρον να κάνουμε ένα μίνι απολογισμό της διοργάνωσης, τι ζήσαμε, τι δεν ζήσαμε, τι είδαμε και τι δεν είδαμε, ποιοι ποδοσφαιριστές αναδύθηκαν κορυφαίοι της διοργάνωσης, τι έγινε με τους μεγάλους αστέρες που έλεψαν. Για παράδειγμα, η μάχη για το χρυσό παπούτσι εξελίχθηκε σε παρέλαση των κορυφαίων επιθετικών του πλανήτη. Τη μία είχαμε τον Κιλιάν Εμπαμπέ, τον Λιονέλ Μέση, τον Έρλινγκ Χάλαντ, τον Χάρι Κέιν, αλλά και τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν με τις εμφανίσεις τους. Ένα Μουντιάλ που άλλαξε όλα τα δεδομένα, γιατί το παγκόσμιο κύπελο βέβαια του 2026, και εκεί στρέφονται πλέον, στρέφεται όλο το ενδιαφέρον τους. Ένα Μουντιάλ που άλλαξε όλα τα δεδομένα, γιατί το παγκόσμιο κύπελο βέβαια του 2026, και εκεί στρέφονται πλέον, στρέφεται όλο το ενδιαφέρον.

0: ακολουθώντας το μοντέλο του Super Bowl. Όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά με τη βοήθεια του Τάσου Επιτρόπου. Μιλάμε για έναν τελικό ο οποίος ήταν ο πιο ακριβώς τελικός ever σε όλες τις διοργανώσεις. Μιλάμε για εξωφρενικές τιμές των εισιτήριων, μιλάμε για τα ολόχρηστα δαχτυλίδια που θα πάρουν οι νικητές και τα τεράστια prim που θα μοιρασεί η FIFA. Βέβαια, ακριβά εισιτήρια από τη μία πλευρά. Το παράδοξο είναι ότι ήταν γεμάτα τα γήπεδα από την άλλη. Η πολιτική δυναμική στιμολόγηση της FIFA προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι οι υψηλές τιμές θα κρατούσαν μακριά τους απλούς φιλάθλους. Επίσης, άλλη καινοτομία, οι διακοπές στο νερό δεν άρεσαν στους φιλάθλους. Οι νέες υποχρεωτικές διακοπές για ανυδάτους στα μέσα κάθε ημιχρόνου αποτέλεσαν μία από τις πιο αμφιλεγόμενες αλλαγές. Η απόφαση της FIFA να αυξήσει τις συμμετέχουσες ομάδες από 32 σε 48 είχε προκαλέσει φόβους ότι θα οδηγήσει σε αγώνες χωρίς ανταγωνισμό και σε έναν λιγότερο συναρπαστικό όμιλο. Ωστόσο, οι μικρότερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διέψευσαν όλες τις προβλέψεις. Και με δεδομένα όλα αυτά, τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιθεώρησε νωρίτερα τις εργασίες αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων στο ΆΚΑ, οι οποίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις άνω των 160 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο της επιθεώρησης, μίλησε στο ΕΡΤ News και στην εκπομπή Συνδέσεις για τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται, σχολίασε την κατάκτηση του Μουντιάλ και από την Εθνική Ισπανία, ενώ υπογράμμισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι η διαρκή στήριξη της κοινωνίας μέσω της ανάπτυξης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα στοιχεία. Άγει το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο, στο οποίο υλοποιείται, όπως λένε, η μεγαλύτερη και πιο εκτεταμένη τεχνική παρέμβαση μετά τους Ολυμπιακούς του 2004, επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Τι είπε από εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
1: Καλωδισμένο, ούτως ή άλλως θα πρέπει να σημειώσουμε πως από το 19, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, που παρέλαβε η κυβέρνηση το ΑΚΑ σε μια τραγική κατάσταση, έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα η αποκατάσταση του κεντρικού στέγαστρου. Και στόχος πλέον δεν είναι απλώς να αποτελεί ένα χώρο άθλησης για τα άτομα που αθλούνται, αλλά συνολικά να μετατραπεί σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου, να αποκτήσουν τα βόρεια προάστια, είπε ο Πρωθυπουργός, ένα ακόμα χώρο πρασίνου. Επισήμανε πως οι παρεμβάσεις στο ΑΚΑ ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια ευρώ και όπως τόνισε, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην νίκη της Ισπανίας για να υπογραμμίσει πως έτσι όπως το ποδόσφαιρο, έτσι και στην πολιτική, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Η Ισπανία επικέρδισε δικαία, ήταν η ομάδα που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε πως δεν αρκούν μόνο οι σταρ. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία και χωρίς να χαθεί και το συγκεκριμένο μήνυμα. Πρόσθεση πως αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι η πολιτική μόνο θέμα προσώπων. Ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του στο Earth News αναφέρθηκε και στις επικείμενες ανακοινώσεις στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τονίζοντας πως η οικονομία, όσο η οικονομία επιτυχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται και δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας, και σημείωσε πως μπορούμε να επιστρέφουμε όσο η οικονομία μας αποδίδει το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Μάλιστα, εμφανίστηκε αισιόδοξος και για την επόμενη μέρα, δηλώνοντας πως δεν έχει καμία αμφιβολία πως τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ καλά για την ελληνική οικονομία και πως υπάρχουν σοβαροί λόγοι αισιοδοξίας για τις προοπτικές της χώρας.
0: Λοιπόν, Άγη, μένεις στην τηλεφωνική σου γραμμή, περιμένεις να ακούσουμε πρώτα ηχητικά και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική παρέμβαση στο ΆΚΑ, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Συνδέσεις του ΕΡΤ News και στον δημοσιογράφο Κώστα Παπακλημίτζο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Για να τον ακούσουμε.
2: Όσο οικονομία αποδίδει, όσο η ρυθμή ανάπτυξης είναι υψηλή, όσο πετυχαίνουμε τους ρυθμιστικούς στόχους, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι, οι οποίοι θα τεθούν στη διάθεσή μας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, κ. Παχρεμίτσο, θα συνεχιστεί αμείωτη και τα επόμενα χρόνια. Το 2019, όταν μας εμπιστεύθηκε για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός, παραλάβαμε ένα ΟΚΑ συνολικά σε τραγική κατάσταση. Αλλά προϊόντος του χρόνου έχουμε κάνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε το ΟΚΑ όχι απλά σε ένα χώρο άθλησης, αλλά και σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου.
0: Λοιπόν, στη συνέχεια ερωτηθείς από τον Κώστα Παπακλημίτζο, αν η Ελλάδα θα μπορούσε να διεκδικήσει κάποια μεγάλη διοργάνωση, είτε Μουντιάλ είτε Euro στο μέλλον, ο Πρωθυπουργός απάντησε πως θα έρθει η ώρα και γι' αυτό, ενώ παράλληλα συνεχάρει την ΕΡΤ για την κάλυψη της διοργάνωσης και χαρακτήρισε δίκαια την κατάσταση του τροπαίου από την Ισπανία. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
2: Συγχαρώ την ΕΡΤ, γιατί νομίζω ότι η κάλυψη ήταν πάρα πολύ.

0: καλή και οι αθλητικές εκπομπές οι οποίες προηγήθηκαν και ακολουθούσαν των αγώνων νομίζω ότι ήταν πολύ ενημερωτικές αλλά και διασκεδαστικές. Νομίζω ότι η Ισπανία κέρδισε δίκαια, ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε σαφώς το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν μόνο οι στάρ, απαιτεί ομαδική δουλειά, καλή προετοιμασία, καλός συντονισμός. Αυτό είναι και ένα μάθημα το οποίο να το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι ποτέ η πολιτική υπόθεση μόνο προσώπων, πρέπει να υπάρχει και καλή ομάδα.
1: Τώρα, Άγιε, ακούσαμε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από το Ολυμπιακό Στάδιο, μιλώντας εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στον Κώστα Παπακλημίτζο. Τώρα, νέο μήνυμα συσπήρωσε σε αναμένει να στείλει σε λίγες ώρες από τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, λίγο πριν την καλοκαιρινή ανάπαυλα.
2: Ακριβώς. Να σημειώσουμε πριν από αυτό, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την Νέα Δημοκρατία, στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος επανέρχεται ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης. Η απόφαση λήφθη στη συνέχεια των αρχιοδοτήσεων των υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και να υπενθυμίσουμε πως η υπόθεση των παρανόμων επιδοτήσεων οδηγήθηκε στο αρχείο για τους κ. Κεφαλογιάννη, Τσιάρα, Μηταράκη, Βαρτζόπουλο, Λεονταρίδη, Βασιλιάδη και Κώστα Χιλιά Καραμαλή, καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις στέλεξης αξιόπαινων πράξεων. Ο ίδιος στη δήλωσή του μετά την αρχιοθέτηση της υπόθεσης αναφέρει πως η υπόθεση του ΕΚΠΕ ολοκληρώθηκε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλήψη με ενέργεια από μέρους μου. Και να έρθουμε και στο θέμα της κοινωνικής ομάδας. Αναμένεται και για το θέμα του ΕΚΠΕ, βέβαια, ο Πρωθυπουργός να αναφερθεί, καλώντας τα μέλη της κοινωνικής ομάδας ουσιαστικά να αξιοποιήσουν το διάστημα των καλοκαιρινών διακοπών στις εκλογικές περιφέρειες, προβάλλοντας τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί από την αρχή της δεύτερης δίας της κυβέρνησης. Βέβαια, αναμένεται να ανεβάσει τους όρους για το ζήτημα του ΕΚΠΕ, μιλώντας για θετική εξέλιξη για την οριοθέτηση περισσότερων καταγγελιών της Ευρωπαϊκής που αφορούσαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πιθανόν να μιλήσει ακόμα και για δικαίωση της κοινοβουλευτικής ομάδας και της αγροτικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση και των αποφάσεων που έχει λάβει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναγνωρίζουμε βέβαια και την πίεση που είχαν δεχτεί και είχε εκφραστεί αυτό σε προηγούμενες συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας ή ήδη βουλευτές από το όλο το προηγούμενο διάστημα. Σε θεσμικό πεδίο, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει σε πρώτο πλάνο τη συνταγματική αναθεώρηση, μετατρέποντας και ουσιαστικά ένα από τα βασικά ζητήματα της προεκλογικής διαδικασίας, δίνοντας και το σύνθημα για σύγκρουση με διαχρονικές παθηγένειες και το βαθύ κράτος και καλώντας ουσιαστικά την αντιπολίτευση να αναλάβει σαφήνεια της απέναντι σε αυτές τις αλλαγές. Να σημειώσουμε πως στο τέλος του μήνα, 23 και 24 Ιουλίου, θα υπάρξει και η διεμήρη συζήτηση στη Βουλή και η πρώτη ψηφοφορία 27 Ιουλίου, στην οποία αναμένεται να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός. Η δεύτερη επαναληπτική ψηφοφορία θα αναμένεται να γίνει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και ακολούθως βέβαια να ληφθούν και οριστικές αποφάσεις για τον χρόνο των εκλογών. Να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός ως προς τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το φθινόπωρο θα δώσει ουσιαστικά το στίγμα κυρίως για φοροελαφρύνσεις στη μεσαία τάξη και ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και μέτρα στήριξης οικογένειας και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσει και τις θέσεις και τις απόψεις και τις προτάσεις των βουλευτών, οι οποίες θα εξεταστούν από τα αρμόδια στελέχη της κυβέρνησης, ώστε να ενσωματωθούν και στις σχετικές ανακοινώσεις το Σεπτέμβριο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, επειδή στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε νωρίτερο κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον Νεοτιανιάδη, ο οποίος ήταν στον Πρίφη, παρακολούθησε την ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία γιατί στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού αλλά και στις εξελίξεις γύρω από το πολιτικό σκηνικό, αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών Νότι, με υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την οποία συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση και παράλληλα εξαπέλυσε εκμηρή κριτική απέναντι στην αντιπολίτευση, απαντώντας σε δική σου ερώτηση. Καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, κύριε. Απαντώντας σε δύο ερωτήσεις σε Ερτινιούς Ρέντιο, κατά το λεγόμενο αυτό, Ερτινιούς καλύτερα και τηλεόρα σήμερα, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εξαπέλυσε μια δίδυμη επίθεση, διπλή επίθεση και προς τον Ελλάς και προς τον Πασόκ και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ξεκινώντας από το δεύτερο, κατά θεσμική σειρά, είπε ότι είναι ανέκδοτο να μιλάει η κοστολόγηση ο κ. Ανδρουλάκης. Τον ρώτησαμε ουσιαστικά, Γρηγόρη, γιατί υπάρχει ένα μπιφ που λένε και είναι μια σύγκρουση της κυβέρνησης, σοβή εδώ και καιρό με την αξιωματική αντιπολίτευση, από τότε που ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι κοστολόγησε διαφορετικά από ό,τι η κυβέρνηση και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους την 13η σύνταξη, την οποία είπε ότι μπορεί να δώσει η κυβέρνηση. Πάνω σε αυτό, σήμερα ο Αρχηγός της Επιστημονικής Αντιπολίτευσης πρότεινε να εξεταστεί πόσο το κόστος της κατάργησης του νόμου Κατρούγκαλου, ώστε να υποφεληθούν συνταξιούχοι τώρα που, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, έχουμε αφήσει τα δύσκολα πίσω μας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι είναι ανέκδοτο να μιλάει για κοστολογίες ο κ. Ανδρουλάκης. Έχουμε και τα μαθηματικά Ανδρουλάκη υπερχαρακτηριστικά, όπως είχαμε παλιότερα τα μαθηματικά Τσίπρα. Και τον κάλεσε να απαντήσει πού θα βρει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που κοστίζει 13η σύνταξη. Ουσιαστικά είπε ότι κάτι σαν σύνταξη. Είπε να καταθέσει, λοιπόν, τον κάλεσε για άλλη μια φορά νόμο, πρόταση νόμου, ώστε να κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αμφισβητώντας ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Πάντως έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Παύλος Μαρνάκης απέριψε τον όρο νόμος Κατρούγκαλου, αφήστε με να το λέω νόμο Τσίπρα, είπε, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας φορτώνει σε άλλους τα λάθη που αυτός είχε κάνει ως πρωθυπουργός. Αλλά αυτός ο νόμος, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα μέτρα καταργούνται μέρα με τη μέρα, υπογράμμισε. Και αναφέρθηκε σε μεταρρυθμίσεις που έχουν κάνει τόσο με τις ασφαλιστικές εισφορές, όσο με την προσωπική διαφορά και άλλες που έχουν μειώσει τις κρατήσεις και φορολογικές λαφρύνσεις και ουσιαστικά έχουν αύξηση τα πραγματικά εισοδήματα. Νωρίτερα, πάλι σε δική μας ερώτηση, χαρακτήρισε την Ελλάς ΣΥΡΙΖΑ 2, δηλαδή πρακτικά εκεί τον κάλεσα, προκάλεσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γρηγόρη, με αφορμή την ανακοίνωση των 75, αν δεν κάνω λάθος, μελών της πολιτικής επιτροπής της
1: Ελλάδας. Ναι, το νέο όργανο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
3: Το κεντρικό όργανο χάραξης πολιτικής, ας το πούμε έτσι, είπε ότι ουσιαστικά θυμίζει μαγαζί που αλλάζει βιτρίνα, δεν πουλάει και αλλάζει βιτρίνα. Είναι ένα εύκολο κόλπο που δεν πιάνει και δεν θα πιάσει. Η Ελλάδα πραγματικότητα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Το μενού είναι το ίδιο, ίσως και χειρότερο, γιατί αλλάζουν εποχές, είπε χαρακτηριστικά. Τίποτα δεν έχει αλλάξει, αφού αν δει κανείς πάνω από το ενδεύτερο, πάνω από τα μισά στελέχη της ορισμένης, όπως υπογράμμισε με νόημα και όχι εκλεγμένης πολιτικής επιτροπής της Ελλάς του κ. Τσίπρα, είναι στελέχη που είτε ήταν κυβερνητικά στελέχη, υπουργοί, γραμματείς, διοικητές οργανισμών, είτε κομματικά στελέχη, υψηλόβαθμα κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, σε ό,τι, ό,τι αφορά αυτό που με ρώτησε αρχικά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράμμισε ότι βεβαίως τα θύματα είναι πάντοτε οι Έλληνες φορολογούμενοι, οι οποίοι εκλήθησαν να πληρώσουν, αλλά άσκησε και εδώ σκληρή, σφοδρότατη κριτική στον κ. Ανδρουλάκη και σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ που μιλούσαν για δεδηλωμένη υποδίκων. Δεν σεβάστηκαν υπερχαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το τεκμήριο της αθωότητας. Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες σχετικές δηλώσεις του. Και μετά προς την ολοκλήρωση της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, όταν ρωτήθηκε από συνάδελφο αν, όπως η κυρία Παπακώστα που είχε πει ότι δεν θα κατέβει, αλλά τώρα που έπεσε σε πλημέλημα η δίωξή της, θα κατέβει, είπε ότι ισχύει πάντοτε το εκμήριο αθωότητας για όλους. Και όταν ρωτήθηκε και αν αυτό ισχύει και για τον Κώστα Καραμαλή, Κώστα του Αχιλλέα Καραμαλή, ο οποίος είχε πει αρχικά ότι δεν θα είναι υποψήφιος, είπε ήμουν σαφής. Αν κάποιος θέλει να είναι υποψήφιος, το τεκμήριο αθότητας ισχύει για όλους. Τώρα, αν έχει προσωπικούς λόγους και δεν θέλει, εντάξει.
1: Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ereteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου συνεχίζεται η κλιμάκωση της έντασης, με τις ΗΠΑ να πλήττουν για ένα τη νύχη τα στρατιωτικούς στόχους, κυρίως Νότιο Ιράν, και τους Ιρανούς να απαντούν με πλήγματα σε χώρες του κόλπου. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει άμεσα την αυσιπλοεία στις Ναυτορμούς, Ωστόσο, το Ιράν αφήνει να εννοηθεί ότι οι μεσολαβητικές προσπάθειες για την εξέβραση διπλωματικής λύσης συνεχίζονται. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε σε ανθρωσυντάξει και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Κοιτάξτε, είναι μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα, Έλενα? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται η ένταση στην περιοχή, καθώς οι Αμερικανοί, όπως είπες Γρηγόρη, έπληξαν για ένα τη νύχτα περιοχές, λιμάνια κυρίως, του νοτιού Ιράν, το Μπαντάρ Αμπάς, τη Σιρίκ, αλλά και το Τζάσκ, αλλά και με στόχους στο βόρειο δυτικό Ιράν. Η κεντρική Αμερικανική διοίκηση κάνει λόγο για στόχους παράκτειας επιτήρησης για τα στενά του Ορμούζ, για εκτοξευθύρες πυράβλων και ντρόουν, για στρατιωτικούς στόχους του Ιράν, προκειμένου να μειώσει την ικανότητά του να πλήττει πλοία στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί έπληξαν και πάλι, στόχευσαν και πάλι χώρες του κόλπου, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, αλλά και την Ιορδανία, που αναθέθηκαν αναχαιτήσεις πυράβλων και ντρόουν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν σκληρά το Ιράν σε φόρο τιμής, αποτείοντας φόρο τιμής στους Αμερικανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους από το πλήγμα των φρουρών της Επανάστασης στη βάση της Ιορδανίας. Εκεί, να θυμίσουμε, σκοτώθηκαν 2 Αμερικανοί στρατιώτες και ένας ακόμη θεωρείται νεκρός, ενώ άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης έχασε τη ζωή του στο Ιράκ κατά την προσπάθεια απενεργοποίησης εκρηκτικών που περιείχε ένα ιρανικό ντρόουν. Να πούμε τώρα ότι οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις σε 2 πλοία στα στενά του Ορμούζ που προσπάθησαν να διέλθουν από την πλευρά του Ομάν, από την νότια πλευρά δηλαδή, χωρίς την άδεια του Ιράν. Η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυτιπλοείας ανέφερε ότι σημειώθηκε έκρηξη σε 1 πλοίο και το επιβεβαιώνει δηλαδή το 1 πλοίο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, αλλά έχει προκληθεί ζημιά στο πλοίο. Το πλήρωμα πάντως απομακρύνθηκε με ασφάλεια. Και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνουμε, όχι μόνο κλιμακώνουν την ένταση, αλλά δημιουργούν όλο και μεγαλύτερη ανασφάλεια ως προς το θέμα της διέλευσης από τα στενά του Ορμούς και ότι αυτό σημαίνει και για την παγκόσμια οικονομία.
1: Ακριβώς, πάντως, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα, Έλενα, λέγαμε ότι κάπως μπαίνει το πράγμα σε μια σειρά. Υπήρχαν ελπίδες ότι τελειώνει όλη αυτή η κρίση, όλος αυτός ο πόλεμος, όλες αυτές οι επιχειρήσεις, αλλά βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα διευρύνονται επιθέσεις και φλέγονται κυριολεκτικά τα στενά του Ορμούς.
5: Πάντως, να πούμε ότι ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπαγκαΐ, άφησε σήμερα ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας. Είπε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες των μεσολαβητριών χωρών συνεχίζονται, ότι το Ιράν δέχεται προτάσεις και μηνύματα, χωρίς να δώσει πάντως περισσότερες λεπτομέρειες ή διευκρινήσεις για τις προσπάθειες αυτές. Και όπως αναφέρουν τα διεθνή δίκτυα, σήμερα αναμένεται να μεταβεί στο Πακιστάν ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί επίσημα ο λόγος αυτής της επίσκεψης. Το Πακιστάν και το Κατάρ είναι οι 2 κύριες μεσολαβήτριες χώρες.
1: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και πώς στέκεται η Ελλάδα απέναντι σε αυτή την κατάσταση.
6: Κανείς μας δεν είναι χαρούμενος, αντιλαμβάνεστε, όλοι μας ανήσυχοι με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Και από ό,τι φαίνεται, οι θετικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών δείχνει ότι η αντιπαράθεση ενδεχομένως εισέρχεται σε μια νέα φάση. Νωρίς ακόμα δεν είναι για να το κρίνουμε, αλλά είμαστε εδώ για να το αξιολογήσουμε όσο περνάνε οι μέρες. Διότι φαίνεται ότι διαμορφώνονται οι βάσεις για μια πιθανώς παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία θα επηρεάσει περαιτέρω τις χώρες του κόλπου, τη διεθνή ναυσιπλοεία και, για να μην το κρύψουμε, τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα που αφορά την παγκόσμια οικονομία και κυρίως και την ελληνική βεβαίως ανάμεσα σε αυτές. Εμείς λοιπόν ως χώρα λέμε το εξής, ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να πρετανεύσει η λογική, πρέπει και το Ιράν να καταλάβει ότι δεν μπορεί να κινείται μόνο του στο κομμάτι πυρηνικό πρόγραμμα και να μην λογοδοτεί στις διεθνείς οργανισμούς, στην Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ουσιαστικά και στις επιτροπές των όπλων, ώστε να λογοδοτήσετε τι ακριβώς είναι το πυρηνικό του πρόγραμμα και από την άλλη να καταλάβει ότι πρέπει στα στενά του ορμούς να επιστρέψουμε στο καθεστώς που ίσχυε μέχρι πρώτη μας. Για την Ελλάδα λοιπόν δύο είναι οι προτεραιότητες. Πρώτον, να επικρατήσει σταθερότητα και ειρήνευση στην περιοχή, διότι η Μέση Ανατολή δεν έχει την δυνατότητα για ένα νέο πόλεμο. Η ιστορία είναι πάρα πολύ βρέγκη, γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά. Και δεύτερον, να εξασφαλιστεί ελεύθερη ναυσιπλοεία από τα στενά του Ορμούς.
1: Τώρα, εκεί είναι το όλο το κλειδί, το τι θα γίνει στα στενά του Ορμούς. Άλμαση στη μέση του πετρελαίου φέρνουν ήδη οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Brent κινείται πάνω από $90 το βαρέλι, τουλάχιστον εκεί και ήταν η τιμή πριν από λίγες ώρες. Ανωδικές πιέσεις και στην εγχώρια αγορά. Η Πινελόπη Μητρούλια, η οικονομική μας συντάκτρια, θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συμβαίνει και στις διεθνείς αγορές, αλλά και στην εσωτερική αγορά. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, νωρίτερα το Brent είχε φτάσει στα $90 το βαρέλι. Τώρα φαίνεται να αποκλιμακώνεται. Είναι αυτή την ώρα στα $86.7 το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα $80.7 το βαρέλι. Ωστόσο, η κατάσταση είναι πάρα πολύ ευμετάβλητη και όπως βλέπουμε, οι τιμές αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει για την ελληνική αγορά και η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο έχει φτάσει στα €58 ανά μεγαβατόρα και όπως φαίνεται αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τον Αύγουστο. Τώρα, γυρίζοντας στα υγρά καύσιμα, να πούμε ότι η άνοδος των τελευταίων ημερών επηρεάζει τις τιμές διελιστηρίου, οι οποίες μέρα με την ημέρα αυξάνονται και ενδεικτικά να δώσω κάποια στοιχεία και να πω ότι 5η 16 Ιουλίου η τιμή της Hellenic Energy ήταν €1.404 ανά μετρικό τόνο, την Παρασκευή μία μέρα αργότερα ήταν στα €1.420 ανά μετρικό τόνο και το Σάββατο που είναι τελευταία τιμοληψία στα €1.435, που σημαίνει ότι οι αυξήσεις αυτές προφανώς θα περάσουν και στην Αγγλία. Ήδη είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τις τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης η αμόλυβδη χθες Κυριακή 19 Ιουλίου που ήταν στο 1.974, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων και το ντίζελ προσεγγίζοντας και εκείνο την τιμή της αμόλυβδης είχε φτάσει στο 1.933. Ενδεικτικά στις 3 Ιουλίου, δηλαδή πριν ξεσπάσει αυτή η τελευταία κρίση στον Γκόλφο, η αμόλυβδη ήταν στο 1.945 και το ντίζελ στο 1.722. Να πούμε ότι είναι σαφές πως έχει ξεδεμιστεί πλέον η έκπτωση που παρέχουν τα διελιστήρια τόσο της Hellenic Energy όσο και της Motor Oil στις τιμές, που είναι 5 λεπτά για το ντίζελ και 10 λεπτά για τη βενζίνη, και το γεγονός ότι αυξάνεται με τόση μεγάλη ταχύτητα η τιμή του ντίζελ οφείλεται και σε αυτό το γεγονός ότι η έκπτωση είναι χαμηλότερη. Πάντως οι εκπτώσεις που εφαρμόζονται τουλάχιστον έχουν συγκρατήσει τις τιμές ή μάλλον δεν έχουν ξεφύγει πολύ πάνω από τα 2 ευρώ. Η μέση τιμή σε αρκετούς νομούς της χώρας είναι πάνω από τα 2 ευρώ με ακριβότερες από όλες τις Κυκλάδες που είναι στα 2,20.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην μαύρη επέτειο. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, με τη μαύρη επέτειο να συνοδεύεται από μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας Ελλάδα και Κύπρο. Στις δηλώσεις τους, οι πολιτικοί αρχηγοί αναφέρονται στη σημασία της ημέρας, τιμούν τη μνήμη των θυμάτων και επαναλαμβάνουν τις θέσεις τους για το κυπριακό και τις προοπτικές επίλυσης του. Πάμε στο διπλωματικό μας τάκτη, τον Πιέρο Τζαντάκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για αυτή τη σημερινή μαύρη ημέρα για τον ελληνισμό. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και από εμένα. Πράγματι, ήταν 20 Ιουλίου 1974, με το πρώτο φως της ημέρας εμφανίστηκαν τα τουρκικά βομβαρδιστικά πάνω από την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ και ο τουρκικός τόλος πλησίαζε στις βόρειες ακτές του νησιού. Ήταν, όπως ξέρεις, η επιχείρηση που ονομάστηκε Ατήλας. Έπιασε περιέργως, θα σου έλεγα, στον ύπνο τόσο την Χούντα των Αθηνών όσο και το Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Φρουράς στην Λευκοσία. Οι Τούρκοι καταφέραν να στήσουν σχετικά γρήγορα το προγεφύρωμα στην Κελίνη, ανοίγοντας σχετικά τον δρόμο προς τη Λευκοσία αλλά και τελικά προς την κατάληψη έως και σήμερα του 36% των κυπριακών εδαφών, των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Μεγαλόνησος συνεχίζει να βιώνει το δυνητό τραύμα της κατοχής, επισημαίνει ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, υπογραμμίζοντας ότι τιμάμε βαθύ σεβασμό τα θύματα Κυπρίους και Ελλαδίτες που αντιστάθηκαν με γενναιότητα στον εισβολέα για να υπερασπιστούν την κυριαρχία, την γραφική ακεραιότητα και την ελευθερία της Κύπρου. Ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του, ο κυρίαρχος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε σε μια ανοιχτή πληγή, κάνοντας λόγο για ένα διαρκές έγκλημα παράνομης κατοχής, αλλά χαιρετίζοντας τη νέα πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξέλιξη από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, και υπογραμμίζει ότι 52 χρόνια μετά τιμούμε τους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία, αρνούμενοι να συμβιβαστούν με τα τετελεσμένα της βίας και των όπλων. Το Υπουργείο Εξωτερικών επικεντρώνεται στην λύση, στην προοπτική μιας λύσης, στη βάση πάντα της Βιζαντινικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και όσοι ήρθε, Γρηγόρη, μηνύματα και από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από το ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νίκη.
1: Πιέρο Τζανιτάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με αναφορά στις συμπλήρως 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
9: Συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου 1974, η οποία προκάλεσε τον εδαφικό ακροτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και το συνεχιζόμενο δράμα χιλιάδων αγνοωμένων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου. Κάθε επέτειος αποτελεί υπόμνηση ενός διαρκούς εθνικού τραύματος. Η ιστορική αλήθεια δεν διαγράφεται και η κατοχή δεν μπορεί ποτέ να γίνει αποδεκτή ως τετελεσμένο. Η Ελλάδα υποκλίνεται στη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο. Σε σύμνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής αμοιβαία αποδεκτής λύσης στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα και θα συνεχίσει να συμβάλλει επικοδομητικά στα επόμενα βήματά της υπό εξέλιξη προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Τώρα από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τη σημερινή μαύρη επέτειο, για τις θέσεις της Τουρκίας αναφορικά με το Κυπριακό, αλλά και για τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης εδώ στη χώρα μας που κάνουν λόγο για εθνική ήττα στην εξωτερική πολιτική της Αθήνας. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
6: Σήμερα είναι μια ημέρα πένθους, μια ημέρα όπου όλοι οι Έλληνες υποκλινόμαστε στη μνήμη των αγωνιστών της ελευθερίας της Κύπρου, και είναι μια ημέρα όπου όλοι μας υπενθυμίζουμε ότι η Αθήνα σε σταθερή συνεργασία και συμπόρευση με τη Λευκωσία είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής λύσης στη βάση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Δεν είναι αποδεκτή λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Και δεν είναι αποδεκτή όχι μόνο από την Αθήνα, από τη Λευκωσία. Δεν είναι αποδεκτή από τη διεθνή κοινότητα, ούτε από την Ηνωμένα Έθνη, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, ξέρει πάρα πολύ καλά η Τουρκία ότι οποιαδήποτε συζήτηση περί de jure διχοτόμησης του Μεγαλονήσου είναι εκτός πλαισίου και εκτός πραγματικότητας. Η Τουρκία σήμερα, για να είμαστε ακριβείς, διεκδικεί να αποκτήσει αυτά τα οποία για την Ελλάδα είναι συμφωνημένα. Διότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση στη χώρα μας από την αντιπολίτευση περί δίθεν εθνικής ήττας, επειδή η Τουρκία προσπαθεί να ανοίξει την κουβέντα για να αποκτήσει F-35, γιατί αυτή είναι η ταμπακέρα σήμερα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ λοιπόν να θυμίσω ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή η ίδια αισθάνεται αναβαθμισμένη. Δεν φαίνεται αυτό όμως ότι έχει απόλυτη εφαρμογή στην πραγματικότητα. Η Τουρκία, υπενθυμίζω, προσπαθεί να αποκτήσει σήμερα αυτά τα οποία έχει ήδη συμφωνήσει η Ελλάδα. Και στην τελική ανάλυση να κρίνουμε και να δούμε τι κάναμε εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα. Ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι που μιλάνε για εθνική ήττα δήθεν στην εξωτερική πολιτική, τι έχουν να πούνε για όλα αυτά.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα με το μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη, ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Εκεί όπου πραγματοποιεί σειρά επαφών, παράλληλα κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το Πασό Κίνημα Αλλαγής με καταψήφιση της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και την Γιάννα Τσάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την περιοδία του κ. Ανδρουλάκη. Γιάννα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επέλεξε στην αρχή της εβδομάδας να βρεθεί σε ένα δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Νεάπολης Πικαιών. Είναι η δεύτερη επίσκεψη του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη σε διάστημα ενός μηνός. Και πάλι την προηγούμενη φορά, πάλι σε δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης βρέθηκε. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Νεάπολης Πικαιών, τον κύριο Δανιλίδη, και έθεσαν ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι νωρίτερα επισκέφθηκε τη λαϊκή αγορά που γίνεται στην περιοχή, συνομίλησε με παραγωγούς, καταναλωτές, πολίτες και ανέδειξε, όπως είναι αναμενόμενο, το ζήτημα της ακρίβειας. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση κάνει μία πολιτική για τα ζητήματα της ακρίβειας με βαλώματα και δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις. Σχολίασε τις τελευταίες πρωτοβουλίες που έχουν αναλυθεί από πλευράς της κυβέρνησης και είπε ότι η χαρακτηριστική του έκφραση ήταν η κοροϊδία πρέπει να τελειώσει. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ταυτιστεί με μια ασύντοτη αγορά που προσφέρει πολλά στους λίγους και όχι στους πολλούς. Όπως είπαμε, ζήτησε τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε αυτό το τομέα κατήγγειλε και τις κυβερνητικές πολιτικές ότι οδηγούν την αυτοδιοίκηση σε οικονομικό στραγγαλισμό. Και σε πολύ λίγη ώρα από τώρα να σας πω ότι θα βρεθεί στην ανατολική πλευρά της πόλης όπου θα έχει συναντήσεις και επαφές με δημάρχους που έχουν αντιρρήσεις, έχουν εκφράσει ενστάσεις στο θέμα της διαχείρισης των υδάτων και συγκεκριμένα της ενσωμάτωσης των τοπικών οργανισμών ίδρυυσης και αποχέτευσης με κεντρικούς οργανισμούς όπως είναι η Εταιρεία Ίδρυυσης και Αποχέτευσης
1: σε λίγη ώρα λοιπόν
10: η αντίστοιχη στην Αθήνα.
1: Σε λίγη ώρα συνάντηση αυτή, για να σας ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το ΠΑΣΟΚ, πάμε στο χώρο της αριστεράς τώρα. Με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή. Μιλάμε για ένα όργανο, την Πολιτική Επιτροπή, ένα ευρύ συλλογικό όργανο που προβλέπεται να έχει κεντρικό χαδογητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα τον πολιτικό μας συντάκτη, γιατί ακούσαμε νωρίτερα για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Βαγγέλη να λέει ότι να επιβεβαιώνεται πως η Ελλάς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κύριε Κύριε Γρηγόρη. Πολιτική Επιτροπή λοιπόν που ανακοινώθηκε περιλαμβάνει 75 άτομα. Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Ουσιαστικά θα έχει την ευθύνη για την οργάνωση της δουλειάς, την παραγωγή της άμεσης πολιτικής γραμμής, το σχεδιασμό και το συντονισμό των δράσεων του κόμματος και της εσωκομματικής λειτουργίας. Ουσιαστικά ολοκληρώνεται η οργανωτική δομή με την Πολιτική Επιτροπή. Είχε ανακοινωθεί και το Εθνικό Συμβούλιο, όπως θυμόμαστε, με 400 μέλη. Ουσιαστικά αυτό που απομένει τώρα είναι το πολιτικό πρόγραμμα εν ώψη ΔΕΘ και βεβαίως οι υποψηφιότητες ή οι πρώτες υποψηφιότητες των βουλευτών. Να σας πω επίσης ότι παρουσιάστηκε πριν λίγη ώρα και το πρόγραμμα της παιδείας από τη μεριά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε δύο μόνο εμβληματικά, τρία εμβληματικά σημεία. Είναι ουσιαστικά η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, ριζική αναμόρφωση και αναβάθμιση του λυκείου και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, δηλαδή διετή προγράμματα στα πανεπιστήμια, εισαγωγή χωρίς εξετάσεις για απόφοιτους του ΕΠΑΛ.
1: Μάλιστα.
11: Αναβάθμιση τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης κτλ.
1: Ωραία. Και από την άλλη πλευρά, τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε το νέο προσωρινό, ας το πούμε έτσι, κέντρο εξουσίας που θα, το οποίο θα απορρεθεί το κόμμα από εδώ και πέρα.
11: Ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδος εξελέγει το Σάββατο το πρωί η κυρία Ρένα Δούρου. Γραμματέας του κόμματος από την Κεντρική Επιτροπή αναλαμβάνει ο κύριος Νίκος Παπάς. Δεν ανέλαβε υπεύθυνος της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα ο κύριος Πολάκης. Συμμετέχει όμως μεταξύ άλλων και στην Επιτροπή αυτή, η οποία έχει και την ευθύνη της συγκρότησης των ψηφοδελτίων αλλά και της οργάνωσης του κόμματος για τις επερχόμενες εκλογές όποτε γίνουν αυτές. Σε πολλούς δημιουργήθηκε το ερωτηματικό γιατί ο κύριος Πολάκης αρνήθηκε τη θέση του υπευθύνου της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια εσωκομματική, θα έλεγα, ισορροπία σε όλα τα θέματα.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο σταθμό μας μίλησε ο Νίκος Παπάς, ο νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε στο Newsletter 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη και απέφθηνε ένα ερώτημα προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που παρετούνται και πηγαίνουν με την έδρα υπομάλης, όπως είπε χαρακτηριστικά, προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
12: Έχουμε τις τελευταίες μέρες κάποιες αποχωρήσεις ανθρώπων οι οποίοι παίρνουν και την βουλευτική έδρα υπομάλης και λένε και δηλώνουν ότι θέλουν να μπουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
13: Σωστά. Είναι στον προθάλαμο.
12: Ερώτημα λοιπόν. Θα τους υποδεχτεί ο Αλέξης Τσίπρας? Δηλαδή, θα ευλογήσει εκ των υστέρων μια πολιτική επιλογή η οποία το μόνο που κάνει είναι να καταστέλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ?
13: Λέτε αν θα τους υποδεχθεί με την έδρα ή αν θα τους ζητήσει όπως έχει πει να παραιτηθούν?
12: Τρόπο,
13: α, ακόμα και αν παραδώσουν την έδρα, λέτε.
12: Αυτή τη στιγμή, κάθε μέρα που περνάει, ο ΣΥΡΙΖΑ αποστερείται κοινοβουλευτικής δύναμης από αγαπημένους ανθρώπους με τους οποίους συμπορευτήκαμε μέχρι χτες, επειδή έχουν διακηρύξει ότι θέλουν να αγωνιστούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα. Προκύπτει λοιπόν το εξής απλό ερώτημα. Αυτές οι επιλογές, οι οποίες είναι αναντίστοιχες και με την πολιτική τους δέσμευση, που λέει ότι αν αποχωρήσουν από το κόμμα θα παραδώσουν την έδρα τους. Λοιπόν, θα βρούνε πολιτική ευλογία από την άλλη πλευρά? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Θα κρίνει τα πράγματα, ξέρετε.
1: Λοιπόν, επιτέλους έφτασε η ώρα για Μουντιάλ. Να δούμε τι έγινε χθες, να δούμε τι έγινε σε όλη τη διοργάνωση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, νομίζω αν προστιμήσει ότι έχει πάει στη Μαδρίτη και πανηγυρίζει για το. Καλώ ήταν. Καλώ ήταν. Καλώ ήταν. Λάτιν χθεσινό τελικό. Πραγματικά λένε συνήθω ότι στο ταγκό χρειάζονται δύο, αλλά στο τάγκο του χθεσινού τελικού υπήρξε μόνο μία ομάδα, Ισπανία με στο γήπεδο.
14: Ναι, όπως θα είπες είναι, αλλά για να τα πάρουμε και λίγο από την αρχή, 104 αγώνες, 39 ημέρες, ένα ταξίδι πολύ σπάνιο, η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση σε διάρκεια όλων των εποχών, και επιμένω όχι απλά ποδοσφαιρική, αλλά αθλητική. Το ίδιο πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί. Πρέπει να πούμε ότι η ΕΡΤ ανταποκρίθηκε απόλυτα σε αυτό το μαραθώνιο. Φυσικά και το News Radio και η Ερασπόρ, να τους λέμε όλους, αλλά ήταν πραγματικά το 23ο Παγκόσμιο Κύπελο, ενδεχομένως άνοιξε τις πύλες για νέες καταστάσεις.
1: Ανταποκρίθηκε και ανταμείφθηκε από τον κόσμο. Βλέπω εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης με τα οποία έπεσε η αυλαία, έτσι.
14: Πολύ σωστά τα λες. Μιλάμε για εντυπωσιακά. Ακόμη και το halftime show, στο ημίχρονο δηλαδή το show, η τηλεθέαση ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή. Μιλάμε για 59,7%, μιλάμε για το αδρικό κοινό 67%. Σε όλη η διάρκεια του τελικού άγγιξε τα 3.594.000 τηλεθεατές. Μιλάμε για νούμερα άκρως εντυπωσιακά. Και
1: για παράδειγμα, να αναφέρω απλά για τους ακροατές που δεν έχουν εικόνα ότι ο χθεσινός τελικό σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέαση 63,5%. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό σε κάθε περίπτωση. Γεγονός που τι δείχνει ότι η πλειονότητα των τηλεθεατών που είχαν ανοιχθεί στη τηλεόραση ήταν συντονισμένη με την δημόσια τηλεόραση.
14: Πολύ σωστά τα λες, και δεν είναι μόνο αυτό. Οι καινοτομίες, οι 48 ομάδες, 104 αγώνες, η προοπτική να γίνουν 64 οι αγώνες στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο, από μόνο του μεγαλώνει πάρα πολύ το πράγμα. Φυσικά είναι ταλνοτελικός ο πιο ακριβός τελικός με τα πανάκριβα εισιτήρια. Ήταν η καινοτομία ότι θα παραδοθούν προς το κοινό και προς τους παίκτες, τους νικητές, 2026, όσο είναι και η χρονιά δηλαδή, δαχτυλίδια αλλά NBA.
1: Τάσο, επειδή είπες αναφέρθηκε στα εισιτήρια, βλέπαμε και ακούγαμε και διαβάζαμε ότι είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια, αλλά την άλλη βλέπαμε και γεμάτα γήπεδα. Είναι ισχυρή αυτή η αντίφαση?
14: Ναι, είναι αντίφαση, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ εύκολο να βρεθούν κάποιοι από
1: την Ελλάδα
14: και με ανταποκρίσεις από Λατινική Αμερική, όπως ο Γιώργος Αθανασίος, συνάδελφος, ο οποίος έχει άμεση επαφή με τη Λατινική Αμερική, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ Ρόδου. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι πουλήσαν μέχρι και τα αυτοκίνητά τους για να μπορέσουν να ταξιδέψουν και να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρακολουθήσουν τον τελικό. Βεβαίως, εντάξει, όλα έχουν ένα όριο για κάποιους ανθρώπους, κάποιοι το έχουν ξεπεράσει. $11,323 ο μέσος όρος τιμής στον τελικό των εισιτηρίων. Έτσι, μιλάμε για πολύ μεγάλο νούμερο, και να φτάνει και στα 56.958, ενώ η FIFA βρήκε και έναν τρόπο να να αντιμετωπίσει την μαύρη αγορά που θα ήταν δεδομένη, καθώς τα εισιτήρια μεταβιβαζόταν μόνο μέσω αυτής, άσχετα εάν αυτός που αρχικά είχε το εισιτήριο το πουλούσε πιο ακριβά.
1: Τώρα για την επόμενη μέρα βλέπουμε ότι αλλάζουν πολλά πράγματα από εδώ και πέρα στο Μουντιάλ. Μπαίνει σε άλλες δράγες το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε, από τη χρήση τεχνολογίας μέχρι το μουσικό σο, το ημίχρονο, κατά το μοντέλο του αμερικανικού Super Bowl.
14: Ναι. Έγινε και αυτό και πριν από την έναρξη.
1: Και οι διακοπές για νερό βεβαίως στο ενδιάμεσο.
14: Το cool break, το οποίο έχει εξελιχθεί σε ένα χρυσοφόρο time out. Έτσι, για τις,
1: όσο και αν δεν αρέσει στους φιλάθλους βέβαια όλο αυτό.
14: Ενδεχομένως στη τηλεόραση να μην τους να μας ενοχλεί πάρα πολύ, αλλά και αυτοί που ήταν στο κήπεδο κάποια στιγμή, και ειδικά όταν οι θερμοκρασίες ήταν ιδιαίτερα υψηλές, καταλαβαίνετε ότι αυτό τους δημιουργούσε έξτρα πρόβλημα, διότι σε αυτό το τρίλεπτο, το πολύ τρίλεπτο που υπήρχε, δεν προλαβαίνεις ούτε να πας να πάρεις νερό. Δεν είναι, για τους φιλάθλους ήταν βάρβαρο. Ενδεχομένως για τους παίκτες σε ορισμένα ειδικά παιχνίδια που πραγματικά είχαν υψηλές θερμοκρασίες, να ήταν και ευεργετικό. Το θέμα είναι ότι το εκμεταλλεύτηκε ο τηλεοπτικός εκεί δέκτης και οι διαφημίσεις ξεπέρασαν τα 500 εκατομμύρια δολάρια για αυτά τα 6 λεπτά, δηλαδή 3 λεπτά ανά ημίχρονο, διαλύματα που γινόταν κατά τη διάρκεια
1: και
14: του.
1: Και με αυτά και με αυτά θα ήταν στο χθεσινό τελικό. Από τη μία, στο τέλος το βράδυ, είχαμε ξέφρενους πανηγυρισμούς των Ισπανών παντού, από την Times Square μέχρι τη Μαδρίτη. Και από την άλλη.
14: Ακόμη είναι στους δρόμους.
1: Ακόμα στους δρόμους, ναι. Θα περιμένουν και την αποστολή να επιστρέψει.
14: Καλά, εκεί θα γίνει η παρέλαση στη Μαδρίτη.
1: Και από την άλλη, είχαμε χάος στο Buenos Aires, έτσι, επεισόδια.
14: Αναμενόμενο εν μέρει εδώ, πολλές φορές και στις νίκες γίνονται επεισόδια. Ο κόσμος ήταν όλος ο δρόμος. Είχε πέσει μέχρι και τάση του ρεύματος στην Μάλιστα. Αργεντινή. Καταλαβαίνετε ότι επικράτησε ένας πανικός. Το θέμα είναι ότι, και η αλήθεια, για να πάμε και λίγο στο αγωνιστικό, ο Φεράν Τόρες έκανε και δηλώσεις, ο σκόρερ, στο 106. Σκόραρε, ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του τελικού, αναδείχθηκε. Δήλωσε ότι αισθάνομαι σαν τον Ινιέστα, όπως το 2010 ο Ινιέστα είχε σκοράρει και χάρισε τον πρώτο αστέρι στην Ισπανία, τώρα είναι το δεύτερο. Και να θυμίσω ότι το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο θα γίνει στα γήπεδα της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και του Μαρόκου.
1: Άντε με το καλό να το ζήσουμε και αυτό. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να διεκδικήσει και η Ελλάδα κάποια στιγμή τη διοργάνωση. Μια πολύ σύντομη κουβέντα, λίγα δευτερόλεπτα, δεν έχουμε καθόλου χρόνο, για τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα πρόσωπα που έκλεψαν την παράσταση χθες στον τελικό, δεν έλεγε να αποχωρήσει μάλιστα από την
14: απονομή. Μάλιστα, σωστά. Και μέσα ο Ρόδρυ, αν το παρατηρήσετε, αφού παρέλαβε το τρόπαιο από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον κοίταξε περιμένοντας να φύγει από το κάδρο. Αυτός παρέμεινε και πήγε εκεί ο Ιφαντίνο και τον τράβηξε λίγο πιο πέρα, γιατί οι στιγμές αυτές είναι για τους ποδοσφαιριστές και για τους πολιτικούς.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε εν συντομία και πολύ γρήγορα στο διεθνή χώρο. Είχαμε σημαντική εξέλιξη σήμερα στη Βρετανία, αλλαγή σκυτάλης, με τον Άντι Μπέρμαν να αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία μετά και την επίσημη αποχώρηση του κ. Στάμερ. Πάνω και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα. Έλενα.
15: Ο κ. Στάρμερ, ο μέχρι σήμερα πρωθυπουργός, έκανε μια σύντομη ομιλία ευχαριστώντας όσους τον στήριξαν κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του. Μετέβη συνέχεια στο παλάτι του Μπάκινγχαμ και επισήμως υπέβαλε την παρέτησή του στο βασιλιά Κάρολο. Στη συνέχεια, στο παλάτι του Μπάκινγχαμ μετέβη ο Άντι Μπέρναμ, όπου έλαβε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά και έτσι και επισήμως έγινε ο 7ος πρωθυπουργός της Βρετανίας τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Άντι Μπέρναμ στη συνέχεια έκανε μια σύντομη ομιλία και αναμένεται να μπει στην Downing Street και να αρχίσει τη διαβουλεύση για το νέο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή της Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Αβουργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου συντονισμένη καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Σήμερα με τον Κώστα Γιαννακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ζωντανά είμαστε, επιστρέψαμε εδώ στο στουντιάκι μας. Και ξεκινήσαμε με ένα καβοντορητικό με τον Νίκο Οικονομίδη. Θα έλεγα όσοι είστε εκεί ακόμα στις εξοχές, κάποιοι φεύγετε τώρα και στα νησάκια μας, να ανηφορήσετε σήμερα το ελιά και πάμε να ακούσουμε Ελευθέρη Λουκατάρη, Σταν Ιγιά Τανίφορο.

Στάιν για τα Νύφορο με τον Λευτέρη Λουκατάρη και Αντώνη Κόμη στο βιολί. Από αυτή την καταγραφή με εξωτερικό συνεργείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, σήμερα το Ελιά. Χρόνια πολλά στους όσους γιορτάζουν σήμερα. Έχουμε και εμείς εδώ τον Ηλία το Διαμάντη, να τον χαιρόμαστε και όλοι εσείς να χαίρεστε τους δικούς σας, να τους γιορτάζουν σήμερα. Έχουμε και εμείς εδώ τον Ηλία το Διαμάντη, να τον χαιρόμαστε και όλοι εσείς να χαίρεστε τους δικούς

με έχετε συνηθίσει να φεύγω πιο πολύ. Κάναμε μια σύντομη ανάπαυλα και είπαμε να επιστρέψουμε, να περάσουμε εδώ μαζί το καλοκαίρι.

Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, κάτι έχει γίνει. Για κοριτσάκι, για κάνε ένα ξεμάτιασμα. Πήγαινε στη λίστα πάνω να δεις τι γίνεται. Είσαι αλλού, είσαι αλλούνταλού. Λοιπόν, δεν πειράζει, θα κάτι θα βάλουμε. Ξέρεις τι, ρίξα το Advance 2, ας πάμε αλλού, δεν τρέχει τίποτα. 2. Θέλει να ξανακούσει τον ήλιο με τον Καρακώστα αυτή τη φορά εδώ φίλος μας, μιας που γιορτάζει ο γιος του και γιορτάζει

Σε ένα μπαμ τελικά, μια χαρά, ωραία. Καμιά φορά χανόμαστε στα πολλά, να ξέρετε. Αν είχαμε μια πηγή θα πηγαίναμε σε αυτή. Όταν έχουμε πολλές πηγές, έτσι έχουμε εδώ και τα CD όλα ανοιχτά και το αρχείο μας απ' την άλλη και το Advanced 1 και τη γέφυρα και την καβάντζα, μετά δεν ξέρουμε πού να πάμε. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις καλές οικογένειες και σε όλα τα καλά σπίτια. Όσο λιγότερα πράγματα έχεις, νομίζω ότι είσαι πιο ήρεμος. Έχεις ένα πιρούνι, ένα πιάτο, ένα ποτήρι, το πλένεις, ξαναχρησιμοποιείς το ίδιο και τελειώνει η υπόθεση. Αλλιώς γεμίζει ο νεροχύτης μέχρι πάνω και μετά ψάχνεις να βρεις πιρούνι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου. Συμφωνεί. Λοιπόν, 60-66-439 και 60-66-204 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Μιλάγαμε και με νάματα πριν από λίγο. Χαιρετισμούς εκεί πέρα. Καλά περάσατε φέτος στις γιορτές της γης. Τους φέρατε όλους, και τη Φριτζίλα και τους Χαΐνιδες και τους Thrax Punks, και εμείς λείπαμε. Άντε, ελπίζουμε του χρόνου να τα καταφέρουμε και πάλι. Ο προφήτης Ηλίας στη λαϊκή πίστη των Σλάβων, όπως και των Ελλήνων, είναι έφορος της βροχής, της βροντής και των κεραυνών. Οι Σλάβοι τον θεωρούν επίσης προστάτη της οδειάς. Υπάρχει η ρίση που λέει «Στα χωράφια περπατά και τη σίκαλη γεννά», την οποία φυλάει από τα πονηρά πνεύματα, αλλά και την οποία μπορεί όταν θυμώσει να πλήξει με ξηρασία ή χαλάζει. Υπάρχει η άποψη ότι η μορφή του προφήτη Ηλία συνδέθηκε στους Σλάβους με τον Περούν, σλαβική θεότητα του κεραυνού και του πολέμου. Σύμφωνα με αρχαιολογικές εκτιμήσεις, στα παλαιοσλαβικά ημερολόγια, 20 Ιουλίου, σημαδεύεται με το σημάδι του κεραυνού, ήδη από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Δεν είναι ίσως τυχαίο ότι η πρώτη γνωστή από τις πηγές χριστιανική εκκλησία στο Κίεβο ήταν εφερωμένη στον προφήτη Ηλία, λέει ο Ζαϊκόφσκι Βιτάλη, φιλόλογος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στο Κίεβο. Επίσης αναφέρει ότι κατά τη σύναψη της συνθήκης ειρήνης με το Βυζάντιο το 1994, οι παγανιστές Ρούσοι τον όρκο τήρησαν τη συμφωνία, τον έδωσαν αυτόν τον όρκο λοιπόν ένοπλοι στο είδωλο του Περούν πάνω σε ένα λόφο, ενώ οι χριστιανοί ορκίστηκαν μέσα στην εκκλησία του προφήτη Ηλία. Πάντα βέβαια ο προφήτης Ηλίας στέκει ψηλά σε ένα λόφο, το έχουμε δει αυτό στη χώρα μας. Βέβαια υπάρχουν κάποια σημεία, όπως ας πούμε πρόσφατα στο Ναύπλιο είδα ότι υπάρχει προφήτης Ηλίας κάτω στη θάλασσα δίπλα, που δεν το έχουμε δει πουθενά αυτό, αλλά είναι εκτός του κανόνος, γιατί κάποιος απλά αποφάσισε και ήθελε να κάνει μια εκκλησία εκεί και μια δωρεά στον προφήτη Ηλία. Αλλά ο προφήτης Ηλίας στέκει πάντα ψηλά στο πιο ψηλό σημείο της οροσειράς.

Τη Σοβριά στο Κάστρο, ένα τραγούδι που το συναντάμε σε όλη την Ελλάδα, σε διάφορες παραλλαγές. Εδώ το κατέγραψε ο Θόδωρος Νημάς στο Πλάτανο Τρικάλων. Λέγεται αλλιώς Ήλιεμ και Κυρ Ήλιεμ, γι' αυτό και το βάλαμε σήμερα με τη Χαρίκλια Βάλα. Και θέλω να σας διαβάσω λίγο ακόμα από αυτό το άρθρο του Βιτάλη Ζαϊκόφσκι. Έχει εξαιρετικές πληροφορίες, δεν μπορώ να σας διαβάσω όλες, αλλά θα συνεχίσω λίγο σε αυτό το άρθρο που μιλάει για τον προφήτη Ηλία στους Σλάβους. Και υπήρχαν πολλές αυστηρές απαγορεύσεις εργασιών στα χωράφια και στο σπίτι. Νομίζω το ίδιο συνέβαινε και σε εμάς. Δηλαδή σταμάταγε ο θερισμός, σταμάταγε το πλύσιμο των ρούχων, οι δουλειές του σπιτιού κτλ. Μάλιστα έβγαζαν έξω από τα σπίτια όλα τα γελιστερά αντικείμενα για να μην θυμώσει ο προφήτης, όπως έλεγαν. Η ημέρα αυτή ήταν οριακή για πολλές περιπτώσεις. Απογορευόταν να κάνουν πια μπάνιο στα ποτάμια, διαφορετικά μπορούσε κανείς να πνιγεί ή να αρρωστήσει. Πίστευαν ότι αρχίζει η εποχή των λύκων και άλλων άγριων ζώων, μιας και οι Βούλγαροι θεωρούν ότι αυτή η μέρα είναι η μέρα των λύκων, η γιορτή του προφήτη, και εξαφανίζονταν τα φίδια και τα έντομα. Γινόταν επίσης άρση ταμπού για την κατανάλωση τροφής παρασκευασμένης από την καινούρια σοδιά. Έψιναν το πρώτο ψωμί, οι μελισσοκόμοι φιλοδορούσαν τον κόσμο με το πρώτο μέλι, επιτρέπονταν να τρώνε και νοπάτα λαχανικά, μπιζέλια, καρότα και τα καλαμπόκια. Επίσης την ίδια μέρα γίνονταν θυσίες ζώων στον Άγιο, οι Ρώσοι έσφαζαν μοσχάρι ή κρυάρι, ενώ οι Νότιοσλάβοι θυσίαζαν το πιο γέρικο πετινό, τον Στάρατς Μπάστα, τον γέρο πατέρα δηλαδή. Μάλιστα στους Σέρβους και στους Βούλγαρους, όπως και στη Βόρεια Ρωσία, οι παραδόσεις μιλούν για ένα ελάφι που κάθε χρόνο ερχόταν μόνο του στους ανθρώπους για να το θυσιάσουν.

Ανάμνηση Σμύρνης, δική μας ηχογράφηση εδώ αυτή με τη Χαρούλα Τσαλπαρά από το στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, μιχολύπτη το Διονύση Λιμπέρη. Αυτή η εξαιρετική παράσταση που ηχογραφήσαμε, και να ξέρετε ότι μπορεί η Χαρούλα να πηγαίνω έρθει και να φεύγει και να είναι τώρα, την είδα σε κάτι ωραία Έλιο Βασιλέματα που τα αναγνώρισα στα Facebook, αλλά ετοιμάζουμε παρόλα αυτά ένα πολύ ωραίο project με τη Χαρούλα και τον Κλέαρχο και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε μέχρι τέλος του Αυγούστου να το ηχογραφήσουμε, και μια εξαιρετική δουλειά που δεν θα σας πω περισσότερο για αυτή, αλλά θα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Πάμε να ακούσουμε και κάτι ακόμα από τις δικές μας ηχογραφήσεις. Σας άφησα εξαιρετικές ηχογραφήσεις αυτές τις μέρες που έλειπα για καλοκαιρινές ωραίες συναυλίες που κάναμε εδώ με τη βοήθεια των σπουδαίων ηχοληπτών μας στα στούντιο των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ.

Κωστής Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. 3 με 4 το μεσημέρι, 11 με 12 το βράδυ. Αύριο πάλι, να είστε καλά, για και χαρά.

0: πρόσεχο και οι δύο ομάδες κοντά σιγά σιγά φτάνουν στο τέλος. Βεβαίως ο Άρης έχει ακόμη κάποιες υποθέσεις ανοιχτές. Του Νουά δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αν θα μείνει ή όχι. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, για τον οποίο όλοι λέγανε ότι θα έρθει, δεν έχει ακόμη τέλεση δική της αυτή η ιστορία, προκειμένου να πούμε ότι είναι οριστικό. Του Λαρετζάκη φαίνεται που υπήρχε μια καλή επαφή με τον Άρη μετά την απόκτηση του Ελιόπουλου, κάπως το θέμα παγώνει. Και από εκεί και πέρα και ο Ηρακλής, έτσι για να κλείσουμε, του δημιουργεί πρόβλημα τώρα αυτή η αποχώρηση του Μωραΐτη. Έφυγε το Ελιόπουλος στον Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς λέει, αφού έφυγε ένας Έλληνας γκάρ, θέλω έναν άλλον Έλληνα γκάρ. Ποιος είναι αυτός? Ο παίκτης μου, ο Μωραΐτης, τον οποίο είχα δώσει δανεικό που στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής τον είχε. Γίνονται καραμπόλες, καταλάβατε τώρα. Ο Ηρακλής ήταν και βασικό τον Μωρά. Ήταν πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια,
0: για την ομάδα. Τώρα τον παίρνει πίσω ο Μπράντοβιτς, γιατί λέει: εγώ θέλω να έχω 15.
2: Μεγάλη απώλεια αυτή.
0: Βέβαια. Και ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή ψάχνει έναν περιφερειακό. Τώρα άλλη καραμπόλα. Θα μπορούσε να είναι αυτό ο περιφερειακό κάποιο από τον Άρη, γιατί ο Άρης με την έλευση του Ελιόπουλου έχει και εκεί έχει Μποχορίδη. Έχει Μήτρου Λόγκ. Έχει τον Πουλιανίτη. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλές λύσεις στον Άρη Σταγκάρ. Θα ήθελε ενδεχομένως ο Ηρακλής τον Πουλιανίτη. Τον αφήνει όμως ο Σπανούλης. Πληροφορίες λένε ότι δεν τον αφήνει.
2: Ο μικρός ο Πουλιανίτης πέρασε πάντως από τον Ηρακλή.
0: Βέβαια.
2: Ένα διάστημα, ναι.
0: Οπότε τώρα ο Ηρακλής ψάχνει κοντό, ψάχνει δηλαδή playmaker και ψάχνει και ένα πεντάρι, ένα ξένο στη θέση 5 για να κλείσει και αυτός. Ή μάλλον όχι να μην μπορεί να κλείσει, είναι σίγουρα οι δύο προτεραιότητες του αυτές. Ο ψηλός το 5 ξένος και ο Άσος μετά την αποχώρηση του Μωραΐτη, ποιος θα μπορούσε να είναι. Θα ήθελε τον Λούτζι, ο οποίος είναι στον Πανιόνιμος, έχει συμβόλαιο και ήταν τραυματίας. Θα δούμε.
1: Θα δούμε γιατί ο χρόνος πιέζει, είναι 4 και θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Θοδωρή Φελάνη. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Θα είσαι και στην παρουσίαση του Οσμάν. Εμείς, φίλες και φίλοι, μικρό μουσικό διάλειμμα να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα τα πούμε αμέσως μετά.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές λόγω του καύσωνα που θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να αγγίζει και να ξεπερνά τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η πολιτική προστασία απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος. Η μέρα με πολύ αυξημένες θερμοκρασίες θα είναι και η αυριανή στις ίδιες περιοχές αλλά και στην Κρήτη. Από την Πέμπτη αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Εγκύκλιο με οδηγίες για την προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν αυτές τις μέρες στη χώρα μας, εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε 22 περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους η Εύβοια, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Μαγνησία, η Αργολίδα αλλά και η Αττική. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Σε 18 προσαγωγές και μία σύλληψη προχώρησε η Ελλάς μετά την ένταση που σημειώθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης αμέσως μετά την απόφαση για την προσωρινή κράτηση του 25χρονου για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης. Η ένταση ξεκίνησε στο εσωτερικό των δικαστηρίων όταν ομάδα ατόμων που είχε συγκεντρωθεί εις ένδειξη αλληλεγγύης προς τον 25χρονο ήρθε σε αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις. Στη συνέχεια το σκηνικό μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο του δικαστικού Μεγάρου, όπου η Ελλάς έκανε χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης για την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων. Σε 30χρονο ανήκει σύμφωνα με την αστυνομία η απανθρακωμένη σωρός που εντοπίστηκε χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε γιο ταχύ και χαμηλή βλάστηση στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 30χρονος οδηγός έχασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ κοντά στα διόδια Ωραιοκάστρου. Από τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ ο οδηγός φαίνεται πως εκτινάχθηκε σε παρακείμενο χωράφι, το οποίο επίσης πήρε φωτιά. Σοκαρισμένη είναι η μικρή κοινωνία του Πουρναρίου Κόνιτσας από το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί. Ένας 80χρονος άνδρας που βρισκόταν στο σπίτι του και έκανε εργασίες στον κήπο, καρφώθηκε στα κάγκελα της αυλής όταν υποχώρησε ξύλινη κατασκευή πάνω στην οποία βρισκόταν και έπεσε από το υψηλότερο επίπεδο που ήταν. Την τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο, συγκαλεί αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Στην ατζέντα περιλαμβάνεται η συνταγματική αναθεώρηση, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να καταθέσουν προτάσεις οι οποίες θα μελετηθούν εν ώψη της τελικής προετοιμασίας για τη ΔΕΘ. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Οι ήρωές μας ορίζουν το χρέος και την ευθύνη όλων μας να πράξουμε ό,τι είναι δυνατό για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Αναφερόμενος στην κάθοδο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, υπογράμμισε ότι στόχος είναι η σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης, κατά την οποία θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν. Ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε επισήμως τα καθήκοντά του ως ο 59ος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου μετά από συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο. Ο Βασιλιάς Κάρολος ανέθεσε στον ηγέτη των εργατικών το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στο παλάτι του Μπάκινγχαμ. Ο διορισμός του νέου Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε λίγη ώρα μετά την επίσημη παρέτηση του Κιρ Στάρμερ από το αξίωμα. Στην πρώτη του ομιλία, ο Άντι Μπέρναμ κάλεσε τον πολιτικό κόσμο να ανταποκριθεί με σοβαρότητα στις προκλήσεις και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Εκτός ελέγχου, οι εχθροπραξίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς, κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης δια του στρατιωτικού τους εκπροσώπου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από σήμερα το βράδυ στις 11 μέχρι αύριο το πρωί στις 5 στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Ειδικότερα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια καθώς στην παράταση νίκησε με 1-0 την Αργεντινή στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ και ανέβηκε στην κορυφή για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 2010. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία από 24 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Εδώ είμαστε. Ακουγόμαστε. Ένα, δύο. Πάτε το. Έναρξη. Έναρξη. Πάμε. Εδώ λοιπόν 3-5-2. Με Αποστόλη Κοσμόγλου στην κονσόλα.
1: Παραμένει το ίδιο σύστημα.
0: Παραμένει το ίδιο σύστημα. Ναι, δεν το αλλάζουμε. Δεν το αλλάζουμε. Λοιπόν, Θόφερος Χατζηπαντελής στα μικρόφωνα και σήμερα εδώ εκτάκτως φιλοξενούμενος ο Γιάννης Δέλκος. Λοιπόν, Γιάννη, βγάλαμε τα στο πρώτο μέρος, τα έχουμε και στο δεύτερο, αλλά επειδή θέλουμε και να σε αποδεσμεύσω, έτσι, να κάνουμε μια κουβεντούλα, ουσιαστικά θέλαμε...
1: Ναι, γιατί τρέχει και η επικαιρότητα εντός συνόρων, δεν είναι μόνο το Μουντιάλ.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Θέλω καταρχήν να μου πεις το βασικό, το βασικότερο όλων, τη γνώμη σου για τον Τσιτσιπά και τη Σάκαρη. Ας το Μουντιάλ τώρα.
1: Δεν θα σχολιάσω.
0: Δεν θα σχολιάσω. Καλά, τούτε να
1: μου σχολιάσω. Γιατί είμαι ειδικός.
0: Ναι, θες να σε ειδικός.
1: Δεν μπορεί να παρακολουθώ, αλλά δεν είμαι
0: ειδικός. Δεν είσαι ειδικός.
1: Η Σάκαρη φαίνεται ότι ξεπέρασε ένα τραυματισμό που είχε, νομίζω.
0: Βέβαια, τα ξεπέρασε όλα. Χθες είχαμε δύο τελικούς, θα τα πω εγώ μετά.
1: Και τον τελικό, ναι.
0: Αλλά πάμε τώρα για το Μουντιάλ, τώρα πέρα τη πλάκα, να μιλήσουμε λίγο και γι' αυτό. Καταρχήν, αυτό το Μουντιάλ, είπαμε δύο πράγματα στην αρχή. Εδώ νομίζω, δεν ξέρω, η δική μου άποψη, μου είπε στη δική σου ότι προτιμούσε ένα Μουντιάλ με λιγότερες ομάδες. Εγώ θα σου πω ότι θέλω ένα Μουντιάλ με πολλές για να μπορώ να έχω επιλογές να βλέπω κάποια παιχνίδια. Γιατί δεν θέλω να τα βλέπω όλα στο κάτω-κάτω, αλλά θέλω να έχω, να με βολεύει κάποιες ώρες να μπορώ να
1: και
0: τα
1: δεν
0: βλέπω.
1: Δεν σημαίνει ότι βλέποντας μια ποδοσφαιρικά και γιατί μικρή να ομάδα.
0: Και κάποιες ομάδες όπως το Κουρασάο ή η IT.
1: Ή το πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι, το πράσινο ακροτήρι. Κάποιοι παίκτες
1: παρουσίασαν καλά στοιχεία.
0: Ναι, και κάποιοι παίκτες που ούτε στον ύπνο του θα μπορούσαν να φανταστούν ότι θα παίξουν σε ένα Μουντιάλ βγάζουν. Έχουν αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, κρίμα δεν είναι. Από την άλλη μεριά όμως, με περισσότερες ομάδες, εγώ πιστεύω και θέλω η Ευρώπη να πάρει περισσότερες θέσεις. Δεν μπορεί δηλαδή η Ευρώπη που είχε τρεις από τις τέσσερις ομάδες στην τετράδα, τρεις από τις τέσσερις ομάδες των ημιτελικών ήταν ευρωπαϊκές ομάδες. Και δεν μπορεί, πρέπει να πάρει 4-5 θέσεις παραπάνω. Δηλαδή, η Ιταλία δεν πρέπει να μείνει έξω, άσχετα αν δεν παρουσίασε κάτι.
1: Ήταν.
0: Η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει έξω. Αλλά το λέω.
1: Καλά, γιατί η εθνική μας έχει πολλά χρόνια και ξεκινάει τώρα και τους αγώνες. Μάλιστα, τον Οκτώβριο θα έχουμε και ένα παιχνίδι εδώ στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας για το Nations League.
0: Α, θα γίνει εδώ, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι, εδώ θα γίνει.
0: Ναι. Λοιπόν, εσύ τι λες τώρα, δεν ξέρω, συμφωνείς, τι διαφωνείς με αυτό.
1: Ναι, ίσως θα έπρεπε να αλλάξει ο αριθμός. Εγώ σε εκείνο που διαφωνώ είναι, είπαμε, οι πολλές ομάδες. Εντάξει. Έχει και αυτό, έχει και τα θετικά του όμως, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Να έχουν τη δυνατότητα και άλλες μικρότερες ομάδες, μικρότερες χώρες με μικρότερη ποδοσφαιρική ιστορία να μπορούν να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στην κορυφαία αυτή διοργάνωση. Και βλέπουμε όταν παίζει Μουντιάλ, όλος ο κόσμος παρακολουθεί. Γιατί ποδόσφαιρο παίζεται σε όλο τον πλανήτη. Παίζεται, είναι το μοναδικό άθλημα που παίζεται σε όλες τις χώρες του κόσμου.
0: Χθες έσπασε όλα τα ρεκόρ η τηλεθεία. Ναι, 92%. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Δηλαδή. Όλες οι τηλεοράσεις, ναι. Δεν ξέρω τώρα, κάποιες ελάχιστες θα ήταν,
1: ναι.
0: Που δεν έβλεπες Μουντιά όλες.
1: Μάλλον είχαν χαλάσει αυτές. Επίσης, η άποψή μου είναι ότι θα συμφωνήσω με αυτό που οι ποδοσφαιριστές διαμαρτύρονται συνέχεια για τα πολλά παιχνίδια που γίνονται.
0: Κυρίως ναι, είναι λίγο απάνθρωπο.
1: Ποδοσφαιρικές χώρες.
0: Είναι λίγο απάνθρωπο.
1: Με τις πολλές υποχρεώσεις. Το έχουμε πει πολλές φορές, η Αγγλία που έχει πρωτάθλημα, κύπελο, έχει League Cup, ευρωπαϊκές διοργανώσεις, εθνική ομάδα. Δηλαδή παίχτες στις μεγάλες αυτές χώρες έχουν πάρα πολλά παιχνίδια να δώσουν. Και η γνώμη μου, η ταπεινή, ίσως να γίνει τα επόμενα χρόνια, το λέω, κάνω μια πρόβλεψη, το είπα και νομίζω και την προηγούμενη φορά που με είχες καλέσει, ότι πρέπει το Μουντιάλ να γίνεται το χειμώνα. Δηλαδή στη μέση της χρονιάς, που οι ποδοσφαιριστές θα είναι πιο ξεκούραστοι και θα μπορέσουν να προσφέρουν καλύτερο θέαμα.
0: Όπως έγινε το Παναφρικανικό που
1: και πήγαν... στο Κατάρ που έγινε πριν.
0: Ναι.
1: Το προηγούμενο Μουντιάλ.
0: Το προηγούμενο Μουντιάλ, ναι. Έχω την εντύπωση όμως, Γιάννη, ότι τώρα βέβαια θα το θυμάσαι ίσως εσύ, ότι τώρα, πολλοί παίκτες γύρισαν κουρασμένοι και αλλαγμένοι. Δηλαδή δεν ήταν οι ίδιοι μετά στις ομάδες τους. Θα σου πω για το πιο τρανό παράδειγμα, ο Ελ Καμπί, ο οποίος πήγε στο Παναφρικανικό που έγινε, έπαιξε, πήγε πολύ καλά, φτάσαν μέχρι τελικό νομίζω.
1: Και ένα ψαλίδι που είχε κάνει.
0: Ωραία, ναι, ωραία, έκανε εκπληκτικά ωραία, πράγματα. Ναι. Ήρθε στον Ολυμπιακό και δεν έβαλε γκολ.
1: Καλά, συμβαίνουν και αυτά. Αλλά ως θέαμα, ως Μουντιάλ, είναι καλύτερο να πηγαίνουν ξεκούραστοι. Τώρα βέβαια. Γνώμη μου ότι επειδή το είπα εγώ θα με ακούσει κανείς, όχι βέβαια, αλλά νομίζω πηγαίνουν αρκετά κουρασμένοι. Είδαμε δηλαδή κάποιες προσπάθειες και οι Αργεντίνοι με αυτό το πάθος που έχουν ναι. ξεχωρίζουν σε αυτό. Αυτή την υπερπροσπάθεια που έκαναν με την Αγγλία, στο τέλος ειδικά, και είδαμε πώς παρουσιάστηκαν.
0: Άδειασαν, λες, άδειασαν από δυνάμεις.
1: Βλέπουμε τη Γαλλία. Ένα άσχημο παιχνίδι έκανε και αποκλείστηκε. Δηλαδή η Γαλλία που μέχρι τότε, μέχρι το τελευταίο παιχνίδι πριν αποκλειστεί, ήταν η καλύτερη ομάδα.
0: Σωστά. Και με τα πιο πολλά γκολ, νομίζω.
1: Και ναι. ωραίο θέμα.
0: Και ναι. αυτό το 6-4 που στο μικρό τελικό. Τώρα, ο μικρός τελικός τι νόημα έχει εκτός από.
1: Κανένα.
0: Έχει μόνο οικονομικά
1: κίνητρα. Ναι.
0: Έτσι, τηλεθέαση, θεατές κλπ. Τηλεόραση, ναι. Όλα αυτά. Αλλά πέραν αυτού έχει κάτι άλλο. Όχι.
1: Όχι.
0: Παίρνουν μετάλλιο, χάλκινο μετάλλιο. Όχι. Ναι. Δηλαδή, η μάχη για τρίτη θέση έχει νόημα μόνο όταν είναι το μετάλλιο. Δηλαδή, χρυσό, αργυρό και χάλκινο, όπως ναι. λέμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Σωστήπο. Δεν ξέρω αν είχαν.
0: Είχε απονομή.
1: Είχε. Αλλά πάντως δεν είναι.
0: Έχει ουσιαστικά, και
1: πάντως, ουσιαστικά πάντως δεν είναι κάτι σημαντικό. Εντάξει.
0: Όχι, αν έχει μετάλλιο,
1: ναι.
0: αν παίρνει ρε παιδί μου μετάλλιο για τρίτη θέση, τότε.
1: Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν το γνωρίζω.
0: Ούτε εγώ, ναι. Ούτε το... Αλλά ο Αποστόλης λέει ότι δίνεται και μετάλλιο, γιατί αυτό γίνεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στις ομάδες δηλαδή. Εκεί παίζει για την τρίτη θέση.
1: Final Four που γίνεται τώρα.
0: Εκεί καταργήθηκε στην Ευρωλίγκα. Διότι δεν έχει κανένα νόημα, αφού δεν παίρνει τίποτα ο τρίτος.
1: Δεν κερδίζει τίποτα.
0: Ναι. Αλλά αν παίρνει μετάλλιο, οκ, okay, τότε να. Τότε...
1: Μετάλλιο στους Ολυμπιακούς και το ποδόσφαιρο που παίζουν.
0: Μισό λεπτό. Δηλαδή, λέμε τώρα, αν η Ελλάδα πήγαινε, λέμε στο Μουντιάλ. Έτσι. Και έπαιζε μικρό τελικό για να πάρει χάλκινο μετάλλιο, θα το άφηνε. Θα το άφηνε το παιχνίδι. Όπως έκαναν οι Γάλλοι και οι Άγγλοι που βάλανε δεύτερη. Τι βάλανε, αναπληρωματικούς. Δηλαδή να παίξουν.
1: Αλλαγές, ναι.
0: Για να παίξουν και οι υπόλοιποι. Παίκτε, άνθρωποι και αυτοί.
1: Εντάξει, Μπαμπέ παίξε και είναι και πρώτο σκόρ όλων των εποχών.
0: Δεύτερη, τι βάλανε, αναπληρωματικούς. Δηλαδή να παίξουν.
1: Αλλαγές, ναι.
0: Για να παίξουν και οι υπόλοιποι. Παίκτε, άνθρωποι και αυτοί.
1: Εντάξει, Μπαμπέ παίξε και.

0: φτάνουν στο τελικό. Και αυτοί που φτάσανε δεν ήταν τυχαίοι.
1: Όχι,
0: και δεν είναι, είναι, για μένα είναι άδικο να τα ακούνε με τόσο βαρύ τρόπο.
1: Μετά αυτή, ναι.
0: Για όταν φτάνει στου τέσσερι. Και
1: μετά.
0: Ειδικά αν έχει και μετάλλιο και βγήκε τρίτο. Δηλαδή τα άκουσε η Αγγλία. Τρίτη θέση. Τρίτο στον κόσμο.
1: Στην Αγγλία το είχε λέει γίνει ο στόχο.
0: Ναι, αλλά είσαι τρίτο στον κόσμο. Δηλαδή. Ναι, ναι. Τι να πούμε
1: και
0: εμείς.
1: Για πρώτη φορά μετά από πόσα χρόνια.
0: Τι να πει η Ιταλία που δεν πήγε. Τι έπρεπε να την κάνουν
1: και
0: δηλαδή.
1: Πάλι. Για μια ακόμη φορά.
0: Ναι, να, πήγε. Να το σφάξουνε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή να είμαστε και λίγο λογικοί, να μην είμαστε υπερβολικοί.
1: Δεν υπάρχει. Υπερβολή υπάρχει στο ποδόσφαιρο και πολύ εύκολα. Το είδωλο γίνεται ξαφνικά. Είναι,
0: ναι. Είναι... Δηλαδή και η Γαλλία. Εντάξει, τετράδα. Δύο θα φτάσουν στο τελικό. Δεν θα φτάσουν όλοι. Είσαι στις τέσσερις καλύτερες ομάδες του κόσμου και πέρα.
1: Άλλωστε, όταν
0: είσαι επιτυχημένος για μένα.
1: Όταν έλεγαν για φοβορή δεν έλεγαν μόνο ένα, μία ομάδα. Έλεγαν τρεις-τέσσερις ομάδες.
0: Και
1: ότι μπορεί
0: ότι...
1: να φτάσουν στη, και στην, ναι, τετράδα. Ναι. Μπορούμε να πούμε ότι οι τρεις έφτασαν.
0: Ναι, για τη Γαλλία, την Ισπανία και την Αργεντινή που δίναν τα φαβορή.
1: Ναι, ναι.
0: Από,
1: ναι,
0: ναι. Από, ναι, ναι. Από ναι, με τεχάρκινο μετάλλιο. Λοιπόν, εντάξει, η Αγγλία είναι τρίτη.
1: Ευχαριστούμε τον Απόστολο που μας διόρθωσε.
0: Ο Απόστολος είπαμε να τον φέρω δίπλα σου, αλλά δεν ξέρω εγώ την κονσόλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που απονέμε γίνεται απονομή, δηλαδή υπάρχει χάλκινο μετάλλιο, η Αγγλία είναι τρίτη. Πήρε μετάλλιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν μπορώ να. Δεν ξέρω. Είπαμε να μην είμαστε υπερβολικοί. Να, ναι. Όχι δηλαδή ξαφνικά τα ισοπεδώσαμε όλα, δεν έκανε τίποτα η Αγγλία. Που βγήκε τρίτη και έβαλε και 6 γκολ στον μικρό τελικό που δίνει μετάλλιο. Έτσι. Δηλαδή,
1: εντάξει,
0: η
1: πάντως...
0: Γαλλία δεν ξέρω γιατί το άφησε. Μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, δεν είναι. Είσαι από τη στιγμή που παίρνεις και μετάλλιο. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή. Α, ήθελαν τον Εμπαπέ πρώτο σκόρε, λέει ο Αποστόλης.
1: Θα έβγαινε έτσι και αλλιώς. Ναι. Και τα επόμενα μουντιάλ. Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Εκτός και... αν έβαζε ο Μέση άλλα δύο, αλλά ο Μέση.
0: Ο Μέση...
1: Χωρίς τελική προσπάθεια.
0: Χωρίς τελική.
1: Λεπτά.
0: Αυτό πάλι.
1: Ναι.
0: Αυτό χωρίς πάλι τελική... αρνητικό ρεκόρ. Γίνεται μια ομάδα να παίζει τελικό και να μην κάνει μια τελική προσπάθεια.
1: Ναι.
0: Μια τελική, δηλαδή. Είναι... δεν ξέρω. Πολύ
1: γι' αυτό περίμενα εγώ στο τέλος, ανεξάρτητα πως θα την Αργεντινή στο συγκεκριμένο, ότι θα κερδίσει η Αργεντινή. Περίμενα να κερδίσει, αλλά δεν κέρδισε. Γιατί όταν χάνεις πολλές ευκαιρίες. Στο τέλος δέχισε τον γκολ. Είναι ένας
0: κανόνας. Άγραφος κανόνας του ποδοσφαίρου. Ο νόμος.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα. Καταρχήν να πω τους χαιρετισμούς μου στον Τάκη που μας ακούει στην επανομή.
1: Ναι.
0: Πάντα μας ακούει κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Λοιπόν, και να συμπληρώσω εδώ ότι εντάξει, υπάρχει αυτός ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου. Από την άλλη μεριά όμως η Αργεντινή έκανε ένα κόλπο, το κατάλαβα και στο προηγούμενο παιχνίδι. Δηλαδή ο προπονητής αλλάζει τους παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο, βάζει φρέσκους ώστε να μπορούν να τρέξουν, κρατάει δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο λίγο άμυνα και στο δεύτερο ημίχρονο τα δίνει όλα για να πάρει τη νίκη. Ναι, αλλά αυτό δεν μπόρεσε να το κάνει.
1: Δεν μπόρεσε, όχι,
0: με την Ισπανία. Έκανε τις αλλαγές, έβαλε φρέσκους, όλες τις αλλαγές έκανε και τις πέντε. Λοιπόν, τίποτα, δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους.
1: Σημασία πάντως έχει ότι βλέποντας, γιατί ξέρουμε τώρα πως η τηλεόραση έχει προχωρήσει και δεν ξεφεύγει τίποτα από την τηλεόραση και από τις κάμερες, τα συναισθήματα που υπήρχαν, όχι μόνο στον τελικό, σε όλη τη διάρκεια σε αυτό το τουρνουά, συναισθήματα που μόνο ο αθλητισμός προσφέρει. Δηλαδή, ναι, τη χαρά, την λύπη, το
0: τα
1: δάκρυ.
0: Τα κλάματα, το δάκρυ, ναι, ναι, ναι, όλα αυτά.
1: Που,
0: ναι,
1: πολλές φορές εναλλάσσονται από λεπτό σε λεπτό.
0: Ναι. Είδαμε, ναι, και πολλούς νέους, ναι, κανονισμούς αυτό το Μουντιάλ. Πώς τους είδες, Γιάννη?
1: Μυστικά δεν έχει. Δεν με βάζεις το χέρι μπροστά και μου πεις μυστικά. Αποβάλλεσαι.
0: Ναι. Είδες αυτό που πήγε ένας παίκτης της Ισπανίας, πώς τον λένε, ο Αποστόλης θα μας τον πει. Της Ισπανίας, τον παίκτη που πήγε να μιλήσει στο Μέση και ο Μέση είπε, με έβρισε. Δείτε το στο βίντεο. Κουκουρέγια.
1: Κουκουρέγια.
0: Ναι, Κουκουρέγια. Το είδες αυτό, το πρόσεξες? Τρομερά,
1: ναι,
0: πράγματα πλέον θα γίνονται στο ποδόσφαιρο. Κάτι πήγε ο Μέση προς το Κουκουρέγια.
1: Κουκουρέγια έπρεπε να απαγορευτεί με το μαλλί αυτό που παίζει.
0: Ναι.
1: Μόνο οι Αργεντίνοι είχαν παλιά τη δεκαετία του 70 και το 80 τέτοιο,
0: ναι,
1: μαλλί. Αλλά...
0: έτσι, κοίτα, οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι είναι.
1: Είδαμε
0: λίγο...
1: και Μάριο Κέμπες. Είδαμε, ναι, και Μάριο Κέμπες εκεί. Εντάξει.
0: Έχουν λίγο αυτό το στυλάκι το,
1: ναι, ναι,
0: το νοτιοαμερικάνικο, το αργεντίνικο. Αλλά πέραν αυτού. Είδαμε πολλά πράγματα καινούργια σε αυτό το Μουντιάλ που αν εφαρμοστούν
1: και το άλλο...
0: στα πρωταθλήματα θα είναι πολύ καλό. Πολύ καλό.
1: Τώρα θα είναι καλό να εφαρμοστεί το τρίλεπτο αυτό να σταματάνε για να αλλάζει μορφή, αλλάζει εικόνα τελείως στο ποδόσφαιρο.
0: Το cooling break δεν είναι cooling break.

0: Είναι διαφημιστικό break.
1: Ναι, διαφημιστικό. Είναι καθαρά για χρήματα. Και πολλά χρήματα κέρδισε από αυτό και η FIFA. Σε αυτό το που
0: έγινε. Ναι.
1: Πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά χρήματα.
1: Βέβαια. Να το κάνεις αυτό. Γίνεται αυτό και ακόμη και στη χώρα μας σε μερικά παιχνίδια καλοκαίρι όταν έχει πολύ ζέστη. Ο διαιτητής σταματάει για λίγο να πάρουν ανάσες οι παίχτες.
0: Ναι, αλλά δεν μπαίνουν διαφημίσεις εκεί.
1: Ούτε διαφημίσεις και ούτε όταν έχει 20 βαθμούς και 18. Ναι. Κοντά στους 40 όταν έχει.
0: Κοίταξε, αν εφαρμοστεί, θα εφαρμοστεί για διαφημιστικούς λόγους στην Ελλάδα. Γιατί το χειμώνα που θα έχει μείον 2. Τι θα κάνουν, cooling break?
1: Γιατί... για τσαγάκι.
0: Για τσαγάκι.
1: Για τσάι.
0: Ναι, εκεί δεν είναι. Αλλά...
1: δεν νομίζω. Ότι... αυτό ίσως στο μέλλον, ίσως στο μέλλον να γίνει.
0: Αυτό εγώ μιλάω για.
1: Αλλάζουν πολλά.
0: Για τις πολλές αλλαγές που έχουν να κάνουν με τη διαιτησία. Εκεί πώς τα είδες τα πράγματα. Δεν είναι καλύτερα?
1: Καλύτερα. Μπορούμε να πούμε. Εντάξει, την καθυστέρηση που γίνεται με τον τερματοφύλακα.
0: Και αυτό. Ναι. Και γενικότερα το VAR να βοηθάει περισσότερο και στη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Τι βλέπουμε, ναι, έχει...
1: ο ματσάρο προπονητής του Ηρακλή στο ρεπορτάζ που έχει από την ΕΡΤΡΙΑ.
0: Κόσμο των σπορ.
1: Ναι, τον κόσμο,
0: κόσμο
1: των
0: σπορ. Από σήμερα ο κόσμος των σπορ, να πούμε, από τις 4 μέχρι και τις 4:30, γιατί μετά, όπως είπαμε, για ένα διάστημα περίπου 1,5 μήνα θα είναι
1: μόνο
0: μισή ώρα.
1: Και μετά επανέρχεται πάλι σε μία ώρα.
0: Σε μία ώρα ακριβώς, λόγω των καλοκαιρινών έτσι, αδειών και όλα αυτά. Σε ρεπορτάζ το οποίο πήγε ο Κώστας ο Κούσης, δεν ξέρω, ήσουν και εσύ, Γιάννη?
1: Όχι, όχι, δεν ήμουν.
0: Δεν ήσουν. Για πες μας έτσι και δύο λόγια για τον Ηρακλή, τι γίνεται, πώς πάει η προετοιμασία.
1: Προετοιμασία είναι το βασικό στάδιο, αυτό που λέμε σε αυτή τη λέξη, αυτή τη φράση, μάλλον κλισέ που χρησιμοποιούμε, είναι το πιο σημαντικό για κάθε ομάδα. Ναι. Η καλή προετοιμασία.
0: Ο Ηρακλής πήγε Πτολεμαϊδα, νομίζω.
1: Πτολεμαϊδα, έρχεται Τετάρτη. Έρχεται Τετάρτη. Παρασκευή φεύγει για Ιταλία, 3 φιλικά εκεί και μετά πρωτάθλημα. Κύπρο, πρωτάθλημα και υποχρεώσεις επίσημες.
0: Το πρωτάθλημα ξεκινάει 22-23 Αυγούστου.
1: Εκείνο το Σαββατοκύριακο.
0: Εκείνο το Σαββατοκύριακο. Άρα λοιπόν έχει ακόμα σχεδόν ένα μήνα.
1: Ο Ηρακλής. Δεν έχουν κλείσει φυσικά οι μεταγραφές. Έχει ακόμη. Θα αποκτηθούν και άλλοι παίκτες.
0: Θα αποκτηθούν.
1: Σίγουρα. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Για να ολοκληρωθεί το ρόλο, σε ποιες θέσεις πονάει σε εισαγωγικά η ομάδα?
1: Αυτό το ξέρει ο προπονητής. Από μένα δεν θα μάθεις τίποτα.
0: Από σένα δεν θα μάθω τίποτα.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Δεν ζητάμε ονόματα. Ναι, θέσεις θέλουμε, ούτε θέσεις.
1: Γιατί τώρα βλέπει και κάποιους παίχτες, κάνει τις επιλογές του ο προπονητής και θα αποφασίσει.
0: Στην Ιταλία θα πάει και με πιτσιρικάδες, δηλαδή θα πάρει όλο το. Ακόμα δεν ξέρουμε.
1: Δεν το ξέρουμε. Μετά όταν θα έρθει εδώ από το Πτολεμαϊδα, τότε θα ανακοινωθεί.
0: Η αποστολή. Φεύγει αμέσως.
1: Την Παρασκευή μετά φεύγει. Παρασκευή φεύγει και το Σάββατο είναι Σάββατο. Νομίζω το πρώτο παιχνίδι είναι.
0: Τρία φιλικά επί Ιταλικού εδάφους.
1: Ναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, εκτός από το Μουντιάλ, είπαμε και για τον Ηρακλή. Τις κληρώσεις πώς τις βλέπεις των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη?
1: Είπαμε, οι ομάδες που έχουν ξεκινήσει τα πρωταθλήματά τους έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα.
0: Ναι.
1: Αν εξάρτητα τα πάντα από την δυναμική τους, αν είναι καλύτερη ή όχι. Αλλά όλα είναι θεωρητικά. Μέσα στο γήπεδο θα φανεί.
0: Ναι.
1: Το ότι ξεκινάνε πολύ σύντομα, πολύ νωρίς μάλλον οι ομάδες, πάντοτε αυτό εγκυμονεί πολλούς κινδύνους και απρόβλεπτες καταστάσεις και αποτελέσματα. Ότι ξεκινούν πολύ νωρίς οι ομάδες από τον Ιούλιο και βλέπουμε φτάνουν μέχρι που φτάνουν. Γι' αυτό λέμε ότι τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά για τους παίκτες.
0: Ναι, και ο ΠΑΟΚ έχει δύσκολο δρόμο ακόμα και στο Conference, αν δεν καταφέρει δηλαδή, κάτι που απευχόμαστε να παίξει. Ναι, ναι, έχει εκεί δύσκολο έργο.
1: Και όμως αλλά... και η βελγική ομάδα είναι. Εντάξει, είναι και η Μπρίζ, είναι και άλλες.
0: Και ο Παναθηναϊκός θα έχει δύσκολο έργο με Σπάρτα, Τρνάβα, η ΤΣΕΣΕΚΑ. Ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference Link.
1: ΤΣΕΣΕΚΑ
0: 1948.
1: Σόφιας. Ναι. Σόφιας. Ναι. ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Είχε παίξει στο παρελθόν.
0: Καλά, τη ρωσική δεν μπορεί να είναι, αφού η Ρωσία είναι
1: λίγο σταμάτησε,
0: αποκλεισμένη.
1: Θες πάντα δεν λειτουργεί. Με την ίδια ταχύτητα το μυαλό και την.
0: Ναι. Και ο Παναθηναϊκός. Έχει το
1: Conference.
0: Έχει
1: παίξει τώρα, σας κάνω τώρα ένα τεστ. Πότε είχε παίξει ο Παναθηναϊκός με ΤΣΕΣΕΚΑ?
0: Μόσχας.
1: Ναι, όχι, Σόφιας.
0: Πότε?
1: Πότε?
0: Το 1974.
1: Μου ήρθε τώρα ακριβώς στη μνήμη από τις λίγες έτσι εκλάμψεις που έχω.
0: Ναι.
1: Όχι, ήταν μετά το Γουέμπλεϊ το 72 και αποκλείστηκε. Και μάλιστα επαναλήφθηκε ένας αγώνας γιατί έγιναν, τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι τις λεπτομέρειες, με τα πέναλτι λάθος μέτρημα.
0: Μέτρησαν λάθος πέναλτι.
1: Ναι, τα πέναλτι στην διαδικασία των πέναλτι είχε πάει το παιχνίδι. Ναι. Και ξανά έγινε το παιχνίδι. Κέρδισε πάλι η Τσεσεκά και προκρίθηκε. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός προερχόταν από μια εντυπωσιακή πορεία.
0: Τελικό με τον Άγιαξ.
1: Με τον Άγιαξ τον Ιούνιο, 2 Ιουνίου του 1971.
0: Ναι. Και το 72 έγινε αυτό. Αποκλείστηκε από την Τσεσεκά. Σόφια. Από Πατατράκ.
1: Να πάρει τώρα τη ρεβάνς. Έστω και μετά από τόσα χρόνια.
0: Αυτά είναι μόνο ελληνικές ομάδες που μπορούν να τα κάνουν. Δηλαδή να πας τη μια χρονιά στο.
1: Τότε που είχε πάρει, νομίζω, θυμάμαι, αν ήταν η χρονιά που είχε πάρει ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Και ο γιος του ακόμη πιο σπουδαίος, το Βερόν.
0: Ο Βερόν.
1: Ναι.
0: Ο Ντουρονικολά ήταν πιο μετά.
1: Πιο μετά. Ο Ρουμάνος.
0: Ναι. Ο Αλβαρέζ.
1: Με το μακρύ μαλλί, ο Αργεντίνος.
0: Ναι.
1: Από τα Γιάννα.
0: Γκομέζ.
1: Αλβαρέζ,
0: Γκομέζ, αυτοί όλοι οι Νοτιοαμερικάνοι.
1: Στα Γιάννα. Λίσα, ο τερματοφύλακας.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί είχαν πάει στον Πας. Και βλέπουμε τώρα πώς είναι ο Πας αυτή τη στιγμή. Κύκλους κάνει.
0: Πας
1: δηλαδή,
0: Γιάννενα.
1: Πολλές φορές μια ομάδα κρέμεται η ιστορία της, η πορεία της σε μια κλωστή.
0: Ναι. Και επίσης και η Αίγυπτος είχε τώρα που έπαιξε στο Μουντιάλ κάτι πολύ παράδοξο. Με τον Χασάν. Δύο παίκτες μπήκαν, ο Χασάν και ο Χασάν.
1: Θυμάμαι στην τηλεόραση που ήμασταν στην Γεωργική Σχολή. Είχαν έρθει δύο φορές εκεί για συνεντεύξεις και τα δύο αδέλφια.
0: Ναι. Και ήταν και ο Μακτή Τολμπά, νομίζω. Μαζί και οι τρεις στον ΠΑΟΚ τότε. Θυμάμαι Αιγυπτιακή, πώς το λέγανε τότε.
1: Παρικία.
0: Παρικία, μπράβο. Αιγυπτιακή παρικία τότε με τους τρεις Αιγύπτιους. Και τώρα μπήκε ο Χασάν Χασάν και.
1: Τα δύο αδέλφια.
0: Ναι, βέβαια ήταν δύο διαφορετικοί παίκτες έτσι τώρα που ήρθανε. Mm. Που παίξανε τώρα στο Μουντιάλ, μιλάω τώρα. Ναι.
1: Προπονητές τώρα.
0: Προπονητές είναι και οι δύο.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Ο Μακτή.
1: Ο Μακτή δεν είναι.
0: Αγνοούνται τα ίχνη του. Τα ξέρει ο Αποστόλης, δεν μπορεί να μην ξέρει. Ο Μακτή Τολμπά, ούτε ο Αποστόλης ξέρει.
1: Τότε δεν ξέρει κανένας.
0: λοιπόν. Αυτά για το Μουντιάλ. Θέλω να μου σχολιάσει και αυτό το ύπουλο χτύπημα του Μολίνα στον Ισπανό την ώρα που πήγαν να πανηγυρίσουν. Γιατί τα κάνουν αυτά? Δεν θέλουν να δεχθούν την ήττα? Δηλαδή χάνεις, εντάξει, δεν πρέπει να το παραδεχτείς
1: φορές,
0: ότι ο άλλος είναι καλύτερος.
1: Φυσικά δεν δικαιολογώ τους Αργεντίνους.
0: Γιατί αυτή
1: η αλήθεια? Σε καμιά περίπτωση. Αλλά μερικές φορές δεν ξέρεις τι σου λέει ο άλλος. Και εκείνη την ώρα με την ένταση που υπάρχει, πώς έγινε ο Ζιντάν, το είπαν για την αδελφή του ξαφνικά. Έριξε την κεφαλιά και αποβλήθηκε.
0: Α, τότε.
1: Θυμάσαι το Ζιντάν.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Ναι, είπε... Ο οποίος αναλαμβάνει και την Εθνική Γαλλία τώρα.
0: Μα του είχα.
1: Για την αδελφή του, κάτι.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, κάτι. Αν δεν κάνω λάθος, ναι.
0: Ο Ματεράτσι.
1: Με τον Ιταλό, ναι.
0: Ναι. Κοίταξε, αυτά όμως καμιά φορά είναι και κόλπα. Βλέπεις πώς προσπαθεί ο αντίπαλος να σε εκνευρίσει για να
1: χάσεις
0: κάτι ακριβώς και να βγει από πάνω.
1: Να χάσεις τη συγκέντρωσή σου, να χάσεις. Ο άλλος στην κανονική διάρκεια. Αυτό έγινε και στο τέλος, βέβαια. Αλλά ήθελε πιθανό να του είπε κάτι. Αλλά πάλι και αυτό δεν δικαιολογείται. Γιατί πολλές φορές και αυτή η ομάδα, όλοι οι παίκτες μεταξύ τους και γνωρίζονται. Περισσότεροι σχεδόν όλοι παίζουν στην Ευρώπη.
0: Βλέπεις
1: μπορεί να είναι και συμπαίκτες καμιά φορά.
0: Ότι ακόμα και αν γνωρίζονται, προσπαθεί ο ένας να πετάξει τον άλλον. Καλά, αυτό βέβαια γίνεται και με τους οπαδούς. Δηλαδή, βλέπουν κάποιοι εκεί που υπάρχει ένταση, προσπαθούν να την χειροτερέψουν την ένταση για να κάνουν και κακό στη γηπεδούχο ομάδα. Αλλά.
1: Τεχνάσματα αυτά.
0: Τεχνάσματα,
1: που καμιά φορά πιάνουν όμως.
0: Ναι. Κατά τα άλλα. Εγώ το Μουντιάλ αυτό το. Δεν ξέρω, μου έκανε πολύ εντύπωση και με τους παίκτες που πέτυχαν τα πολλά γκολ, δηλαδή ο Κέιν από την Αγγλία και ο Εμπαπέ και ο Ντεμπελέ από τη Γαλλία και ο
1: Χάραν
0: την Νορβηγία και ο Μέση από την Αργεντινή. Βέβαια το πήρε μια ομάδα η οποία ήταν πλήρης σε όλους τους. Αποδείχτηκε
1: και τακτικά.
0: Και τακτικά ακριβώς. Αλλά φάνηκαν μεγάλα αστέρια. Δεν είδαμε σε άλλα Μουντιάλ, δεν ξέρω. Δεν τα θυμάμαι και καλά. Εσύ η μνήμη σου είναι καλύτερη. Είδαμε τόσα αστέρια να λάμπουν σε άλλα Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Όχι, λέω.
1: Και Ρονάλντο, τον είπε στο Ρονάλντο.
0: Ο Ρονάλντο δεν φάνηκε.
1: Ναι, όχι, λέμε παρουσία. Ποιοι ήταν.
0: Ναι.
1: Σε αυτό, ναι.
0: Άλλο η παρουσία και στην Ισπανία.
1: Και μάλιστα είχαμε
0: μεγάλα ονόματα, αλλά δεν φάνηκαν. Φάνηκε το σύνολο.
1: Παίχτες, σε αυτό το Μουντιάλ και κάτι άλλο. Παίχτες που ήταν γύρω στα 40, 41. 43 ο Σκοτσέζος πόσο ήτανε.
0: Ναι, 40, 41 ο Ρονάλντο, 39 στα 40 ο Μέση.
1: Και άλλος
0: Μόντριτς.
1: Σπουδαίος παίχτης, 40.
0: 40 και αυτός δεν κατάφερε στο τσακ να περάσει στη φάση των 32 η Κροατία. Δηλαδή νομίζω ότι είχε κάποια αστέρια που έλαψαν, πολλά γκολ είδαμε, δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε. Και θέλω από το επόμενο Μουντιάλ 60 ομάδες. Για να μπει και η Ελλάδα.
1: Θέλεις το τηλέφωνο
0: να κάνουμε και 70 άμα χρειαστεί.
1: Της UEFA, της FIFA.
0: Τι?
1: Της FIFA, το τηλέφωνο του.
0: Το τηλέφωνο, ναι. Ναι.
1: Του Προέδρου.
0: Του Ιφαντίνου λέει το έχεις εσύ, λέει ο Αποστόλης. Ε.
1: Το έχεις και δεν μας. Ναι. Το προσωπικό του.
0: Πάρε τον Ιφαντίνου ένα τηλέφωνο.
1: Πρόταση Θόδωρου Χατζηπαντελή. 60 ομάδες.
0: 60 και την Ελλάδα οπωσδήποτε μέσα. Στις 60. Έτσι, δηλαδή.
1: Αλλιώς στις επόμενες εκλογές δεν σε ψηφίζουμε.
0: Ναι.
1: Είναι και ψήφια αυτά η αύξηση των ομάδων.
0: Βέβαια.
1: Πάμε σε άλλο επίπεδο, ναι.
0: Πάμε σε άλλο επίπεδο. Αυτό με τον Τραμπ και τον Ιφαντίνο το τηλέφωνο εκεί και λοιπά, πώς το είδες? Καλό και αυτό, ε. Άμα δεν κάνει ο Τραμπ.
1: Κάποιοι δεν το πρόσεξαν. Μερικοί παίκτες της Ισπανίας γίνονταν από την άλλη, έβλεπαν. Ναι.
0: Όταν, στην απονομή. Στην απονομή, ναι. Και ο Μέση, το είδες. Και ο Μέση επίσης δεν τον κοίταζε όταν πήρε το μετάλλιο του. Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι ιδιαίτερα συμπαθή σε όλους.
0: Και όταν μπήκε στο γήπεδο και κατέβηκε εκεί, αποδοκιμάστηκε. Αυτό που πήγε δίπλα στην ομάδα της Ισπανίας και έβγαινε την αισμή και τον τραβούσε ο Ιφαντίνο, το είδες?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον τραβούσε να τον βγάλει.
1: Ναι, ναι, το έκανε, ναι.
0: Μπράβο,
1: το έκανε,
0: το έκανε,
1: ναι.
0: Και πέρσι η αποστολή στο Μουντιάλ συλλόγων με την Τζέλσι. Και ήταν μέσα
1: και δεν έφευγε τότε. Δεν έφευγε.
0: Δεν έφευγε, ναι.
1: Ναι, με την Τζέλσι.
0: Τον έβλεπε ο Έντζο Φερνάντες, λέει, για να φύγει. Δεν το θυμάμαι. Αλλά έτσι. Δηλαδή,
1: έγινε εντάξει. Και σύν το παγκόσμιο, όλα αυτά. Αλλά είναι παγκόσμιο συλλόγων έκανε.
0: Είμαστε δηλαδή. Ναι. Δηλαδή, θες να είσαι και σε όλα τα. Εντάξει, κάνεις την απονομή. Τι είναι αυτό το κακό με αυτόν τον άνθρωπο? Τέλος πάντων. Τον πλανητάρχη, συγγνώμη. Είπα άνθρωπο. Πλανητάρχη.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα για τον Τραμπ άλλα είναι τώρα, να σταματήσει αυτός ο πόλεμος.
1: Φτάνει
0: με το Ιράν, φτάνει η αύξηση του πετρελαίου, της βενζίνης και λοιπά, όλα
1: χάνονται
0: αυτά.
1: Ζωές,
0: δηλαδή, πέρα από τις ζωές.
1: Και από τους Ιρανούς αλλά και από τους Αμερικανούς.
0: Ναι, χάνονται
1: που δεν φταίνε σε τίποτα. Και πολλές φορές οι άμαχοι χάνουν τις ζωές τους.
0: Δηλαδή πρέπει να βρουν έναν τρόπο κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο εκεί, και στην Ουκρανία με τη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Και αυτό το πράγμα δηλαδή φτάνει επίσης. Φτάνει.
1: Δεν είμαι πολιτικός, δεν είμαι άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά όλα αυτά που γίνονται και το παρασκήνιο που κανένας βέβαια δεν το γνωρίζει, τι κρύβεται πίσω από αυτά, αλλά όταν δεν υπάρχει ενωμένη Ευρώπη δεν μπορείς να χτυπήσεις ούτε τον Τραμπ ούτε κανένα Τραμπ.
0: Ενωμένη Ευρώπη, είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι.
0: Είναι τόσες χώρες και αυτό, δηλαδή πάλι καλά που υπάρχει αυτή η ένωση έτσι κλπ. Δεν ξέρουμε και βέβαια τι θα γίνει στο μέλλον.
1: Κανένας
0: δεν το ξέρει. Και η Ευρώπη προσπαθεί να ισχυροποιηθεί, αλλά τόσα κράτη με διαφορετικούς πολίτες, με διαφορετικές νοοτροπίες, δεν είναι κάτι εύκολο. Προσπαθούν βέβαια, αλλά βλέπεις ότι δεν είναι, για μένα δεν είναι κάτι εύκολο να γίνει έτσι. Δεν ξέρω αν μπορεί να βλέψει.
1: Κάποτε,
0: η Αγγλία βγήκε έξω.
1: Η Αγγλία, ναι.
0: Τελείως. Τι να σου πω. Δηλαδή, και αυτό με τη Ρωσία. Και η Ρωσία κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει τώρα. Δεν ξέρω τι γίνεται και εκεί με τον Πούτιν και όλα
1: δηλαδή,
0: αυτά.
1: Δηλαδή, γιατί η Ρωσία να είναι έξω από τον αθλητισμό? Άλλο αθλητισμό και άλλο η πολιτική.
0: Ναι, σωστά. Από την άλλη μεριά όμως. Από την άλλη μεριά. Τώρα ανοίγεις μια άλλη κουβέντα, αλλά μπορούμε να την κάνουμε γιατί σε αυτή την εκπομπή κάνουμε τα πάντα.
1: Ναι.
0: Και αθλητικά και
1: μα
0: πολιτικά.
1: Μα δεν δικαιολογώ τους Ρώσους για τον πόλεμο. Αλίμονο.
0: Πρόσεξε τώρα όμως. Πάμε να κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό. Σωστά λες ότι ή θα παίζουν όλοι ή δεν θα παίζουν. Δηλαδή οι Ισραηλίτες είναι δυνατόν που λέμε, που κάνουν πόλεμο τόσο καιρό, τόσα χρόνια. Λοιπόν, να πολεμάς ο ένας αδερφός να πολεμάει και ο άλλος να παίζει μπάσκετ. Δηλαδή και να πανηγυρίζουν ζήτω. Ναι. Δηλαδή ή πολεμάς, όταν έχεις πόλεμο ή πολεμάς,
1: ναι.
0: ή δεν κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή στην Ελλάδα λέμε τώρα, πες χτύπα ξύλο ότι η Ελλάδα κάνει πόλεμο. Ο ένας αδερφός θα είναι στον πόλεμο και ο άλλος θα παίζει μπάσκετ.
1: Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό ποτέ στην Ελλάδα.
0: Μπράβο.
1: Όχι για πόλεμο, αλλά δεν θα γίνει να γίνει πόλεμος
0: και να μην αφοσιωμένοι όλοι εκεί, οι μισοί να παίζουν μπάσκετ ποδόσφαιρο, να πανηγυρίζουμε στο γήπεδο, εμείς οι
1: συνταξιούχοι. Όσοι γενικά οι περισσότεροι λαοί στον πόλεμο, στον αθλητισμό και στις φυσικές καταστροφές
0: λοιπόν,
1: ενώνονται και γίνονται μια γροθιά.
0: Το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει για την Ουκρανία. Και η Ουκρανία, έχεις πόλεμο, κύριε, δεν μπορείς να είσαι μέσα σε όλα, άσχετα αν η Ευρώπη σε δέχεται. Κάνεις πόλεμο αυτή τη στιγμή.
1: Η οποία παίζει βέβαια, όπως είπαμε, εκτός στην Πολωνία δίνει τα παιχνίδια.
0: Ναι, αλλά δεν είναι, για μένα δεν είναι λογικό. Ναι. Δεν είναι λογικό.
1: Και εθνική ομάδα έχει, τέλος
0: αυτό. Να σκοτώνονται οι μισοί
1: πολιτική
0: στα σύνορα και οι άλλοι μισοί να παίζουν μπάσκετ και ποδόσφαιρο και να πανηγυρίζουν για. Έτσι έπρεπε να είναι. Και η Ρωσία βεβαίως, από τη στιγμή που είναι η Ουκρανία, είναι το Ισραήλ, γιατί να μείνει και η Ρωσία?
1: Στον αθλητισμό λέμε, για τον αθλητισμό.
0: Στον αθλητισμό, ναι. Έτσι. Για τον αθλητισμό λέμε. Αυτά.
1: Μόνο, όχι από πολιτική. Το... Μακριά από την πολιτική εμείς δεν έχουμε. Ενώ να μην κάνουμε πολιτική κουβέντα, δεν είμαστε.
0: Όχι, πολιτική κουβέντα δεν κάνουμε.
1: Τουλάχιστον εγώ δεν είμαι ο ειδικός. Δεν είμαι όσο. Με τις γνώσεις που έχεις εσύ.
0: Είσαι αθλητικός καθαρά.
1: Ναι.
0: Τι λέει ο Ηρακλής? Ξέρεις, για Αποστόλη, ξέρεις γιατί ρωτάω για τον Ηρακλή στο Γιάννη, ε? Είναι το γραφείο τύπου και επίσημα της ομάδας. Τον έχουμε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στα νέα σου καθήκοντα την χρονιά που έρχεται. Έχεις πολλή δουλειά μπροστά σου.
1: Τρίτη θητεία.
0: Τρίτη θητεία, μπράβο, στην ομάδα.
1: Οι δύο πάντως ήταν πετυχημένες. Τώρα αυτό που θα πω είναι λίγο εγωιστικό, αλλά θα το πω.
0: Ναι.
1: Τη μία χρονιά η ομάδα βγήκε στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, ισοφάρισε το τελευταίο παιχνίδι ο Στολτίδης το 95 τον Πανιόνιο και βγήκαμε Ευρώπη.
0: Ήταν το 2000.
1: Το 2002.
0: 2002.
1: 2002, ναι.
0: Τότε είχε αναλάβει το γραφείο τύπου, ναι.
1: Πρώτη φορά.
0: Το επόμενο ήταν, νομίζω, τότε που έκλεισε η ΕΡΤ το 2013.
1: Το 2013 η ομάδα ήταν Super League 2 και ανέβηκε κατηγορία.
0: Ανέβηκε στη Super League 1, ναι. Βέβαια, λίγοι θυμούνται ότι έκατσε και στον πάγκο ως προπονητής.
1: Όχι ως προπονητής. Γενικός αρχηγός, άλλα καθήκοντα, ναι.
0: Γενικός αρχηγός.
1: Ναι, ναι.
0: Προπονητή δεν τον έκανε.
1: Όχι. Αν και σε ένα παιχνίδι λίγο έλειψε. Γιατί είχε αποβληθεί ο προπονητής και ο βοηθός του.
0: Ναι, και έμεινε μόνο εσύ.
1: Όχι, ήταν και ο τερματοφυλάκων, αλλά ήταν ήσυχος ο Φώτης ο Γκιτζιούδης.
0: Διώξτε τον αυτόν.
1: Γκιζέλη, συγγνώμη.
0: Εγώ μη στέλνω με τον Γιάννη Βέλκο και προπονητή στον
1: Και
0: πάνω.
1: Πέρασε η ομάδα, δηλαδή θα ήμουν. στο βιογραφικό μου.
0: Σε εκείνο εκεί.
1: Το παιχνίδι. Φοβερό παιχνίδι, ναι. Με τον Πανιόνιο. Ναι.
0: Εκείνη ήταν η δεύτερη χρονιά και τώρα η τρίτη,
1: τώρα,
0: έτσι.
1: Ναι, τρίτη. Εντάξει, θέλει πολύ προσοχή, ιδιαίτερη προσοχή. Όπως αυτός ο ρόλος είναι πολύ σημαντικός για κάθε ομάδα. Και βέβαια είναι πολλές οι απαιτήσεις τώρα. Η Super League έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα
0: από την τελευταία φορά. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Ο Ηρακλής θα παίζει στο Καφτατζόγλιο, σωστά.
1: Καφτατζόγλιο δεν θα είναι έτοιμο στην αρχή. Γι' αυτό και δύο αγωνιστικές ζήτησε να παίξει εκτός έδρας. Με ΑΕΚ και Βόλο.
0: Εκτός έδρας πού? Δεν ξέρουν ακόμα.
1: Όχι, με την ΑΕΚ εκτός έδρας και με το Βόλο εκτός έδρας. Κανονικά, ως πρόγραμμα.
0: Ναι, εκτός έδρας, ναι.
1: Και το πρώτο είναι με τον Αστέρα Τρίπολης.
0: Θα είναι τότε έτοιμο.
1: Ναι.
0: Θα τρέξουν τις διαδικασίες δηλαδή.
1: Και πολύ σύντομα παίζει έκτη αγωνιστική. Πέμπτη αγωνιστική με τον Άρη εκτός και έβδομη με τον ΠΑΟΚ, νομίζω. Δεν είναι τη Θεσσαλονίκη
0: στα ντέρμπι. Δεν μου λες από πλευράς δημοσιογραφικών θεωρίων κλπ. Αλλάζει κάτι, θα είναι.
1: Θα αλλάξουν. Πολύ σύντομα θα τα δείτε.
0: Θα έχουμε δηλαδή καλύτερες
1: τώρα δεν
0: θέσεις.
1: Είναι εκεί.
0: Ναι, εκεί ναι. Θα γίνει.
1: Πολλά θα λέω. Μα είναι κανονισμοί της Super League.
0: Ναι,
1: απαραίτητο.
0: Πρέπει να υπάρχει
1: προϋπόθεση. Βέβαια.
0: Σωστά δημοσιογραφικά
1: θεωρία. Και όχι μόνο δημοσιογραφικά, πολλά.
0: Και πολλά άλλα. Ναι, τώρα μιλάω για τη δική μας τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Για την προσπάθεια αυτή που γίνεται και που σίγουρα την ξέρεις και σε καλύτερα θα αλλάξουν. Μπράβο, γιατί αυτή η εικόνα που ήταν τα τελευταία χρόνια. Ήταν πραγματικά απογοητευτική και για το Καφτατζόγλιο, έτσι, δηλαδή για ένα γήπεδο στολίδι, το οποίο έπρεπε να είναι στολίδι παντού, όχι μόνο.
1: Εντάξει, έχει προβλήματα το Καφτατζόγλιο και ο αγωνιστικός χώρος και ο στίβος.
0: Σε όλα.
1: Μόνο υποσχέσεις, ναι. Από πολλούς και πολλά, να μην το πάμε τώρα αλλού.
0: Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Έτσι, ναι,
1: κέντρο υψηλού αθλητισμού του στίβου και είναι ακόμη και το βοηθητικό είναι χάλια.
0: Το βοηθητικό δίπλα.
1: Έξω, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, Γιάννης Δέλκος, ευχαριστούμε πολύ που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας.
1: Καλή επιτυχία στις ομάδες μας, για να πούμε στα δικά μας τώρα.
0: Βέβαια, την Πέμπτη.
1: Καλό πρωτάθλημα να έχουμε, αν και έχουμε ακόμη κανένα μήνα.
0: Έχουμε και θα τα ξαναπούμε, θα μιλήσουμε κιόλας.
1: Ναι.
0: Και τηλεφωνικά. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή εβδομάδα να έχεις. Καλό καλοκαίρι.
1: Χάρηκα που είδα πρώτα τον Απόστολο και μετά εσένα.
0: Καναμπάνιο έκανες?
1: Όχι.
0: Να κάνεις.
1: Ναι, όχι. Ναι.
0: Όχι ακόμη. Λοιπόν,
1: δεν προβλέπετε να κάνω φέτος.
0: Τώρα, άμα έχεις αναλάβει και το έργο αυτό με τον Ηρακλή τρέξιμο, ναι, τώρα πια ξεκίνησε και η προετοιμασία, δεν πειράζει. Ναι. Εσύ θα κάνεις μπάνιο στο Καφτατζόγλιο.
1: Καφτατζόγλιο.
0: Εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Την αγάπη μου σε όλα εδώ τα παιδιά.
0: Το ξέρουμε ότι μας αγαπάς.
1: Ναι. Και εγώ πήρα πολύ αγάπη. Αυτό είναι αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε πριν να κλείσουμε την εκπομπή, ώρα πάει παρά 10 σε λίγο, να μιλήσουμε και για τον Άρη, καθώς μπαίνει μια καινούργια εβδομάδα, να δούμε πού βρισκόμαστε όσον αφορά την προετοιμασία της ομάδας, τις μεταγραφές και γενικότερα την κίνηση που υπάρχει. Φαντάζομαι ότι πλέον θα έχει κοπάσει το θέμα αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος, δεν βρέθηκε μέχρι στιγμής κάτι, οπότε αυτό μάλλον φεύγει για την ώρα, τουλάχιστον για αυτή την περίοδο, από τις σκέψεις των ανθρώπων του Άρη. Δεν ξέρω αν τα λέω σωστά. Τάσο Πακλατζή, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Πολωρέ. Όλα τα θέματα είναι ανοιχτά.
0: Όλα τα θέματα είναι ανοιχτά, έτσι, ναι.
1: Ναι, γιατί ποτέ δεν μπορούμε να προδιαγράψουμε κάτι και να το δώσουμε τελειωμένο ή ότι δεν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη. Αυτά που έχουμε στο χέρι μας τώρα και είναι θέματα καθημερινότητας, είναι αφενός η παρουσία του Τόμ Μπέλερ Μπασίρου στη Θεσσαλονίκη, η πρώτη μεταγραφή του Άρη. Ο Άρης είχε συμφωνήσει με τον 26χρονο Αγγλονιγηριανό ότι θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, αν και πέρασε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από την ημέρα που ανακοινώθηκε η συμφωνία. Ήρθε χθες, περνάει σήμερα οι ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τους Κίτρινους. Είναι η πρώτη ουσιαστικά μεταγραφή, αν εξαιρέσουμε κάποιες κινήσεις που έγιναν και αφορούσαν παίκτες οι οποίοι ήταν μικρότεροι σε ηλικία και θα συμφώνησαν με τον Άρη να αποκτήσουν επαγγελματικό συμβόλαιο κτλ. Ένα δεύτερο είναι ότι η ομάδα αναχωρεί αύριο για την Ιταλία, εκεί που θα γίνει το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας, έχοντας μόνο μια μεταγραφή. Αν υπογράψει σήμερα ο Τέλε Μπασίρου, θα είναι μαζί στην αποστολή. Είναι λεπτομέρειες απομένουν, εκτός αν έχουμε κάτι θεαματικό που δεν φαίνεται για την ώρα. Και φυσικά να πούμε ότι σε λίγη ώρα, σήμερα, θα υπάρξει και μια εκδήλωση στο καζίνο της Θεσσαλονίκης, σε έναν υπαίθριο χώρο εστίασης του καζίνου, όπου θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της νέας φανέλας του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος άλλαξε και εταιρεία φέτος, και θα έχουμε την παρουσίαση της νέας φανέλας. Τρεις είναι ουσιαστικά οι φανέλες που φέτος η ομάδα θα φορέσει, τέσσερις στην ουσία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχει ένα θέμα το οποίο βρίσκεται εξέλιξη και αφορά την ελάφρυνση του ρόστερ της ομάδας. Ήδη έχει συμφωνήσει ο Άρης, ήταν κάτι που το λέγαμε το τελευταίο διάστημα, αλλά έγινε πραγματικότητα με την παραχώρηση του Ντουντού σε ομάδα της Ρωσίας, με οψιόν αγοράς από τους Ρώσους μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι. Αλλά το πιο βασικό είναι ότι θα υπάρξουν και άλλες αποδεσμεύσεις ή μετακινήσεις μέσω του δημοσίου δανεισμού. Αλλά το πιο βασικό είναι ότι ο Άρης χρειάζεται, Θόδωρε, αυτή τη στιγμή ούτε πολύ, γύρω στους 12 ποδοσφαιριστές. Και μιλάμε για ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα κληθούν να καλύψουν θέσεις βασικών στην ομάδα, πέρα από τον Μπασίρου. Ο Άρης θέλει δύο στόπερ, θέλει δύο αριστερούς οπισθοφύλακες, γιατί δεν έχει, που έχουν φύγει. Δηλαδή, ο Σούντμπερκ που έφυγε πέρσι μαζί με τον Ρόουζ δεν υπάρχουν πλέον, άρα έχει μείνει μόνο ο Φαμπιάνο. Δεξιά έφυγε ο Τεχέρο, ανακοινώθηκε προχθές από τη Λεγανές. Ο Άρης μένει με έναν δεξιό οπισθοφύλακα, τον Φατιγκά. Αριστερά δεν υπάρχει κανένας. Ο Φρίντεκ έφυγε, ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του. Ο Μεντήλ πήγε στο Βόλο. Ο Αθανασιάδης έφυγε. Οπότε χρειάζεται ένας ακόμα έμπειρος τερματοφύλακας. Από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρξουν καραμπόλες και να δούμε παίκτες οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στο ρόστερ της ομάδας να κλείνουν τη συνεργασία τους με τον Άρη. Είναι και αυτό ένα σημαντικό ζήτημα. Μέσα σε αυτούς είναι ο Μπουσάιτ, είναι ακόμα και ο Γαλανόπουλος, ακόμα και ο Δόνης. Έτσι, έχει θέματα ο Άρης, χρειάζεται οπωσδήποτε ένα κεντρικό αμυντικό, δύο κεντρικούς αμυντικούς άμεσα, αριστερό μπακ και ένα πιο επιθετικό χαφ, και να δούμε τι θα γίνει με τα φτερά, όπου εκεί έχουμε μία ακόμα απώλεια, καθώς δόθηκε δανεικός ο Ντουντού, άρα και οι παίκτες που καλύπτουν αυτές τις θέσεις λιγοστεύουν. Ερωτηματικό ο Δόνης, έχει τον Καρέ ο οποίος είναι δανεικός και στην κορυφή της επίθεσης υπάρχουν τέσσερις. Αν ο Αλφαρελά μείνει, που το βλέπω δύσκολα, θα μείνουν τρεις. Σε περίπτωση που παρακολουθεί, λένε τώρα, ο Μωρόν, γιατί ακόμα δεν έχει υπάρξει μια είδηση που είναι ένα ενδιαφέρον για την απόκτηση του Μωρόν από κάποια άλλη ομάδα για την παραχώρησή του, γιατί θα διανύσει το τελευταίο χρόνο της συνεργασίας του με τον Άρη την ερχόμενη σεζόν, το συμβόλαιό του μέχρι το 27. Άρα, αν έχουμε εκεί πέρα κάποια μετακίνηση, ο Άρης θα πρέπει να κινηθεί για επιθετικό. Για την ώρα, με τον Εγκατεβέρε, με τον Γκουάμε και τον Μωρόν και επίσης με τον Αλφαρελά που δεν είναι βέβαιο αν είναι στην ομάδα, δεν χρειάζεται από ό,τι φαίνεται επιθετικός. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα προκύψει. Μπορεί από τους τέσσερις να μείνουν δύο. Άρα εκεί θα προκύψουν οι ανάγκες και πάλι. Με λίγα λόγια, ο Άρης θέλει οπωσδήποτε να μπει σε μια διαδικασία να αποκτήσει 6 με 7 βασικούς ποδοσφαιριστές και με άλλους τόσους και περισσότερους και με άλλους 10 περίπου να δημιουργήσει ένα roster το οποίο θα μπει στο rotation κάθε εβδομάδα. Με 16-17 ποδοσφαιριστές να είναι εν δυνάμει βασικοί. Αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν τους έχει αυτούς. Μένει πίσω. Υπάρχει καθυστέρηση. Και όσο προχωρούν οι μέρες, επειδή ο Άρης φεύγει αύριο, πάει στην Ιταλία, ξέρεις και καταλαβαίνει ο καθένας ότι δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα για τον προπονητή να προετοιμάζει μια ομάδα, να βγάλει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, μην έχοντας το 50% των βασικών ποδοσφαιριστών που χρειάζεται. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και είναι τα φιλικά που θα παίξει ο Άρης εκεί. Και μην ξεχνάμε ότι έχει μια πεντάδα αγώνων στην έναρξη του πρωταθλήματος. Παίζει έξω με Καλαμάτα. Δεν θα γίνει στην Καλαμάτα το παιχνίδι, θα γίνει στην Τρίπολη. Φιλοξενεί τον Όφη εντός. Πάει σε δύο εκτός έδρας ντέρμπι, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, και επιστρέφει να παίξει με τον Ηρακλή εντός έδρας. Καταλαβαίνει κανείς ότι ο Άρης θα πρέπει να είναι έτοιμος εκείνο το χρονικό διάστημα. Με τις κινήσεις που έχουν μέχρι στιγμής δεν είναι έτοιμος. Άρα θα πρέπει να τρέξουν οι εξελίξεις. Τώρα έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι μέχρι τέλος του μηνός θα αποκτηθούν 2, 3, 4 μεταγραφές, θα υπάρξει ένα μπαράζ δηλαδή ανακοινώσεων, όσοι προλάβουν από αυτούς να ανέβουν στην Ιταλία, που έτσι όπως πάει το πράγμα το βλέπω αρκετά δύσκολο να πάνε παίκτες, έστω και 2-3 στην Ιταλία, για να έχουν ένα κομμάτι της προετοιμασίας, το 1/3 της προετοιμασίας στην πλάτη τους. Άρα φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει αργήσει πάρα πολύ. Περιμένουμε και τον νέο σύμβουλο της ομάδας, τον Αβραάμ Γκραντ, τον Ισραηλινό συνεργάτη πλέον της διοίκησης. Με τη μορφή του σύμβουλου της ΠΑΕ θα βρίσκεται μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο και να δούμε αν αρχίσει σιγά σιγά και κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες η προσπάθεια αυτή για ενίσχυση της ομάδας. Θέλω να πω ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή θέλει ποδοσφαιριστές τουλάχιστον 2 και 3 θέλει βασικά σε κάποιες θέσεις, όπως αυτή του στόπερ, αλλά θέλει θέσεις όλες τις γραμμές. Αν εξαιρέσουμε την γραμμή πυρός, την επίθεση, θέλει και στις πτέρυγες και στο χώρο του κέντρου και αριστερά και δεξιά και τερματοφύλακα και κεντρικούς αμυντικούς. Έχει καθυστερήσει ο Άρης. Θα πρέπει να τρέξει τις επόμενες ημέρες και εδώ είμαστε να δούμε τι κινήσεις θα γίνουν τότε.
0: Ωραία. Τάσο Πακλατζή, να σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την πλήρη ενημέρωση. Τα λέμε και πάλι τις επόμενες ημέρες.
1: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, πριν σας χαιρετήσω, να σας πω ότι τώρα το διαβάζω. Εγώ το θυμάμαι βέβαια, το 1987, τότε ήμουν στα 24 και θυμάμαι τη ζέστη, την αφόρητη που υπήρχε για πολλές ημέρες. Πραγματικά για ένα τουλάχιστον δεκαήμερο τότε υπήρχε ο μεγαλύτερος καύσωνας που χτύπησε την Ελλάδα, και τότε η Ελλάδα ήταν και απροετοίμαστη. Έτσι, εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχαν ούτε τα κλιματιστικά, ούτε οι ανεμιστήρες, ούτε γενικότερα ο τρόπος αντιμετώπισης που υπάρχει σήμερα με τους χώρους από τους δήμους, και όχι μόνο, που μπορούν οι πιο ηλικιωμένοι να πάνε για να βρουν εκεί ένα καταφύγιο που δεν έχουν σπίτι τους. Εκεί λοιπόν, εκείνος ο καύσωνας, θυμάμαι, είχε αφήσει πίσω του, ναι, θα το ακούσετε ίσως να το, οι παλιότεροι το ξέρετε, χιλιάδες νεκρούς. Έτσι, δεν μιλάμε για 5-10. Σήμερα, εάν ένας καύσωνας αφήσει πίσω του 5 ή 10 ή 13 νεκρούς, μιλάμε, θα γίνει το μεγαλύτερο θέμα σε όλα τα site και παντού, στις τηλεοράσεις φυσικά και λοιπά. Τότε η επίσημη ενημέρωση για εκείνο το δεκαήμερο περίπου καύσωνα, σκεφτείτε ότι οι θερμοκρασίες οι χαμηλές το 87 τον Ιούλιο δεν έπεφταν κάτω από τους 31 με 33 βαθμούς τη νύχτα, δηλαδή νύχτα είχε 33 βαθμούς, και τη μέρα μπορεί να έφτανε και τους 45. Ήταν κάτι το πρωτόγνωρο, γι' αυτό και λέμε ότι ο μεγαλύτερος καύσωνας. Η επίσημη ενημέρωση τότε ήταν ότι υπήρξαν 1.300 νεκροί στην Ελλάδα και κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Οι περισσότεροι βεβαίως στην Αθήνα, αλλά και σε κάποιες άλλες πόλεις. Και στη Θεσσαλονίκη βεβαίως, αλλά οι περισσότεροι, επαναλαμβάνω, στην Αθήνα. Και οι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι νεκροί ξεπέρασαν τους 4.000. τότε από τον καύσωνα αυτό. Άλλο κακό τέτοιο να μην μας βρει. Προσοχή, έχουμε καύσωνα αυτές τις μέρες, μέχρι και την Τετάρτη τουλάχιστον, γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ που μείνατε και σήμερα εδώ κοντά μας για 2 ώρες, 3-5-2, και πάλι αύριο κοντά σας λίγο μετά τις 3 με τον Αποστόλη Κοσμόγλου στην κονσόλα του ήχου, τον οποίο ευχαριστώ πολύ. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη φυλακή οδηγείται και ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Με τη νέα προφυλάκηση, οι προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση φτάνουν πλέον τους 4. Εκτός από τον 25χρονο, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος και τους 2 φερόμενους ως φυσικούς δράστες της επίθεσης, τον 29χρονο και την 26χρονη. Ένταση σημειώθηκε στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου και την απόφαση για την προσωρινή του κράτηση. Άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Η ένταση εκτονώθηκε αρχικά με την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων από το εσωτερικό του δικαστικού μεγάρου. Ωστόσο, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο, όπου οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 18 προσαγωγές και μία σύλληψη σύμφωνα με την Ελλάς. Μέχρι και την Τετάρτη θα βρίσκεται η χώρα μας σε κλειό καύσωνα, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο, όπου δεν αποκλείονται τα σαραντάρια. Εκτός από τα κεντρικά και νότια, το θερμόμετρο ανεβαίνει και στην Κρήτη. Οι θερμές μάζες από Ιταλία σε συνδυασμό με βορειοδυτικό άνεμο ίσως ανεβάσουν το θερμόμετρο και στους 42 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Σε εξέλιξη φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο παλαιοχώρι Φθιώτιδας, με την πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρήψεις νερού για τον περιορισμό της φωτιάς. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που πρόσκυνται στο Ιράν ανακοίνωσαν την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, διαμεσολαβητές προτείνουν και χειρία 10 ημερών για αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, ενώ στο Πακιστάν αναμένεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Το Ιράν αντιμετωπίζει ολοκληρωτικό πόλεμο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, προειδοποιώντας για τις συνέπειες στην οικονομία της χώρας. 10 οι νεκροί από τη χθεσινή ρωσική επίθεση σε εμπορικό πλοίο στα ανοιχτά της Οδυσσού, στην πλέον αιματηρή επίθεση στην έξαρση βίας που σημειώνεται εδώ και εβδομάδες στη Μαύρη Θάλασσα. Την ίδια ώρα, η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία ότι σκότωσε 5 αμάχους σε πλήγμα με ντρόουν κατά λεωφορείου σε παραμεθόρια περιοχή. Αλλαγή φρουρά στο Βρετανικό Πρωθυπουργικό Θόκο, με τον Άντι Μπέρναμ να λαμβάνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Οι πολίτες έχουν μπουχτίσει από την πολιτική, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι θα παρουσιάσει ένα νέο δεκαετές πρόγραμμα για τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ από αύριο ανακοινώνει παρεμβάσεις για το κόστος ζωής. Συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η συνταγματική αναθεώρηση και ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο μεταξύ, πακέτο φορολογικών μειώσεων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και τη μεσαία τάξη επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ. Επιστρέφει στα καθηθήκοντα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας ο Νότης Μηταράκης μετά την αρχιοθέτηση της υπόθεσης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανακοινώθηκε και επίσημα στη Βουλή η παρέτηση του βουλευτή Εύβοια του ΣΥΡΙΖΑ, Σιμεών και Δίκογλου. Τη θέση του στο Κοινοβούλιο αναμένεται να καταλάβει η Θεοδώρα Ακριώτου, που ήταν τρίτη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από σήμερα το βράδυ στις 11 μέχρι αύριο το πρωί στις 5 στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια, καθώς στην παράταση νίκησε με 1-0 την Αργεντινή στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρη, θερμοκρασία από 24 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

είπα εγώ ότι ό,τι λέω βγαίνει το αντίθετο. Είχα πει στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, που θεωρώ ότι περισσότεροι από εσάς, εμείς τουλάχιστον το παρακολουθήσαμε, εννοείται από την ΕΡΤ. Λοιπόν, είχαμε πει, εγώ δηλαδή, ότι θα βγει η Αργεντινή. Φυσικά το κέρδισε η Ισπανία, άξια βέβαια να τα λέμε αυτά. Χαμός με παναγυρισμούς παντού, και Μαδρίτη και Νέα Υόρκη Times Square, και χαμός έγινε γενικά με την Ισπανία, με τα καλό σκήμενα, αλλά δυστυχώς είχαμε και τα κακό σκήμενα, τα οποία πρέπει να λείπουν. Κανένας δεν πρέπει να λείψει σήμερα, αυτό το απόγευμα, το καυτό απόγευμα της Δευτέρας 20 του Ιούλη, από τον 102 της ΕΡΤ3. Καλώς ήρθατε στο Beach Bar μας, το Άκου να Δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρ στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου ο Κωνσταντίνος Αμανουσάτσης. Περιμένω να δω, Κωνσταντίνε, τι ηχητικά εφέ θα μου βάλει σήμερα. Ιδιαίτερα, σου το λέω από τώρα, για να κάνεις ένα ψαχτήρι, σε σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, θα μπορούσαμε να βάλουμε, ας πούμε, σφυρίγματα, ξέρω εγώ, μπάλες, δεν ξέρω, σκέψου. Τα αφήνω πάνω σου. Λοιπόν, Δευτερούλα, 20 του Ιούλη, είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5, 36 βαθμοί Κελσίου. Είναι αυτό που πραγματικά και εγώ που είμαι πάνω στη μηχανή, νιώθεις ότι σε φυσάει ο δράκος μέσα από το στόμα του. Πραγματικά έχει ζέστη και έχει να δώσει λίγο ακόμα κι άλλο, αλλά μετά θα βελτιωθεί το πράγμα. Θα σας τα πούμε όλα, εννοείται, εδώ στο Άκου να Δεις των 102. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τουλάχιστον κίνηση στους δρόμους της πόλης. Εννοείται ότι αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι που ακόμα είμαστε εντός των πυλών της πόλης θα θέλαμε τώρα να είμαστε με ένα τραπεζάκι δίπλα στη θάλασσα, με ένα ούζο, με λίγη αθερίνα και έναν άνθρωπο να γελάμε με τα ίδια αστεία και να περνάμε ωραία. Θεωρώ ότι πολλοί από εσάς περιμένετε πώς και τι να ξεκινήσουν οι θερινές σας διακοπές και οι άδειες. Ενδεχομένως να νίκετε στους φανς του Αυγούστου. Όπως και να έχει, ευελπιστούμε όλοι να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τέλη Ιουλίου, αλλά ακόμα και όταν λείπουμε, θα αφήνουμε, εννοείται, τις μουσικές μας. Το τηλέφωνο που μόλις χτύπησε θα το πάρω εντός λίγων λεπτών. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τις εικόνες σας, τα μηνύματά σας στο Viber. Ήδη έχει σταλεί και ένα μήνυμα στο Viber και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Στο 6930-078-228. Καλή εβδομάδα στη φίλη μου την Αθηνά, που ξέρω ότι μας ακούει εκεί στην Καλαμαριά. Έχεις χαιρετισμούς, φίλε Κωνσταντίνε. Λοιπόν, σήμερα μεγάλη γιορτή, γιορτάζει ο Ηλίας. Χρόνια πολλά στο δικό μας τον Ηλία, τον Ηλία το Σταμπουλή, που μας έφερε αυτό το υπέροχο αγόρι και κεράσματα. Μεταξύ άλλων, είναι Διεθνής ημέρα σελήνης, Παγκόσμια ημέρα σκακιού και είναι Εθνική ημέρα γλυφιτζουριού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το οποίο γλυφιτζούρι μας πηγαίνει λίγο, η αλήθεια είναι, στα παιδικά μας χρόνια, σε εκείνες τις θύμισες, τις όμορφες, με το λάστιχο το καλοκαίρι, που παίζαμε έξω στις αλάνες και περνούσαμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Κλείνω, έρχομαι σε λίγο, πάμε για μια βουτιά και επανερχόμεθα για να απαντήσω και στο τηλέφωνο.

Έτσι. Με γαλλικό τραγούδι θα συνεχίσουμε, γιατί αυτό μας ζήτησε ο φίλος μας ο Δισκόβιος, ο Βασίλης από την Καβάλα, ο οποίος πολύ μου αρέσει. Πολλά λες, λέει η Χρυσή μου, πάρα πολλά λες και με τέτοια ζέστη. Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία και ευχάριστα νέα όσο γίνεται, ο οποίος πολύ μου αρέσει. Πολλά λες, λέει η Χρυσή μου, πάρα πολλά λες και με τέτοια ζέστη. Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία και ευχάριστα νέα.

0: Ιούλη, που αυτή τη στιγμή έχει 33 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Ένα έντονο κύμα καύσωνα, λέει, έρχεται, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν σε μερικές περιοχές έως και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Αυτά τα λέει ο μετεωρολόγος, ο Γιώργος Τσατραφίλιας. Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί ιδιαίτερα σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη όμως τα πράγματα βελτιώνονται. Δηλαδή, για σήμερα, σημειώστε ότι οι θερμοκρασίες, όπως σας αναφέραμε, θα φτάσουν μέχρι και 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη 25 εδώ στη Θεσσαλονίκη με 36 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη πέφτουν λίγο οι θερμοκρασίες, φτάνουμε στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ενώ από την Πέμπτη και την Παρασκευή τολμώ να σας πω ότι βλέπω και κάποιες καταιγίδες. Συγκεκριμένα θα έχουμε, λέει, από την Πέμπτη θα πέσει η θερμοκρασία κατά 8 με 10 βαθμούς, ενώ αναμένονται βροχές και καταιγίδες που θα δροσίσουν σημαντικά τη χώρα. Η αλλαγή αυτή θα φέρει ανακούφιση, ιδιαίτερα στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από το καύσωνα. Οπότε υπομονή, αδέλφια, ακόμα σήμερα και αύριο. Από Τετάρτη τα πράγματα είναι καλύτερα και από την Πέμπτη ακόμα καλύτερα. Βέβαια θα μου πεις, καλοκαίρι είναι, το περιμένεις, άσε που δεν έχουμε εκείνο το κύμα καύσωνα που έπληξε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς ακόμα θεωρητικά είμαστε καλά. Στους δρόμους της πόλης βαίνουμε καλώς. Το επόμενο τραγούδι φυσικά το αφιερώνει ο φίλος μου ο Βασίλης. Σε όλους, λέει, ακούστε. Σε όλους τους ερωτιάριδες. Και μπορώ να σκεφτώ και κανένα δυο τρεις.
1: Μονακό.
0: Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. 6-9-30. Καλά τα λες. 0-78 μίλα μου. Σε μουά. Σε τρο. 2-2-8. Ξανά λέω. 6-9. Αχ, δεν μπορώ. 6-9-30-0-78-2-2-8.
1: Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes, mes mains brûlent ta peau.

Φωνή μας, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, καυτό απόγευμα Δευτέρας, 20 του Ιούλη, 33 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης δεν έχει κίνηση, αλλά από την άλλη θέλουμε να προσέχετε πάρα πολύ στους δρόμους της πόλης και σας βλέπω εγώ πως οδηγείτε, μην νομίζετε, κάνω ρεπορτάζ. Ιδιαίτερα εκεί στον δρόμο προς Χαλκιδική δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πάρα πολύ τρέχουν σαν να μην υπάρχει αύριο. Θα φτάσεις. Στη θάλασσα πας, εκεί είναι, δεν θα φύγει. Αφόρητη σου λέει ζέστη και κάποιοι άνθρωποι επίσης. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Vibe. Στο 6930 078 228. Εννοείται ότι θέλουμε και παραγγελιές και φωτογραφίες από θάλασσα αν είστε διακοπές, ακόμα καλύτερα, και βιντεάκι αν κάνετε και μπανάκι στη θάλασσα, έτσι να πάρουμε λίγο μυρωδιά από την αλμύρα της θάλασσας. Την έκανα εγώ τη βούτα μου χθες. Ήταν υπέροχη η θάλασσα εκεί στην Σάτη Χαλκιδική, δεν έχει. Ξέρω πολλοί από εσάς ότι από σήμερα ξεκινάτε και τις διακοπές σας και να περάσετε απλά υπέροχα. Μιας και μιλάω για κίνηση, να σας πούμε ότι και σήμερα στην Θεσσαλονίκη, για να φανούμε και λίγο χρήσιμοι, είναι κλειστό. Σήμερα το βράδυ το τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για το flyover, συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Εγώ τώρα με τη σειρά μου αφιερώνω αυτό το τραγούδι από Visage και Fade to Grey στο φίλο μου το Βασίλη με πολύ πολύ αγάπη, αλλά φυσικά και σε όλους εσάς. Πάμε με αυτό το τραγούδι σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε στο Beach Bar μας εδώ στο Άκου να Δεις στον 102.

Να στείλω την καλησπέρα μου. Ξανάρθα, έτσι δεν έφυγα. Γιατί τελικά δεν έχουμε τίτλους ειδήσεων, αλλά είμαι ξανθιά και το ξέχασα. Γιατί είμαστε σε καλοκαιρινό mood. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου και αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Καραγιάννη, ο οποίος μας λέει χρόνια πολλά. Γιατί λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι σήμερα είναι μεγάλη γιορτή του Ηλία. Υγεία να έχουμε. Σε άλλα νέα, μας λέει έξω από Θεσσαλονίκη, στην Εγνατία αυτή τη στιγμή οδό, πηγαίνουμε σημειωτών μέσα στη ζέστη λόγω εργασιών. Περίφημα, λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης. Εμείς εδώ θα σας κρατήσουμε την καλύτερη συντροφιά έως και στις 7. Υπομονή, 102 στα ραδιοφωνά σας, αποστάσεις, στηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, προσέχουμε για να έχουμε. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, ότι είστε οι καλύτεροι reporters στο Viber, στο 6930 078228 και ευελπιστώ αυτό το τραγούδι από White Snake λίγο να σας δροσίσει, να ανεβάσετε λίγο την ένταση και πηγαίνουμε με το συγκεκριμένο στις και μισή και επιστρέφω εγώ, εδώ είμαι, άκου να δεις. Στον 102 6930 078 228.

Με πήρες πάλι. Μου κάνει παιχνιδάκια εδώ ο ηχολήπτης μου. Μία με δίνει στον αέρα, μία δεν με δίνει στεγνά στον αέρα. Αυτά είναι, έτσι περνάμε εδώ. Είσαι εδώ τα απογεύματά μας. Το άκου να δεις στον 102 της R3. Black Magic Woman από Κάρλο Σαντάνα για δύο λόγους. Διότι αφενός σήμερα έχω ντυθεί Black Magic Woman, είμαι ντυμένη στα μαύρα. Έτσι, για τους δικούς μου λόγους. Και από την άλλη, γενέθλια σήμερα ο Κάρλο Σαντάνα, Μεξικανός, Αμερικανός μουσικός, ο οποίος έγινε διάσημος στα τέλη της δεκαετίας του 60 με το συγκρότημά του Σαντάνα, γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου του 1947, σβήνει τα 79 κεράκια. Διάθεσή του πάντα, του Κάρλο Σαντάνα, ήταν να συνδυάσει και να ενσωματώσει Latin στοιχεία στη ροκ μουσική. Δημοφιλή τραγούδια πάρα πολλά. Εγώ επέλεξα, σας είπα για ποιο λόγο το συγκεκριμένο, εκτός του ότι ακούγεται και η κιθάρα που είναι χαρακτηριστικό του Κάρλο Σαντάνα. Έχει κερδίσει 10 Grammy Awards, 3 Latin Grammy Awards. Εσείς κερδίζετε εδώ το βραβείο του Ακροατή, εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Να στείλω την καλησπέρα μου στις κοριτσάρες μου τις όμορφες. Τα φιλιά μας, λέει, από τις φαν σου, Γεωργία και Στέλλα. Σ' ακούμε και περνάμε πολύ όμορφα και ευχάριστα. Τις ευχαριστώ πάρα πολύ αυτές τις όμορφες κορασίδες. Θα ήθελα επίσης, μου λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης, να αφιερώσω το τραγούδι το Ain't No Sunshine, εννοείται, του Bill Withers, στην Αναστασία που ήρθε από το Βέλγιο. Πάρα πολύ ωραία. Εννοείται ότι θα παίξει. Θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας στο Viber στο 6930 078 228, και φυσικά μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Χρόνια πολλά στον Ηλία που σήμερα έχει την τιμητική του, στον δικό μας τον Ηλία, τον Ηλία το Σταμπουλή. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα, έχουν γενέθλια παρέα με τον Κάρλο Σαντάνα. Σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, ότι αυτές οι μέρες, οι δύο μέρες, η Δευτέρα και η Τρίτη, είναι λίγο δύσκολες, διότι έχουμε πιο υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή τη στιγμή έχουμε 33 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης, έχουμε και λίγο κίνηση. Αλλά εμείς εδώ θα είμαστε έως τις 7 να σας κρατήσουμε την καλύτερη και την πιο δροσερή παρέα. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραίο επίσης που μου στείλατε. Πότε, λέει, βγαίνει σε άδεια? Σε 21 μέρες, 14 ώρες και 6 λεπτά. Αλλά οκ, δεν τρελαίνομαι κιόλας, μόνο τα δευτερόλεπτα λείπουν. Για όσους είμαστε ακόμα στην πόλη, νομίζω ότι μετράμε ανάποδα για την άδεια. Άλλοι ξεκίνησαν από σήμερα. Να περνάτε όλοι υπέροχα, να προσέχετε στους δρόμους της πόλης. Θα μην τρέχετε, είπαμε, σαν να μην υπάρχει αύριο, και να ακούτε 102. Λοιπόν, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα, το 1964, είχε γεννηθεί ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός, ο Κρις Κορνέλ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2017, δημοφιλής για τη συμμετοχή του στα συγκροτήματα Soundgarden και Audioslave. Σαν σόλο καλλιτέχνης έχει κυκλοφορήσει 3 άλμπουμ. Δημοφιλή τραγούδια είναι πάρα πολλά. Μάλιστα, είχε συνεργαστεί και με τον Κάρλο Σαντάνα, που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του πολλά, αλλά εγώ επέλεξα, και γι' αυτό το ακούμε τώρα, με αφορμή αυτό το γεγονός της γέννησης του Κρις Κορνέλ, Soundgarden και Black Hole Sun για τη συνέχεια.

Να μιλήσω. Μπορώ. Λοιπόν, θα ήθελα, λέει, να αφιερώσω αυτό το τραγούδι, το End on Sunshine του Bill Withers, υπέροχο τραγούδι, στην Αναστασία από τον Δημήτρη που ήρθε από το Βέλγιο, ο οποίος Δημήτρης, μεταξύ άλλων, μας ενημερώνει ότι αυτή τη στιγμή, και τώρα το είδα και εγώ, στην Εγνατία πηγαίνουμε σημειωτών, λέει, μέσα στη ζέστη λόγω εργασιών. Πολύ, πολύ υπομονή, ψυχραιμία και 102 στα ραδιόφωνά σας. Εδώ είμαστε, απόγευμα Δευτέρας, 20 του Ιούλη. Ευελπιστούμε να σας βρίσκουμε όλους πολύ, πολύ καλά και σε ένα δροσερό έτσι μέρος, διότι αυτή τη στιγμή έχει τη ζέστη του στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο, και ήρθε για να μείνει λίγο αυτή η ζέστη μέχρι και την Τετάρτη. Από την Πέμπτη πέφτουν οι θερμοκρασίες. Θα πάω σε ένα μουσικό νέο, θα πάω στο Robert Allen Zimmerman, κατά κόσμο, επαγγελματικά φυσικά το γνωρίζετε όλοι ως Bob Dylan, ο οποίος στα 85 του ανακοίνωσε την επιστροφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε περιοδία στο Ηνωμένο Βασίλειο για μια νέα σειρά συναυλιών, τώρα το 2026, με 5 εμφανίσεις προγραμματισμένες στο Λονδίνο. Το tour θα συνεχιστεί και το Νοέμβριο μετά την περσινή ολοκλήρωση της περιοδίας του, ακούραστος έτσι, μπράβο του, Rough and Rowdy Way στη Βρετανία. Η νέα περιοδία του Bob Dylan θα αρχίσει στις 25 Νοεμβρίου από το Bournemouth, θα συνεχιστεί σε στάδια του Birmingham και του Sheffield, καθώς και στην όπερα του Blackpool. Ακολούθως, ο Bob Dylan θα δώσει 5 συναυλίες στο Royal Festival Hall του Λονδίνου. Και με αφορμή λοιπόν το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1965 κυκλοφόρησε στην Αμερική μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες, το τραγούδι Like a Rolling Stone, πάμε να απολαύσουμε Bob Dylan για τη συνέχεια. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all

Αυτός είναι ο ακούραστος Bob Dylan, ο οποίος σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι ανακοίνωσε και νέα περιοδία τώρα μέσα στο 2026 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εδώ είμαστε λοιπόν, δροσερό, beach bar, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Εννοείται στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε και για τα viral και για τα παραλυπόμενα του Παγκοσμίου Κυπέλου του Ποδοσφαίρου 2026, που φυσικά κέρδισε η Ισπανία. Νομίζω ότι οι περισσότεροι πλέον το γνωρίζετε. Και βλέπω μεταξύ μας τη νέα εκπομπή στην ΕΡΤΡΙΑ και πάρα πολύ χαίρομαι. Στάση ΕΡΤΡΙΑ αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση. Οπότε έχετε ανοιχτό το ραδιόφωνο, βλέπετε και ΕΡΤΡΙΑ, τη νέα ολόφρεσκη δροσερή εκπομπή Στάση ΕΡΤΡΙΑ. Λοιπόν, για όλους εμάς που ακόμα περιμένουμε και μετράμε ανάποδα για τις ημέρες της άδειας, σας έχω 10 παραλίες εδώ γύρω από τη Θεσσαλονίκη για να πάτε και να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Μπορείτε να πάτε στη Βουρβουρού στη Χαλκιδική, στο Καρύδι συγκεκριμένα, γιατί σου λέει εκείνη η παραλία Καρύδι θυμίζει εξωτικό προορισμό με τα ωραία γαλαζοπράσινα νερά. Εννοείται εδώ πολύ πιο κοντά στη Νέα Ποτίδεα, στη Χαλκιδική, αν θέλετε έτσι κάτι σε πιο κοντινό προορισμό. Καλόγρια επίσης στη Χαλκιδική, πιο μακριά επίσης είναι η Καλόγρια, στο δεύτερο πόδι. Μπορείτε να πάτε στις Μιλιές, στο Σταυρό Θεσσαλονίκη, άλλη επίσης ήσυχη επιλογή. Εννοείται στην Κατερίνη, στην παραλία Κατερίνης εκεί στην Πιερία, μοναδικά νερά, και Ολυμπιακή Ακτή στην Πιερία επίσης. Αμόλοφη, στην Καβάλα, που μας ακούει ο φίλος μας ο Βασίλης, υπέροχη παραλία από τις πιο εντυπωσιακές. Και Νέα Πέραμος επίσης στην Καβάλα. Στα Νέα Βρασνά επίσης στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε γενικότερα αρκετές επιλογές, είτε στη Χαλκιδική και στα Μικονιάτικα που έβλεπα πριν στη στάση ΕΡΤΡΙΑ, και γενικότερα στη Νέα Ηράκλεια, αν θέλουμε έτσι να πάμε μπαμ για μια βουτιά να δροσιστούμε και να επιστρέψουμε. Γενικότερα έχουμε επιλογές και στην Πιερία και πολλές έτσι στη Χαλκιδική. Τα νερά είναι υπέροχα, ιδιαίτερα εκεί που πάω εγώ στα Αγιοπελαγίτικα στο Ποσίδι, χθες ήταν τζάμι. Πάρα πολύ ωραία. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Λοιπόν, με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε στις 6 και επιστρέφουμε με top 20 εννοείται των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Με τα παραλυπόμενα, τα ευτράπελα, τα viral videos και όχι μόνο από το Παγκόσμιο Κύπελο. Για τον Τραμπ φυσικά θα σας μιλήσω. Για μουσικά νέα, να σας δώσουμε και όμορφες ιδέες πώς να περάσετε σήμερα το βράδυ, αυτό το καυτό βράδυ της Δευτέρας 20 Ιούλη. Μείνετε στην όμορφη παρέα μας.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέος γύρος έντασης στις διεθνείς θαλάσσιες αρτηρίες, καθώς 4 ελληνόκτητα πλοία δέχτηκαν επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα και στον κόλπο του Ομάν. Το ελληνικών συμφερόντων, αλλά με σημαία Μάλτας δεξαμενόπλιο Κάβο Μαλέας, φέρεται να έχει χτυπηθεί πολύ σοβαρά και να έχει εγκαταληφθεί από το πλήρωμά του στον Περσικό, ενώ υλικές ζημιές υπέστη το Αχελός με σημαία Λιβερίας. Καλά στην υγεία τους είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι 7 Έλληνες ναυτικοί που συγκαταλέγονται στο πλήρωμα του ελληνόκτητου πλοίου Νήσος Άγιος, σημαίας Μάλτας. Το πλοίο υπέστη υλικές ζημιές στη γέφυρα και κινείται αυτοδύναμα με προορισμό το Βόσπορο. Δεν επέβαιναν Έλληνες στο δεξαμενόπλαιο Αίζια, σημαίας Λιβερίας και ελληνικής ιδιοκτησίας, που χτυπήθηκε στο Νοβορόσισκ και φέρεται να υπέστη υλικές ζημιές. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που πρόσκυνται στο Ιράν ανακοίνωσαν την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, μεσολαβητές προτείνουν και κυρία 10 ημερών για αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, ενώ στο Πακιστάν αναμένεται ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών. Το Ιράν αντιμετωπίζει ολοκληρωτικό πόλεμο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, προειδοποιώντας για τις συνέπειες στην οικονομία της χώρας. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, που τίθεται αμέσως σε ισχύ, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός τους εκπρόσωπος σε τηλεοπτική του ομιλία. Η Χαμάς όρισε τον Χαλίλ Αλ-Χάγια, νέο ηγέτη της, αντικαθιστώντας τον Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος σκοτώθηκε από Ισραηλινές δυνάμεις το 2024. Αλλαγή φρουρά στο Βρετανικό Πρωθυπουργικό Θόκο, με τον Άντι Μπέρναμ να λαμβάνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Οι πολίτες έχουν μπουχτίσει από την πολιτική, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι θα παρουσιάσει ένα νέο δεκαετές πρόγραμμα για τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ από αύριο ανακοινώνει παρεμβάσεις για το κόστος ζωής. Συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στην ατζέντα η συνταγματική αναθεώρηση και ο ΠΚΠ. Στο μεταξύ, πακέτο φορολογικών μειώσεων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και τη μεσαία τάξη επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχει ταυτίσει τη διακυβέρνησή του με μια ασίδωτη αγορά. Έθεσε ως πολιτικό στόχο του ΠΑΣΟΚ τη νίκη στις επόμενες εκλογές. Ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μόνη δύναμη που μπορεί να ανατρέψει, όπως είπε, το μοντέλο του Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο προσφέρει πολλά στους λίγους και όχι στους πολλούς. Ανακοινώθηκε και επισήμως στη Βουλή η παραίτηση του βουλευτή Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ, Σιμεών και Δίκοουλου. Τη θέση του στο Κοινοβούλιο αναμένεται να καταλάβει η Θεοδώρα Ακριώτου, που ήταν τρίτη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια. Μέχρι και την Τετάρτη θα βρίσκεται η χώρα μας σε κλειό καύσωνα, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Εκτός από τα κεντρικά και νότια, το θερμόμετρο ανεβαίνει και στην Κρήτη. Οι θερμές μάζες από Ιταλία σε συνδυασμό με βορειοδυτικό άνεμο ίσως ανεβάσουν το θερμόμετρο και στους 42 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει στις τάσεις τους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας, με την πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 8 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Στη φυλακή οδηγείται και ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Με τη νέα προφυλάκηση, οι προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση φτάνουν πλέον τους 4. Ένταση σημειώθηκε στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου. Άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Η ένταση εκτονώθηκε αρχικά με την απομάκρυση των συγκεντρωμένων, αλλά στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο, όπου οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 18 προσαγωγές και μία σύλληψη, σύμφωνα με την Ελλάς. Σε σταθερή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου η 7χρονη από τη Μολδαβία. Το κοριτσάκι τραυματίστηκε σοβαρά στο πολύ νεκρό τροχαίο που σημειώθηκε στις 15 Ιουλίου στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Σιδωνίας στη Χαλκιδική, κατά το οποίο έχασε τους γονείς του, καθώς επίσης και το 6 μηνών αδερφάκι της. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από σήμερα το βράδυ στις 11 μέχρι αύριο το πρωί στις 5 στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός αύριο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
6: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Το συγκεκριμένο τραγούδι το αφιερώνω με πάρα πολύ αγάπη στη φίλη μου τη Στέλλα. Σου σφυρίζω, Γιάννη Πάριο. Έχει πολλά νοήματα το συγκεκριμένο τραγούδι. Εδώ είμαστε, άκου να δει, στον 102 τη ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Δευτέρα 20 Ιουλίου. Εγώ σα έχω ξαναπεί ότι εσεί είστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ, διότι τώρα μιλούσα με τον φίλο ακροατή τον Πάρη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, ο οποίο είναι εγκλωβισμένο εδώ και πάρα πολλή ώρα. Γύριζε από Θεσσαλονίκη προ Κατερίνη, εκεί στη διασταύρωση Σύνδο προ Χαλάνδρα. Μου λέει ότι μέχρι και στα Μάλγαρα έχει μία ουρά 15 χιλιόμετρων, έχει ενημερωθεί η τροχέα, γνωρίζει ότι λόγω έργων γίνεται αυτό, έχουν περάσει και ασθενοφόρα διότι είναι και η ζέστη που επιβαρύνει την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή δηλαδή εδώ και πόση ώρα είναι εγκλωβισμένο στο όχημά του ο συγκεκριμένος ακροατής και όχι μόνο. Το να πούμε πάλι υπομονή και ψυχραιμία το αντιλαμβανόμαστε ότι δεν φθάνει και το θέμα είναι ότι σύμφωνα με την ενημέρωση από την τροχέα μας λένε ότι έτσι θα είναι η κατάσταση λόγω έργων όλη την εβδομάδα. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να προμηθευτείτε με νεράκια, να έχετε μαζί σας δηλαδή ένα μπουκαλάκι νερό τουλάχιστον, ένα ή μεγάλο μπουκάλι νερό. Και εμείς εδώ θα είμαστε, θα σας κάνουμε παρέα όσο μπορούμε και να σας λέμε πραγματικά να μην νευριάζετε, γιατί καμιά φορά και από τα νεύρα μας κάνουμε και λάθη πάνω στην οδήγηση, και να περιμένετε να εκτονωθεί η κατάσταση, να ξαναενημερώσετε την τροχέα, να πάρετε ξανά τηλέφωνο. Θα σας πούνε υπομονή και ψυχραιμία. Τα ξέρω, τα γνωρίζω. Τα ξέρω γιατί κάθε φορά που γυρνάω από Χαλκιδική το καλοκαίρι, ξέρω πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό το να είσαι σταματημένος και γενικότερα να θέλεις να φτάσεις κάποια στιγμή στον προορισμό σου και να μην μπορείς. Και ιδιαίτερα με αυτή τη ζέστη. Υπομονή, ξανά θα πω και εγώ. Και φυσικά, μακάρι να έχετε και ένα νεράκι μαζί σας ή να πείτε να σταματήσετε σε ένα σημείο και να αγοράσετε. Λοιπόν, θέλουμε να μας ενημερώνετε αν υπάρχουν σημεία και προβλήματα και κίνηση και σε άλλα σημεία των δρόμων έξω από την Θεσσαλονίκη και εντός. Στο Viber, στα μηνύματά σας, στο 6930-078-228. Και φυσικά, μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ακροατή, τον Πάρη, για την ενημέρωση. Συνεχίζω τώρα με τα δικά μας. Θα πάω στο top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Για μία ακόμη εβδομάδα το συγκεκριμένο τραγούδι, το Dracula. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση στους δρόμους της πόλης εκτός από τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Γενικότερα έχουμε μάθει να ζούμε έτσι. Δεν μ' αρέσει που το λέω. Σε αυτό το σημείο να σας υπενθυμίσω για όσους δεν γνωρίζετε ότι και σήμερα το βράδυ για εργασίες στο flyover θα είναι κλειστός ο περιφερειακός. Σας τα λέγαμε και νωρίτερα για να ξέρετε. Συγκεκριμένα από τις 11 απόψε έως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Ευελπιστώ η κατάσταση εκεί στην Εγνατία λίγο να έχει εκτονωθεί. Αν και εγώ εδώ που βλέπω στην δική μου ιστοσελίδα αναφορικά με την κίνηση, βλέπω ότι τώρα βαίνουμε καλώς. Σας είπε και ο φίλος ο Πάρης για το σημείο που σας είπα νωρίτερα. 102 στα ραδιοφωνά σας. Μέχρι τις 7 εδώ θα είμαστε να σας δροσίζουμε.

Μεταξύ άλλων, αυτό το Σάββατο, 18 Ιουλίου, ήμουνα και εγώ εκεί, στη Σάνι, στο φέστιβαλ. Ο James Arthur ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή του Σάνι Φέστιβαλ, στο λόφο της Σάνι, στη Χαλκιδική. Ένα υπέροχο μέρος. Νομίζω ότι οι περισσότεροι εδώ Θεσσαλονικοί έχετε επισκεφθεί το συγκεκριμένο μέρος και είναι, εκτός ότι είναι λίγο ένας δέδαλος, δηλαδή μετά λαβύρινθος. Δεν μπορούσα να φύγω από εκεί μέσα. Ενώ έχω πάει πολλές φορές, αλλά τέλος πάντων. Αλλά είναι ένας υπέροχος λόφος και γενικότερα εκεί το τοπίο είναι καταπληκτικό. Ο Βρετανός τραγουδοποιός βρέθηκε λοιπόν το Σάββατο βράδυ στο λόφο της Σάνης. Νίκησε, αξίζει να σημειώσω, James Arthur στο X Factor το 2012 και έκτοτε έχει συγκεντρώσει πάνω από 20 δισεκατομμύρια streams, sold out περιοδίες σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Μας παρουσίασε, η αλήθεια είναι, ένα πρόγραμμα και μεγάλες επιτυχίες και παλιές και καινούργιες. Εννοείται ότι απολαύσαμε το συγκινητικό, το οποίο το είπε και δεύτερο κιόλας, δηλαδή αμέσως το έδωσε στο κοινό, το Impossible, το οποίο είναι το πιο γνωστό του, θεωρώ εγώ, τραγούδι, και το Say You Won't Let Go και το Naked και πολλά πολλά άλλα. Ήταν πάρα πολύ άμεσος, αλληλεπιδρούσε με το κοινό, προσπαθούσε έτσι πάρα πολύ να τους βάλει όλους στο κλίμα, να συμμετάσχουν στη συναυλία. Γενικότερα ήταν έτσι και συναισθηματικός και η μπάντα του πολύ ωραία, και ξανά λέω ότι ο λόφος της Άνης είναι από τα πιο όμορφα τοπία για να συνδυάσεις καλοκαίρι, συναυλία, ποτάκι και να περάσεις πάρα πολύ όμορφα. Το Sunny Festival συνεχίζεται με τους Waterboys. Είπαμε, έρχονται το Σάββατο 1 Αυγούστου. Soul to Soul, Back to Life, Back to Reality στις 8 Αυγούστου. Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγοπούλου με την Στουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου και τον Βασίλη Προδρόμου. Ενώ η αυλαία θα πέσει τον 15 Αύγουστο με την καταπληκτική Βίκη Λέανδρος. Αυτά αναφορικά με το Sunny Festival. Τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 2017 έφυγε από τη ζωή ο Τσέστερ Τζαλς Πένιγκτον, ο οποίος υπήρξε μέλος του

τους λες metal, τέλος πάντων, συγκροτήματος των Linkin Park. Θα ακούσουμε Linkin Park για τη συνέχεια. Το 2000 μάλιστα έγινε η πρώτη κυκλοφορία του δίσκου του Bennington με τους Linkin Park, το υπέροχο Hybrid Theory, ενώ έχει συνεργαστεί και με τους Jay-Z και πολλούς άλλους. Το Jay-Z, τον άντρα δηλαδή της Beyoncé, τον είδαμε και χθες στο Halftime Show του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου 2026. Θα μιλήσουμε εννοείται και γι' αυτό, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και γι' αυτό, αλλά τώρα θα ακούσουμε Linkin Park και στη συνέχεια ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εδώ είμαστε, Beach Bar Ακουναδί, στον 102 της ΕΡΤ απόγευμα Δευτέρας, 20 του Ιούλη, αυξημένες θερμοκρασίες, χαμηλές ταχύτητες εξακολουθούν εκεί, στα Μάλγαρα από ό,τι βλέπω εγώ, όπως μας είπε και νωρίτερα ο φίλος μας ο Πάρης. Εγώ εδώ θα είμαι, θα σας μιλάω τουλάχιστον μέχρι τις 7 για να σας κρατήσω την καλύτερη συντροφιά, νεράκι και δυστυχώς θα πω και τη λέξη την οποία πλέον τη συχαίνομαι, υπομονή. Έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες, αντιλαμβάνομαι και την ζέστη και την κούρασή σας. Εν τω μεταξύ σας τα είπαμε ότι αυτή η ζέστη ήρθε για να μείνει τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη. Από την Πέμπτη και έπειτα θα δροσιστούμε και ενδεχομένως Παρασκευή να έχουμε και βροχές και καταιγίδες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα σας πάω λίγο στο χθεσινό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Θα σας πάω στην απονομή και μάλιστα κατά την απονομή του Παγκοσμίου Κυπέλου ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στο επίκεντρο, αλλά όχι για τους λόγους που θα περίμενε κανείς. Η Ισπανία, η οποία εννοείται πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπέου στο Νιου Τζέρσι, βρέθηκε σε αναμονή διότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο γνωστός αυτός, παρέμεινε λέει στο βάθρο περισσότερο από το αναμενόμενο. Ο αρχηγός της Ισπανίας ετοιμαζόταν να σηκώσει την πολυπόθητη κούπα, αλλά η τελετή καθυστέρησε λόγω της παρουσίας του Ντόναλντ. Αυτός τα ξέρετε. Η αμήχανη αυτή τη στιγμή δεν πέρασε εννοείται παρατήρητη, έγινε viral. Ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζάνι Ινφαντίνο, αναγκάστηκε να παρέμβει και να καθοδηγήσει τον Ντόναλντ Τραμπ προς την έξοδο του χώρου απονομής. Οι σχετικές εικόνες διαδόθηκαν γρήγορα στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα, έγιναν viral, προκαλώντας εννοείται ποικιλία αντιδράσεων. Αυτή η κατάσταση ήρθε λίγο μετά τις αποδοκιμασίες που δέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την παρουσία του στο γήπεδο σε μια βραδιά που θα έπρεπε να ανήκει αποκλειστικά στους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές και όχι φυσικά και ιδιαίτερα χθες στον Ντόναλντ Τραμπ. Μεταξύ άλλων, πολύχρωμο, λαμπερό, γεμάτο αστέρες ήταν το ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ 2026, όπως ακριβώς σας τα είχαμε πει. Για λίγη ώρα ο Μέση, ο Γιαμάλ και τα ποδοσφαιρικά αστέρια της Αργεντινής και της Ισπανίας άφησαν το γήπεδο για τα αστέρια της μουσικής. Είδαμε την Μαντόνα μαζί με τους Ρονάλντο Ναζάριο και τον Ροναλντίνιο, ενώ την παράσταση μεταξύ μας την έκλεψε ο Τζάστιν Μπίμπερ, που μπήκε αλλαγή από τον Τεντ Λάσο, το διάσημο προπονητή σε εισαγωγικά από τη γνωστή σειρά σε γνωστή πλατφόρμα. Το σοου κορυφώθηκε με τη Σακύρα να κλέβει κυριολεκτικά την παράσταση, ενώ νωρίτερα τόνο είχαν δώσει και οι διάσημοι BTS. Η Μαντόνα εισήλθε με αυτό το τραγούδι, το Music Makes the People Come Together κτλ. Εμείς ερχόμαστε together στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420.

0: Δευτέρα. Τσάου.
1: Εντυπωσίασε η Σακύρα χθες στο ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 με ένα φόρεμα από 200.000 κρύσταλλα. Συγκεκριμένα ανέβηκε στη σκηνή χθες Κυριακή 19 Ιουλίου στη σκηνή του New York, New Jersey Stadium, με ένα μοναδικό σύνολο γνωστού οίκου μόδας, το οποίο σου λέει χρειάστηκε 120 ώρες χειροποίητης εργασίας. Πάρα πολλές ώρες. Το σύνολο περιλάμβανε περισσότερο από 200.000 κρύσταλλα Σβαρόσκι και η εμφάνιση αποτελούνταν έτσι από ένα κρυστάλλινο body suit και μία εντυπωσιακή φούστα με κρόσια σε αποχρώσεις του κίτρινου και του ροζ. Στο πλευρό της Ακύρα, που πραγματικά ήταν εντυπωσιακή, βρέθηκαν και 34 χορευτές. Ανέβηκε στη σκηνή, τα έδωσε όλα. Εννοείται ότι τραγούδησε το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλου, το τραγούδι το Die Die. Το ιστορικό σόου αυτό του ημιχρόνου του τελικού περιλάμβανε επίσης εμφανίσεις όπως αναφέραμε και Μαντόνα και BTS και Justin Bieber, και όλα αυτά τα επιμελήθηκε ο Chris Martin των Coldplay. Τελείωσε και αυτό, πάει, αυτό ήταν. Πάμε για άλλα τώρα, πάμε για διακοπούλες. Πάμε για να, σαν να είμαστε τώρα σε ένα beach bar και ακούμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Σας θέλουμε εδώ στο 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και στο Viber τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Ήταν στραβός ο γυαλός και εμείς στραβά αρμενίζουμε. Λοιπόν, δεν φτάνει που πριν σας λέγαμε ότι έχει κίνηση εκεί στα Μάλμαρα. Τώρα διαβάζω ότι συναγερμός έχει σημάνει πριν από λίγη ώρα στην πυροσβεστική της Θεσσαλονίκης λόγω φωτιάς, η οποία ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στη Σύνδο, στον οικισμό Αγία Σοφία κοντά στην Εγνατία Οδό. Ευτυχώς στο σημείο δεν υπάρχουν κατοικίες, αλλά μεμονωμένες επιχειρήσεις, χωρίς όμως μέχρι στιγμής, να τα λέμε αυτά, να έχει αναφερθεί κάποιος κίνδυνος. Στις προσπάθειες για κατάσβεση συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν και 2 ελικόπτερα. Αυτά συνέβησαν μόλις λίγα λεπτά πριν.

Δεν μιλάω. Δεν σου μιλάω. Τι θες το. Αυτά είναι στον ηχολήπτη μου. Μιλάω τον Κωνσταντίνο το Μανουσάκη με το όνομα, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά για σήμερα. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για σήμερα βράδυ Δευτέρας, 20 του Ιούλη. Η συναυλία με τη Ρεμπέτη Σαμαριό στον Δρυμό, που είχε αναβληθεί λόγω των πυρκαγιών, θα πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα, αυτά γνωρίζω, σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026 του Δήμου Ωραιοκάστρου, που φέτος συνδυάζεται με το Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων, που πραγματοποιείται ήδη από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο. Ειδικότερα η συναυλία με τη Μαριό θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις 9 η ώρα το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Τσούκες Δρυμού Γιώργος Καμπέρης, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στη συναυλία θα συμμετέχει στο τραγούδι και η Στέλλα η Πόντικα, η οποία κατάγεται και κατοικεί στο Δρυμό. Όταν ρωτήσανε τη Μαριό τι την έφερε στον κόσμο του τραγουδιού, απάντησε: το ρεμπέτικο τραγούδι από το γραμμόφωνο και ο πατέρας μου που ήταν μουσικός, αλλά και τα Σμυρναϊκά που τα άκουγα από την κούνια μου γιατί τα τραγουδούσε η μάνα μου. Αυτός είναι ο κόσμος της Μαριός, το ρεμπέτικο τραγούδι, το οποίο υπηρετεί με συνέπεια και όχι μόνο περισσότερο από 60 χρόνια. Από την άλλη, το συγκρότημα των Πικ Μαρτίνι έρχονται στη Θεσσαλονίκη για μια μοναδική βραδιά σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9.30 στα πλαίσια του Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, στη Μονή Λαζαριστών, 9.30 το βράδυ, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 30 ευρώ. Με Πικ Μαρτίνι θα σας αποχαιρετήσουμε. Τελικά ξεκινήσαμε χαλαρή. Τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν και δύσκολο το απόγευμα της Δευτέρας. Όχι η κίνηση, όχι η φωτιά που ξέσπασε λίγο νωρίτερα. Θα τα ακούσετε όλα στις ειδήσεις των 7. Εμείς σας ευχαριστούμε όλους πάρα πάρα πολύ για αυτή την συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Άλλο κακό να μην μας βρει. Ευελπιστώ αύριο τα πράγματα να είναι καλύτερα και για τη συνέχεια φυσικά της ημέρας και το υπόλοιπο της ημέρας. Και να προσέχετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Και εμείς θα ανταμώσουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Σας ευχαριστούμε όλους πολύ. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά σε ξερά χόρτα ξέσπασε γύρω στις 6 παρα 20 στη Σύνδο. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής, αυτή την ώρα είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα καθώς και 2 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη όμως υπάρχει φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο παλαιοχώρι της Φθιώτιδας, με την πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις για την αντιμετώπιση της. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 8 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο μεταξύ, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Μέχρι και την Τετάρτη, η χώρα μας θα βρίσκεται σε κλειό καύσωνα, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Ταλαιπωρεί αυτή την ώρα για εκατοντάδες οδηγούς στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, από το ύψος των Διοδίων των Μαλγάρων έως και τον Γαλλικό Ποταμό, στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Τα αυτοκίνητα έχουν σχηματίσει ουρές χιλιόμετρων λόγω των εργασιών ασφαλτόστρωσης που γίνονται στο ρεύμα προς Αθήνα. Εκτός συνόρων, νέος γύρος έντασης στις διεθνείς θαλάσσιες αρτηρίες, καθώς 4 ελληνόκτητα πλοία δέχτηκαν επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα και στον κόλπο του Ομάν. Το ελληνικών συμφερόντων, αλλά με σημαία Μάλτας, δεξαμενόπλοιο Κάβο Μαλέας, φέρεται να έχει χτυπηθεί σοβαρά και να έχει εγκαταληφθεί από το πλήρωμά του στον Περσικό, ενώ υλικές ζημιές υπέστη το Αχελλώς με σημαία Λιβερίας. Καλά στην υγεία τους είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι 7 Έλληνες ναυτικοί που συγκαταλέγονται στο πλήρωμα του ελληνόκτητου πλοίου Νήσος Άιος με σημαία Μάλτας. Το πλοίο υπέστη υλικές ζημιές στη γέφυρα και κινείται αυτοδύναμα με προορισμό τον Βόσπορο. Από αύριο θα ξεκινήσει η απόσυρση των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ από τις πιλωτικές ζώνες στο Νότιο Λίβανο, όπως ανέφερε Ισραηλινός ανώτερος αξιωματούχος που μίλησε στον αμερικανικό ιστότοπο Axios. Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο στρατός του Λιβάνου ξεκίνησε από σήμερα να αναλαμβάνει την ασφάλεια σε 3 χωριά του Νοτίου Λιβάνου, σύμφωνα με το σχέδιο πιλωτικών ζωνών που ορίζεται από τη Συμφωνία Πλαίσιο της 26ης Ιουνίου. Επιστροφή στα δικά μας, στη συνταγματική αναθεώρηση καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Θεσσαλονίκη, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι έχει ταυτίσει τη διακυβέρνησή του με μια ασίδωτη αγορά, ενώ έθεσε ως πολιτικό στόχο του ΠΑΣΟΚ τη νίκη στις επόμενες εκλογές. Στο μεταξύ, ανακοινώθηκε και επίσημα στη Βουλή η παρέτηση του βουλευτή Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ, Σιμεών Κεδίκογλου. Τη θέση του στο Κοινοβούλιο αναμένεται να καταλάβει η Θεοδώρα Κριώτου, που ήταν η τρίτη επιλαγούσα στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια. Στη φυλακή οδηγείται και ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ένταση σημειώθηκε στο μεταξύ στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου και την απόφαση για την προσωρινή κράτησή του. Άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Συνελήφθη μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην Καστοριά ένα 43χρονο αλλοδαπό, μέλο εγκληματική οργάνωση, η οποία προέβαινε σε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση ποσοτήτων φρέο από την Αλβανία στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο τη ίδια υπόθεση, αναζητούνται να ταυτοποιηθούν ακόμη τρία μέλη. Μεταξύ άλλων, να κατασχέθηκαν 25 φιάλε υγροφρέων, με την εμπορική του αξία να ανέρχεται σε περίπου 12.000 ευρώ. Τραγικό θάνατο βρήκε μια γυναίκα 71 ετών στη Θεσσαλονίκη, η οποία παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο ενώ επιχειρούσε να διασχίσει το δρόμο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Καραμαλή και της οδού Περδίκα, όταν σύμφωνα με πληροφορίες το λεωφορείο που οδηγούσε ένας άνδρας 61 ετών παρέσυρε την άτυχη γυναίκα σε σημείο όπου δεν υπήρχε διάβαση πεζών. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, αλλά και τη Θράκη. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Αναμένεται και εδώ να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα νότιο-ανατολική μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
3: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
2: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
3: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Μικρός ήθελε να γίνει ακροβάτης ή δεσπότης, αλλά δεν σκεφτόταν να γίνει ζωγράφος, αν και συνεχώς ζωγράφιζε με παστέλ σε μεγάλα χαρτόνια. Εξάλλου οι γονείς του τον εμπόδιζαν. Η μάνα του θεωρούσε ότι λερώνει το σπίτι με τη ζωγραφική και ο πατέρας του ότι δεν είναι σοβαρά αυτά που κάνει. Τον ήθελε δικηγόρο ή χημικό. Σαν πόσες φορές να το έχουμε συναντήσει αυτό, ε? Να πάρει ευχή. Αφήστε τα παιδιά σας να γίνουν ό,τι θέλουν και ας είναι να γίνουν ακροβάτες, φίλες και φίλοι. Τουλάχιστον θα είναι οι αυτοί τους και όχι κάποιοι άλλοι. Πάλεψε ο δικός μας άνθρωπος. Και αν δεν έγινε ακροβάτης δεν πειράζει. Πάντα κατάφερνε να ακροβατεί ανάμεσα στα χρώματα και τους καμβάδες, ανάμεσα στις προσωπικές του επιλογές και στα πρέπει μιας κοινωνίας. Δεν ξέχασε ποτέ και καλά έκανε πως ήταν ένας άνθρωπος πάνω απ' όλα που κουβαλούσε μέσα του την αισθητική του Παρισιού και τις γραμμές της προοπτικής, που δεν αποτελούν μόνο οδηγό δημιουργίας και μελέτης ενός έργου, αλλά και στάση ζωής. Πήρε όμως τα φιγουρίνια του Παρισιού, όπως θα πει κάποτε γι' αυτόν ο Κόντογλου, και θα τα παντρέψει με την ελληνικότητα της τέχνης. Θα αναμίξει τεχνοτροπίες και θα ζωγραφίσει μια Ελλάδα τόσο όπως ήταν, αλλά κυρίως όπως θα μπορούσε να είναι. Και μην κοιτάτε που πήραν πίνακές του και τους μετέτρεψαν σε τρόπο προσέλκυσης τουριστών. Οι ναύτες που χόρευαν σε ταβέρνες made in Greece, στο έργο του στηρίχθηκε αυτή η λογική, ασχέτως αν ο ίδιος ουδέποτε ζήτησε ή διεκδίκησε κάτι τέτοιο. Άλλωστε γνώστης του Ζεμπέκικου ο ίδιος, τόσο ως χορευτής όσο και ως μελετητής του, είχε γράψει στο βιβλίο του «Αγαθόν το εξομολογήστε», ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να πει κάποιος για το συγκεκριμένο χορό. Παρά τους ενθουσιασμούς των ξένων, επισήμων και ανεπισήμων, το Ζεϊμπέκικο μένει κάτι το ερμητικό στην ουσία του και είναι προσιτό, αληθινά προσιτό, μόνον σε αυτούς από τους Έλληνες που έχουν αληθινή ορφική μοίηση. Λόγια φθαρμένα που δεν μπορούν να εκφράσουν την ουσία για την οποία ο αμύητος μένει καχύποπτος. Ο μεγάλος ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης πέθανε 20 Ιουλίου του 1989. Ό,τι άφησε πίσω του δεν θα χωρέσει σε κανένα κοιτάπι ιστορίας, γιατί κάποια πράγματα δεν γράφονται.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Ο Γιάννης Τσαρούχης γεννήθηκε στις 13 Γενάρη του 1910 ή 31 Δεκέμβρη του 1909 με το παλιό ημερολόγιο. Ήταν ο δεύτερος γιος του Αθανάσιου Τσαρούχη, μεγαλεμπόρου σε είδη Γκαλλυρίας, ο οποίος καταγόταν από την Αρκαδία. Η μητέρα του, Μαρία Μοναρχίδη, καταγόταν από τα Ψαρά. Το νεοκλασικό όπου γεννήθηκε ο μικρός Τσαρούχης ήταν στην οδό Λουκά Ράλη, στη Λεωφόρο Γεωργίου. Σήμερα δεν υπάρχει. Το ταβάνι της τραπεζαρίας του πρώτου σπιτιού του ήταν ζωγραφισμένο από έναν Ιταλό καλλιτέχνη και αναπαριστούσε τον Αδάμ και το Θεό του μεγάλου Μιγελάνγελο Βοναρότη, ενώ στο δωμάτιο της μάνας του υπήρχε η αλληγορία της άνοιξης του επίσης μεγάλου Μποτισέλη. Όλα θα παίξουν το ρόλο τους. Από το 1920, όταν ο Τσαρούχης ήταν 10 χρόνων, και μέχρι το 25, καθότι οι γονείς του αναγκάστηκαν να ταξιδέψουν στην Ελβετία προς χάρη της άρρωστης μικρής τους κόρης, φιλοξενήθηκε μαζί με τον μεγάλο του αδελφό, τον Μάριο, στην πολυτελή βίλα της θείας του Δέσποινας Μεταξά, της γνωστής πολιτικής οικογένειας Μεταξά. Τότε ξεκίνησε να ζωγραφίζει με ακουαρέλα και να εγκαταλείπει τα παστέλ που χρησιμοποιούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Από τότε θυμάμαι, δεν ζωγράφιζα ποτέ μου με ευκολία και με αγωνία έπιανα τα πινέλα, θα πει αργότερα. Τότε πήρε κάποια μαθήματα από έναν Γάλλο ζωγράφο ονόματι Πικ, που θεωρούσε τον Τσαρούχη ανεπιτίδευτο μαθήσεως και σταμάτησε μαζί του. Όμως ο μικρός Τσαρούχης συνέχισε να ζωγραφίζει εντατικότερα και τα πάντα εκ του φυσικού. Ο ίδιος έλεγε ότι το σπίτι του Μεταξά δεν είχε καθόλου πίνακες στους τοίχους, παρά έναν που παρίστανε ένα στρατιώτη που λεγόταν ότι σκοτώθηκε. Οι πρώτες του εμπειρίες που αργότερα σημάδεψαν το έργο και την αισθητική του ήταν τα νεοκλασικά σπίτια, το θέατρο σκιών του Καραγκιόζη, οι μικροί ζωγράφοι, οι απλοί πολίτες, αλλά και το λιμάνι του Περαία με τους ανθρώπους του. Η ζωγραφική του παρουσιάζει σε γενικές γραμμές μια σταθερή, αλλά όχι αλματώδη εξέλιξη, με ελάχιστες αποκλίσεις που έχει ως άξονες την ανθρώπινη μορφή, την μορφική και χρωματική καθαρότητα και κυρίως τον έλεγχο της προοπτικής. Το 1927 όλη του η οικογένεια, ξανά ενωμένη, μετακομίζει στην Αθήνα, αλλά τον Πειραιά θα τον επισκέπτεται συνεχώς μέχρι το τέλος της ζωής του. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με μια φοβερή απόδραση, φίλες και φίλοι. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο ανατρέφεται ήταν μεγαλοαστικό. Από παιδί ωστόσο έφευγε από τις βίλες του θείου του και του πατρικού του και έτρεχε να περπατήσει σε όλες τις λαϊκές και πολύ φτωχικές τότε συνοικίες του Πειραιά, παίζοντας με τα παιδιά βιοπαλαιστών. Από τον Πειραιά και τους ανθρώπους του έπαιρνε χαρά και τη ζωντάνια που τροφοδοτούσε την ψυχή του και το έργο του. Όταν τον ρωτούσαν ποιοι ζωγράφοι τον επηρέασαν, εκείνος έλεγε πως εκτός από τους μεγάλους υπήρχαν και πάρα πολλοί άνθρωποι άγνωστοι στο πολύ κόσμο που τον επηρέασαν με αυτά που του έλεγαν ή έκαναν ή απλά και μόνο επειδή υπήρχαν. Τι να πω για έναν Μαραγκό που η σεμνότητά του με έκανε να καταλάβω πολλά για τη δουλειά. Τι να πω για μια ανασήμαντη γυναίκα που πλένει τα πιάτα της και συγυρίζει την κουζίνα της, που μου έδωσε φιλοσοφικά διδάγματα με το ποιες είναι οι συνθήκες της ζωής. Μαθαίνω κάθε μέρα από οποιονδήποτε άνθρωπο και οι μεγάλοι άνθρωποι είναι μεγάλοι γιατί με απλότητα σαν τους απλούς ανθρώπους εξετέλεσαν τον προορισμό τους. Και οι μεγάλοι άνθρωποι είναι μεγάλοι γιατί με απλότητα σαν τους απλούς ανθρώπους εξετέλεσαν τον προορισμό τους.

είναι σαν να σεριανίζεις σε μια γιγάντια σκηνογραφία. Και ο Τσαρούχης, όπως είπαμε και νωρίτερα, σεριάνιζε στους δρόμους του έως το τέλος της ζωής του. Βασικός πυρήνας των τραγουδιών που θα κυριαρχήσουν στην σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, είναι τραγούδια από δίσκους, στα εξώφυλλα των οποίων βρίσκονται έργα του Τσαρούχη. Ξεκινήσαμε με το «Λίχνο του Άστρου», σε ποίηση Οδυσσέα Ελίτη, μουσική Θοδωράκη και ερμηνεία το Γρηγόρη Μπιθικότσι, από το «Άξιον Εστί». Στο εξώφυλλο υπάρχει Τσαρούχης. Πάμε τώρα σε ένα άλλο εξώφυλλο, πάμε στο Ρεμπέτικο για να ακούσουμε το τραγούδι στη Σαλαμίνα με τον Τάκη Μπίνη και χοροδία.

Αυτός ήταν ο Εαμίτης, ο Τάκης ο Μπίνης, στο τραγούδι στη Σαλαμίνα από το ρεμπέτικο του Ψαρχάκου και του Γκάτσου, με εκείνο το υπέροχο έργο του Τσαρούχη στο εξώφυλλο του δίσκου. Το 1929 ο Τσαρούχης ήταν ήδη φοιτητής στο Πολυτεχνείο. Δάσκαλή του ήταν στη διακόσμηση ο Μπισκίνης, στη γλυπτική ο Θωμόπουλος, στη χαρακτική ο Κεφαλινός, ο Γιάννης ο Κεφαλινός, και στη ζωγραφική η Θωμόπουλος, Ιακωβίδης, Γερανιώτης, Βικάτος, και στα δύο τελευταία χρόνια ο Παρθένης, από το εργαστήριο του οποίου θα αποφοιτήσει με άριστα το 1935. Ο Τσαρούχης θα πει αργότερα για τον Παρθένη, και μάλιστα στην τελευταία του συνέντευξη: «Ο Παρθένης με αγαπούσε, αλλά στο τέλος είπε ότι δεν του άρεσε η δουλειά μου γιατί ήταν πολύ σχορεαλιστική». Στην ερώτηση δε αν οι καθηγητές του τον ενθάρρυναν και αν του έδειξε κάποιος ότι θα μπορούσε να γίνει μεγάλος καλλιτέχνης, η απάντηση ήταν η εξής: «Κανένας». Παράλληλα με το Πολυτεχνείο, το 1929 γνωρίζει τον μεγάλο Κόντογλου. Του έδειξε τα σχέδιά του και τις ακουαρέλες του, αλλά ο Κόντογλου ήταν σαν να τον αποπήρε, θα λέγαμε, λέγοντάς του: «Μου είπαν για ένα παιδί γεννημένο στον Πειραιά, νόμιζε ότι ήσουν λαϊκό παιδί που ζωγραφίζει καράβια και καραγκιόζιδες, και βλέπω ένα πληροφορημένο παιδί που ξεσηκώνει τα φιγουρίνια του Παρισιού», όπως σας είπαμε και στην εισαγωγή. Πικράθηκε ο Τσαρούχης, γιατί θαύμαζε τον Κόντογλου, αλλά δεν το έβαλε κάτω. Η οικογένειά του πράγματι ακολουθούσε όλα τα υποδείγματα της Ευρώπης, ιδιαίτερα του Παρισιού. Τότε λοιπόν άρχισε να δουλεύει διαφορετικά, να σκέφτεται διαφορετικά, χωρίς ωστόσο να μαϊμουδίζει τον Κόντογλου. Τελικά, παρά την πίκρα, το 1930 αποφασίζει να δουλέψει με τον Κόντογλου. Έγινε καλός βοηθός του και πειθαρχημένος μαθητής, ενώ, όπως είπαμε, ταυτοχρόνως συνέχιζε και στο Πολυτεχνείο. Ο Κόντογλου τον μίησε στο μεγαλείο της βυζαντινής τέχνης, στη λαϊκή αρχιτεκτονική και στην ενδυμασία. Και μαζί του, αλλά και με τον Πικιόνι και τον Άγγελο Χατζημιχάλη, θα πρωτοστατήσει στο αίτημα της ελληνικότητας στην τέχνη. Μετά την αποφύτησή του μαθαίνει από την Εύα Σικελιανού να υφαίνει σε αργαλιό και αντιγράφει δείγματα. Ως αντίδραση στη φιλοσοφία του Κόντογλου, όπως λέει ο ίδιος, γράφει σουρεαλιστικά ποίηματα επηρεασμένος από τον Νταλή, για τη βιογραφία του Νταλή, και σχεδιάζει και πιο σουρεαλιστικά. Στο βιβλίο της Ειρήνης Φλόρου για τον Τσαρούχη γράφει: «Η απόρριψη του Κόντογλου ήταν αποτέλεσμα ασυμφωνίας με το δάσκαλο, που έχανε σιγά σιγά την έγκλη του στα μάτια του μαθητή. Ο Τσαρούχης ανάγει την ασυμφωνία στην διαφορετική του αντίληψη για τη φύση της ζωγραφικής. Ο Κόντογλου ανάγει τα πάντα σε αγιογραφίες και διακατέχεται από έναν ρομαντικό παρελθοντισμό. Εγώ», θα πει ο Τσαρούχης, «θέλω να ζωγραφίζω εκ του φυσικού, κάτι που να είναι ζωγραφική και όχι θεματογραφία». Γύρω στο 1934-35 επισκέπτεται τη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη με το Λύκειο Ελληνίδων για το Βαλκανικό Φεστιβάλ, και την ίδια περίοδο, μετά το Παρίσι, για ένα χρόνο ακριβώς, θα βρεθεί στην Ιταλία. Επισκέφθηκε μουσεία με έργα ανεγεννησιακά και ιμπρεσιονισμού. Σε ένα εργαστήρι χαλκογραφίας όπου γράφτηκε, είχε συμμαθητές του τον Τζαχομέτη και τον Έρνστ. Εκείνη την περίοδο γνώρισε και τον κορυφαίο Ματής, που θα τον επηρεάσει. Ταυτόχρονα ανακαλύπτηκε το έργο του Θεόφιλου μέσα από τη φιλία του με τον Στρατή Ελευθεριάδη. Το Παρίσι υπήρξε ένα μεγάλο σχολείο για μένα, αλλά είχα μια εξαιρετική καθηγήτρια. «Τη μοναξιά μου», θα πει ο Τσαρούχης για να προσθέσει, «είναι μια καθηγήτρια που σου δίνει μεγάλη ελευθερία να βλέπεις και να κρίνεις». Το 1946 επιστρέφει στην Ελλάδα και στο ατελιέ του. Επηρεασμένος, όπως είπαμε, από τον Ματής, αρχίζει να δουλεύει πάνω στις τεχνικές κλίμακες του Σπαθάρη, του πατέρα Σπαθάρη. Πραγματικά εξαιρετική σκέψη, αν τα γνωρίζουμε και συγκρίνουμε έπειτα πως τα συνδύασε όλα αυτά ο Τσαρούχης στην τέχνη του. Η πρώτη του έκθεση γίνεται το 1938 στην Οδό Νίκη στην Αθήνα, στο κατάστημα Αλεξόπουλου. Θυμάται πάλι ο ίδιος: «Ο διευθυντής της γκαλερί θέλησε να με σκοτώσει. Έκανα 3 μήνες κλινική και 2 εγχειρήσεις για να επιζήσω. Όπως βλέπετε, έχω πικρά πείρα από τους διευθυντές γκαλερί. Αργότερα αρκέστηκα να με ληστέψουν
όχι όμως και να με σκοτώσουν. Τα έργα του τελικά τα επένεσαν δύο τεχνοκριτικοί, ο Καπετανάκης και ο Παπαντονίου. Οι περισσότεροι τεχνοκριτικοί έγραψαν ότι δεν ξέρω να ζωγραφίζω και μου πρότειναν να μελετήσω τους ζωγράφους Κόντογλου και Παρθένη, θα δηλώσει ο Τσαρούχης και συνεχίζει. Πούλησα μόνο δύο έργα, στον ίδιο που μου είχε δανείσει την αίθουσα. Ο διευθυντής πινακοθήκης ο Παπαντονίου είπε ότι είμαι αφηρημένος και ότι πρέπει να ζωγραφίζω τοπία. Ένας άλλος έγραψε ότι κάθε έργο μου είναι και ένας παλιάνθρωπος. Όρνηθες το Αριστοφάνη, φίλες και φίλοι. Μάνος Χατζηδάκης. Και από εκείνο το σημειωματάρι, όπως λέγανε και οι παλιοί του τσαρούχοι, θα βγει όλη η σκηνική παρουσία και η ενδυματολογία. Από αυτό το κορυφαίο έργο ακούμε το προσκλητήριο

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στο μεγάλο Γιάννη Τσαρούχη. Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Τσαρούχης θα αντιγράψει την κεφαλή της Μέδουσας στο δάπεδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα και από εδώ και πέρα είναι που αρχίζει, όπως λέμε, να ζωγραφίζει εκ του φυσικού. Το 1940 επιστρατεύθηκε. Πολεμά στο μέτωπο της Αλβανίας, μέσα στο ψύχος. Για μένα ο πόλεμος του 40 έμοιαζε με κακοοργανωμένη εκδρομή, έλεγε. Έπειτα, την περίοδο της κατοχής από τους Γερμανούς, για να ζήσει ασχολείται με τη σκηνογραφία. Στη ζωή του, παράλληλα με τη ζωγραφική, σχεδίαζε σκηνικά και ενδυμασίες για τα θέατρα του Εθνικού, του Κοτοπούλη, το Δημοτικό Πειραιά και άλλα. Το 1947 εκθέτησε δύο ατομικές, κυρίως θεατρικά προσχέδια και υδατογραφίες. Ο Τσαρούχης είναι ιδρυτικό μέλος το 1949 της ομάδας Αρμός, που πραγματοποιεί την πρώτη της έκθεση στο Ζάπιο. Εκθέτει 8 έργα του και για ένα από αυτά υπήρχε φόβος έντασης, με αποτέλεσμα να το αφαιρέσει. Δεν ήταν και της εποχής το να παρουσιάζεις ένα έργο στο οποίο κομμουνιστές συλλαμβάνονται από όργανα της τάξης. Αλλά και στη Θεσσαλονίκη, που έκανε μία ανέκθεση, ο ίδιος λέει πως «δεν μπορώ να πω ότι ενθουσίασα τη Θεσσαλονίκη τόσο πολύ, όπως και την Αθήνα δεν ενθουσίαζα τόσο πολύ. Το γιατί των θεατών αντυχεί ακόμα στα αυτιά μου. Ήταν σαν να μου έλεγαν, γιατί το έκανες αυτό? Τα έργα μου, καμωμένα με μεγάλη ελευθερία, με περιφρόνηση του αστικού καθώς πρεπισμού, με μορφή εξομολογήσεως ειλικρινούς, δυσαρεστούσαν μια κοινωνία που έπαιζε θέατρο και που ήταν πολύ αμαθής». Κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι. Όπως τονίζει και σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο της η ιστορικός τέχνης Άννα Αρβανιτίδου, ξεπερνώντας το ζωγραφικό του ταλέντο, μπορούμε να θέσουμε τα έργα του Τσαρούχη σε μια δεύτερη ανάγνωση. Μεγαλωμένος στην κλειστή και συντηρητική κοινωνία του Πειραιά, βίωνε τη σεξουαλικότητά του να βουβά και εσωτερικά, με καταφύγιο του την τέχνη. Ο ηθικός διχασμός που εδραίωναν τα κοινωνικά δεδομένα της εποχής σχετικά με τη σεξουαλικότητα, τον ερωτισμό και την απόλαυση της σάρκας, οδήγησαν τον καλλιτέχνη να βρίσκει μοναδική διέξοδο και έκφραση στη ζωγραφική. Είναι προφανής η ερωτική του ουδετερότητα για την απαγορευμένη εντός εισαγωγικών σάρκα και ο διαρκής εσωτερικός αγώνας τιμής σχετικά με την απελευθέρωσή του. Ένας αγώνας που τον οδήγησε στην εσωστρέφεια και στη μοναξιά. Το 1950 πηγαίνει ξανά στο Παρίσι. Το 1951 εκθέτει σε Λονδίνο και Παρίσι και το 1953 υπογράφει συμβόλαιο με διάρκεια έως το 1957 με την Γκαλερί Όλα στη Νέα Υόρκη. Το 1956 ήταν πλέον 46 χρόνων και ήταν υποψήφιος για το βραβείο του Guggenheim, και το 1958 πήρε μέρος στην Biennale μαζί με τον Μόραλε. Το 1967 εγκαθίσταται εκ νέου στο Παρίσι. Εκεί είχε ένα ατελιέ και ένα περιβόλι δικό του που έβγαζε ωραία παραγωγή από ζαρζαβατικά. Ένα περιβόλι συνδέει πολύ τον άνθρωπο με τη γη, έλεγε. Το 1958 εκτίθενται έργα του στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Παρισιού και έπειτα στο Guggenheim εκ νέου, αλλά και στη Νέα Υόρκη. Ο Τσαρούχης από τη λήξη του συμβολαίου του με τον Ιόλα μέχρι το 1963 ζωγραφίζει ελάχιστα, αλλά εργάζεται στα θέατρα της Αμερικής, στο Λονδίνο και στο Μιλάνο. Για παράδειγμα, στην όπερα του Τέξας θα ζωγραφίσει τα σκηνικά και τα κουστούμια για τη Μύδια, όπου πρωταγωνιστούσε η Μαρία Κάλλας σε μια παράσταση την οποία σκηνοθετούσε ο Μινωτής. Με αυτά τα ονόματα θα συνεχίσει να συνεργάζεται και σε άλλες παραστάσεις, τόσο στη Σκάλα του Μιλάνου όσο και στην Επίδαυρο. Από το 1960 έως το 1962 γίνεται καθηγητής στη Σχολή Δοξιάδη αλλά και καλλιτεχνικό σύμβουλο στην Εμπορική Τράπεζα. Παράλληλα, συνεχίζει να σκηνογραφεί. Θα είδα στο όπερα στο Ντάλλας με τον Φράνκο Ζεφιρέλη, Όρνηθες, όπως είδαμε και νωρίτερα, ή μάλλον όπως ακούσαμε, το Αριστοφάνη με σκηνοθέτη τον Κουν στο Θέατρο Εθνών στο Παρίσι. Ο Τσαρούχης για το θέατρο έλεγε τα εξής:
Με ενδιαφέρει περισσότερο από τη ζωγραφική, αν και με φοβίζει. Συμφωνώ με την Μανιάνη που έλεγε πως το θέατρο είναι κάτι το θεϊκό, αλλά τα επαγγέλματα του θεάτρου είναι απέσια. Με τη ζωγραφική, συνεχίζει, πολεμάς το φόβο του ανθρώπου, την υποκρισία, τη μικρότητα μέσα σου. Στο θέατρο πρέπει να εμφυσίσεις τα ίδια αισθήματα σε ανθρώπους ζωντανούς. Πάμε τώρα σε ένα άλλο εξώφυλλο, δηλαδή σε έναν άλλον δίσκο. Μάνος Χατζηδάκης και πάλι. Στον δίσκο για την Ελένη. Το εξώφυλλο Κοσμιέργο του Τσαρούχη. Στον πρώτο δίσκο το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε στην πύλη του Ανδριανού ερμήνευε ο Στέλιος Μαρκετάκης. Εμείς θα ακούσουμε μια μεταγενέστερη εκτέλεση από την Μαρία Δημητριάδη.

Το 1961 ο Τσαρούχης εκθέτει στη γαλερί Ζουμπουλάκη, το 65 στο Παντοπολείο Μεζίκη, την επόμενη χρονιά στην γαλερί Μέρλιν και μία αναδρομική στην γαλερί Άστορ. Στο Παρίσι δε συμμετέχει με ένα έργο του στην γαλερί Κλοντ Μπερνάρ. Οι άλλοι συμμετέχοντες, προσέξτε, ήταν ο Πικάσο, ο Μοντιλιάνι, ο Μπρακ, ο Μπέικον και ο Σαγκάλ. 1967 και στη χώρα μας μαύρη χούντα. Ο Τσαρούχης θα μείνει στο Παρίσι μέχρι το 1975. Στο Παρίσι οργάνωσα πιο πολύ τις μελέτες μου στην τέχνη του 19ου αιώνα. Ο 19ος αιώνας και το Βυζάντιο είναι για μένα σίγουρα μέσα, για να βρω μέσα μου, πού αλλού θα πει, αυτό το ανθρώπινο νόημα που κατέληξε στην ελληνιστική παράδοση, όπως ο ίδιος θα γράψει στο βιβλίο του «Υποδηλάτες». Δύο ήταν, φίλες και φίλοι, οι βασικές αναζητήσεις του, παρόλες τις χίλιες διαφορές που παρουσιάζουν τα έργα μεταξύ τους. Η μία ήταν νεοκλασική και προσπαθεί να αφομοιώσει ο Τσαρούχης το αρχαίο κλασικό ιδεώδες, όπως το εξέφρασε το μπαρόκ και η αναγέννηση. Η άλλη του τάση ήταν να εκφράσει όλες του τις αντιρρήσεις για το ίδιο το ιδανικό του. Αυτός ο ιδιοφυής δημιουργός με το πολυπρισματικό έργο απεικόνιζε μεταξύ άλλων και το ζήτημα της πρόδειλης ή και συγκαλυμμένης ομοφιλοφιλικής ερωτικότητας μέσα από πολύ σημαντικούς πίνακές του, όπως για παράδειγμα με τους γυμνούς αλλά και με τους ντυμένους ναύτες, που ήταν ένα είδος ταμπού, το οποίο όμως σέβονταν ιστορική και κριτική τέχνης. Κοπιώδης έρευνα και ταξίδια αναζήτησης των πυθμένα της ψυχής, αμφιβολία και διαφύλαξη των πιο απόκριφων μυστικών της τέχνης, θαυμασμός για το παρελθόν αλλά και όραμα για το μέλλον, έλξη της γνώσης και σιωπηρή απεικόνιση όσων τον βασάνιζαν, αγωνία του απόλυτου και παραδοχή του μέτρου, απεικόνιση του έρωτα, στροφή προς τον εαυτό του, εμβάθυνση στο μυστικισμό, το βίωμα του αποκλεισμού και ύστερα η σιωπή. Ήταν ένας μοναχικός άνθρωπος, αλλά όπως είδαμε και νωρίτερα στα δικά του λόγια, η μοναξιά ήταν και η καλύτερη παρέα του.

Το 1977 ανεβάζει μόνος του τις Τροάδες, σε δική του μετάφραση, σε ένα υπαίθριο πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας. Το 81 εκθέτει στην Γκαλερί Ζυγός, ένα χρόνο μετά ανοίγει το Μουσείο Τσαρούχης, στην οδό Πλουτάρχου στο Μαρούσι, εκθέτει στην Γκαλερί Ζουμπουλάκη τα Ζεϊμπέκικα και σκηνοθετεί το 7 επιθύβας. Από το 83 στο 89 εκθέτει στις Γκαλερί Ζυγός, Κουφά και Γκαλερί 3, ενώ από το 87 και για ένα χρόνο εκθέτει όλο του το υλικό από τις μακέτες και τις σκηνογραφίες στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Το διπλό νήμα του κοσμοπολιτισμού και της παράδοσης διαπερνά και χαρακτηρίζει όλο το έργο του Τσαρούχη, ένα έργο που διαμορφώνεται από μια εκλεκτική σύνθεση στοιχείων ελληνικών και ευρωπαϊκών, παραδοσιακών και μοντέρνων, υφασμένων όμως γύρω από μια αντρική, κυρίως λαϊκή ανθρωπότητα, η οποία διασχίζει, φίλες και φίλοι, το ζωγραφικό χώρο και τον ιστορικό χρόνο μέσα από διάφορους τρόπους αναπαράστασης. Το έργο του Τσαρούχη όμως, πέραν των τεχνοτροπικών του αναζητήσεων, ξεχυλίζει από μια ακόρεστη δίψα για την οπτική ενσάρκωση μιας ψυχικής διάθεσης. Η ελληνικότητα, η επιστροφή στις ρίζες, στην αδιάσπαστη ενότητα του ελληνισμού, εμπεριέχεται σε κάθε βήμα, σε κάθε πειραματισμό του πινέλου αυτού του κορυφαίου καλλιτέχνη. Ο Τσαρούχης, ως γνήσιος κληρονόμος ενός πολιτισμού, δεν έδωσε υπόσταση μόνο στον πλούτο του εσωτερικού εαυτού του, αλλά και σε μια ολόκληρη εποχή που μαστίζεται από πολιτικές και κοινωνικές αναταράξεις, διαμορφώνοντας την αισθητική των νεοελλήνων περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Όλα όμως κάποτε τελειώνουν. Η ζωή του μεγάλου Γιάννη Τσαρούχη είχε κάνει τον κύκλο της και έτσι ο ιδιαίτερος αυτός, ο μοναδικός αυτός καλλιτέχνης, πεθαίνει στις 20 Ιουλίου του 1989, ενώ ετοιμαζόταν με δική του μετάφραση, σκηνικά, σκηνοθεσία και κοστούμια, να ανεβάσει το έργο του τραγικού Ευρυπίδη, τον Ορέστη. Πάμε στο πρώτο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα, πάμε σε Μίκη Θοδωράκη και τους χαιρετισμούς του, άλλο ένα κορυφαίο εξώφυλλο με έργο του Τσαρούχη, και ας ακούσουμε την Δήμητρα Γαλάνη στο Χέρε.

Κάποτε ο Τσαρούχης έδωσε συνέντευξη στο δημοσιογράφο Γιώργο Γκίλσον. Όταν το ρώτησε ο δημοσιογράφος αν υπάρχει γενικό μήνυμα που προσπαθεί να μεταδώσει με το έργο του, ο Τσαρούχης απάντησε: «Δεν τολμώ να το πω, μήπως φανώ ότι κάνω το μεγάλο καλλιτέχνη. Το μήνυμα αυτό είναι ο σεβασμός στη ζωή, η ευλάβεια στη ζωή, η αγάπη για το Θεό, όλα εκφρασμένα μέσω της ζωγραφικής και των χρωμάτων μου. Θέλω να βρω την τάξη και την ηρεμία στη ζωή μου και να τη μεταδώσω και στους άλλους ανθρώπους». Η συνέντευξη συνεχίζεται και απαντώντας σε μια άλλη ερώτηση θα πει: «Αν θα ξαναζούσα την καλλιτεχνική μου καριέρα, θα έψαχνα να βρω έναν καλό τεχνίτη να μου μάθει καλά την τεχνική της ζωγραφικής και να μην πάω στη σχολή, όπου οι καθηγητές προσπαθούν να γεμίσουν το διορισμό τους με άχυρα. Και βέβαια, θα πήγαινα σε ένα χωράφι να μάθω πιο σοβαρά την καλλιέργεια της γης, για να έχω ένα δεύτερο επάγγελμα να μου δίνει ανεξαρτησία. Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να παρασκευάζουν την τροφή τους και ως γεωργοί». Ο Γιάννης Τσαρούχης αγαπούσε πολύ τη Σωτηρία Μπέλου. Και η Μπέλου τον αγαπούσε. Το αφιέρωνε τραγούδια και σηκωνόταν εκείνος άρχοντας πραγματικός πάνω στην πίστα και έριχνε ζεμπεκές απίστευτες. Με Σωτηρία Μπέλου τελειώνουμε. Ένα τραγούδι με τίτλο «Σαν πεθάνω στο καράβι», αφιερωμένο σε όλους αυτούς που καταφέρνουν κατά τη διάρκεια της ζωής, προσέξτε, να αντιληφθούν ότι μέσα στην τραγικότητά του ο θάνατος κουβαλά και κάτι ξεχωριστό. Το ότι έρχεται για να προσδώσει σημασία και νόημα σε ό,τι υπέροχο προϋπήρξε.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Πέτρα του Δήμου Κιλέ Λάρισας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν συνολικά 23 πυροσβέστες με τη συνδρομή 2 ομάδων πεζοπόρων τμήματων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Στο μεταξύ, που έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στη Σύνδο και στον οικισμό Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο παλαιοχώρι Φθιώτιδα. Στο σημείο μετέβει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Φθιώτιδας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Συνολικά 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Στο επίκεντρο του καύσωνα βρίσκεται η χώρα, με τον υδράργυρο να ξεπερνά σε ορισμένες περιοχές του 41 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Ρίζα Κορινθίας, στη Μακρακόμη Φθιώτιδας και στην Ολένη Ηλίας, όπου έφτασε τους 41,1 βαθμούς Κελσίου. Η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος ανακοίνωσε την έναρξη καμπάνιας με αίτημα την θεσμοθέτηση ενός αυστηρού νομικού πλαισίου προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση και τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Πυρκαγιά εξεσπάσει σε διαμέρισμα στον Πειραιά, στην οδό Καλλιγά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 7 παρατέταρτο σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιοφόρο όχημα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους. Ταλαιπωρία για εκατοντάδες οδηγούς στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης από το ύψος των Διοδίων των Μαλγάρων έως τον Γαλλικό Ποταμό στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Τα αυτοκίνητα έχουν σχηματίσει ουρές χιλιόμετρων λόγω των εργασιών ασφαλτόστρωσης που γίνονται στο ρεύμα προς Αθήνα. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς στις προετοιμασίες για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από τη Θεσσαλονίκη, εξαπέλυσε επίσης φοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι έχει ταυτίσει τη διακυβέρνησή του με μια ασίδωτη αγορά, ενώ έθεσε ως πολιτικό στόχο του ΠΑΣΟΚ τη νίκη στις επόμενες εκλογές. Στη φυλακή οδηγείται και ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με τη σύμφωνη γνώμη και του εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Στο μεταξύ, στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου και την απόφαση για την προσωρινή του κράτηση, σημειώθηκε ένταση. Άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Οι αρχές προχώρησαν σε 19 προσαγωγές, εκ των οποίων οι δύο μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Πρόκειται για μία 25χρονη και έναν 32χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και για διατάραξη κοινής ειρήνης, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής εντόπισαν μεγάλο δίκτυο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, εκ των οποίων μία αλλοδαπή γυναίκα, που πιθανότατα είναι και η διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μίας από τις κύριες επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη γυναίκα, αν και δηλώνει άστοχη, μένει σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια με πισίνα. Στο κύκλωμα εμπλέκονται αλλοδαποί έμποροι εξαφανισμένοι, οι οποίοι φέρονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμυρίων ευρώ από εισόδημα. Εκτός συνόρων, νέος γύρος έντασης στις διεθνείς θαλάσσιες αρτηρίες, καθώς 4 ελληνόκτα πλοία δέχθηκαν επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα και στον κόλπο του Ομάν. Του ελληνικών συμφερόντων, αλλά με σημαία Μάλτας, δεξαμένο πλοίο Κάβο Μαλέας, φέρεται να έχει χτυπηθεί σοβαρά και να έχει εγκαταλειφθεί από το πλήρωμά του στον Περσικό, ενώ ελληνικές ζημιές υπέστη το Αχελλώος με σημαία Λιβερίας. Καλά στην υγεία του είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι 7 Έλληνες ναυτικοί. Από αύριο θα ξεκινήσει η απόσυρση των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ από τις πιλωτικές ζώνες στο Νότιο Λίβανο, όπως ανέφερε η Ισραηλινός ανώτερος αξιωματούχος που μίλησε στον αμερικανικό ιστότοπο Άξιος. Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο στρατός του Λιβάνου άρχισε από σήμερα να αναλαμβάνει την ασφάλεια σε 3 χωριά του Νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με το σχέδιο πιλωτικών ζωνών που ορίζεται από τη συμφωνία της 26ης Ιουνίου. Την ίδια ώρα η τιμή της αμόλυβδης έσπασε το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο στο 20% των ομών της χώρας και αυτή η ανωδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα 24 ώρα. Η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, καθώς και η σημαντική μείωση στην προσφορά δηλισμένων προϊόντων, αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της τιμής και του πετρελαίου κίνησης. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Χριστιανικής Ένωσης στη Γερμανία θα εκλέξει στις 29 Ιουλίου τον νέο επικεφαλής της μετά την παρέτηση του Γιάνς Σπαν λόγω των αντιδράσεων που προκάλεσε η απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προηγουμένως, ο Γερμανός καγκελάριος είχε δηλώσει ότι δεν είχε ενημερωθεί για τα σχέδια του συνεργάτη του παρά μόνο αρκετά αργά, ενώ δεν απέκλεισε ακόμη και έναν ανασχηματισμό στο κυβερνητικό σχήμα. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, αλλά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος χερός με πρόσχερες νεφώσεις επίσης στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι, αλλά και το απόγευμα νότιο, νοτιοανατολική μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

σπίτι της απότομα ο αέρας, κι όπως τίναζα από πάνω του τα αστέρια, την τρόμαξε και κάτω.

στο σπίτι με μηνύματα στο ράμφος. Από τον άλλο κόσμο πέρα από το βάθος. Κάτι παράξενα πουλιά.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας 20 Ιουλίου 2026. Χρόνια πολλά σε ηλίες, ηλιάνες που γιορτάζουν σήμερα. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Χρήστος Σιδερίδης στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής και εσείς ελπίζουμε στην ακρόαση, σας περιμένουμε άλλωστε στο Viber στο 693-0078-228 με μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε. Να κοινοποιήσετε, είμαστε εδώ για να το δούμε, 693-0078-228. Ξεκινάμε προειδοποιώντας σας ότι θα έχουμε σε λίγη ώρα διακοπή κυκλοφορίας στον περιφερειακό από τις 11 λοιπόν ως τις 5 το πρωί. Θα έχουμε αποκλεισμό κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Οπότε όσοι σε λίγη ώρα σκοπεύετε να κινηθείτε στον περιφερειακό, έχετε το νου σας, θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κατάλληλη σήμανση και άνδρες της τροχέας θα σας κατευθύνουν. Ακολουθήστε τις οδηγίες τους για να μην υπάρχει πρόβλημα. Πριν από λίγο είχαμε αποθέωση Τσέντι Όσμαν στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο Τούρκος υπέγραψε το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ χθες και σήμερα παρουσιάστηκε. Κοσμοπλημμύρα στο παλατάκι. Ο Τσέντι Όσμαν και τι δεν είπε και δεν έκανε. Έβγαλε την πρώτη του selfie με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στο background στο παλατάκι. Ευχαρίστησε τους οπαδούς που βρέθηκαν τέτοια καυτή μέρα στο γήπεδο για να τον υποδεχτούν. Και από εκεί και πέρα είπε ότι, βάζοντας μάλιστα ψηλά του μπήχη, ότι στόχος είναι το Europe Cup και το πρωτάθλημα. Η ιδιαίτερη στιγμή στην εκδήλωση, η πιο ιδιαίτερη, ήταν όταν ο Μπάνε Πλέλεβιτς έδωσε τη φανέλα με το νούμερο 6 στον Όσμαν, τη φόρεσε πρώτη φορά και αποθεώθηκε. Αυτά καλό είναι να γίνονται.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που εύχεται σε όλους. Καλησπέρα, καινούργια εβδομάδα, καινούργια μέρα, ζέστη πολύ. Εμείς εδώ μαζί σας, λέει, ευχαριστούμε πολύ. Και στη Στέλλα που λέει τελείωσε το Μουντιάλ. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Έρχεται ο καύσωνας. Καιρός για διακοπές. Μπα, που τέτοια τύχη. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και για τη συντροφιά. Στο 693-0078-228 περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Ναι, καύσωνας έξω η αλήθεια, αλλά τι να κάνουμε, όσοι απομείναμε στην πόλη θα τον υποστούμε. Έχουμε και αγωνιστική αυτή την εβδομάδα, αγωνιστική εννοούμε στην Ευρώπη, γιατί έγινε η κλήρωση και ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη θα πάει στην Πολωνία για να αντιμετωπίσει τη Δυναμό Κιέβου, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στην Τούμπα στις 30 Ιουλίου.

εβδομάδα μετά. Και από εκεί και πέρα, στην κλήρωση που έγινε σήμερα, ο δικέφαλος έμαθε την ομάδα που θα αντιμετωπίσει σε περίπτωση που προκριθεί. Οπότε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, αν περάσει το εμπόδιο του Δυναμό Κιέβου, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Το πρώτο παιχνίδι στις 6 Αυγούστου στη Ντούμπα, η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα είτε στη Σουηδία είτε στο Βέλγιο. Και οι άλλες ελληνικές ομάδες, οι άλλες δύο, έμαθαν τους αντιπάλους τους στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος και αυτός παίζει την Πέμπτη στο δεύτερο προκριματικό γύρο, θα αντιμετωπίσει την Μπάξη στην Ουγγαρία, η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα εδώ στην Αθήνα, και εφόσον καταφέρει και προκριθεί, θα αντιμετωπίσει του νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβα ή ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Και εδώ οι ημερομηνίες είναι ίδιες. Στις 6 Αυγούστου είναι προγραμματισμένο το πρώτο παιχνίδι, μια εβδομάδα αργότερα η ρεβάνς στη Σλοβακία ή στη Βουλγαρία. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League την Ναϊμέχεν από την Ολλανδία. Η πρώτη μάχη 4 ή 5 Αυγούστου στο Καραϊσκάκης, η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στις 11 στην Ολλανδία. Άντε, καλή επιτυχία σε όλους. Πονταλάκια να μαζεύουν στην Ευρώπη για να ανεβαίνει η χώρα στη βαθμολογία.

Καλησπέρα στην Άνση που μας στέλνει την καλησπέρα της από την Αθήνα και στην Ιωάννα που λέει ότι και με καύσωνα ακόμη είναι εδώ στην παρέα. Δεν το είτε, ευχαριστούμε πολύ. 693 θα επαναλάβω, 00 78 228. 693 00 78 228. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή ένας θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου. Σε ηλικία 75 ετών λοιπόν, ο Κέβιν Κίγκαν, ο οποίος είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο 4ο στάδιο και έδινε μάχη, έφυγε από τη ζωή σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς του. Ήταν 2 φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας, πολύ αγαπημένος σύζυγος, πατέρας και παππούς. Εξαιρετικά δύσκολη η στιγμή, όπως λέει η οικογένεια στην ανακοίνωσή της. Ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές του νησιού τη δεκαετία του 70 και του 80. Έπαιξε σε Σκάνθορπ, Λίβερπουλ, με αυτήν συνδέθηκε περισσότερο από όλους, και Αμβούργο, Σαουθάμπτον και Νιούκαστλ. Κατέκτησε πρωταθλήματα Αγγλίας και Γερμανίας, ένα κύπελο πρωταθλητριών και 2 κύπελα UEFA. Τιμήθηκε με την Χρυσή Μπάλα 2 συνεχόμενες χρονιές, το 1978 και το 1979, όντας ο μοναδικός Άγγλος που πέτυχε κάτι τέτοιο. Έφυγε από τη Λίβερπουλ για να πάει στο Αμβούργο και εκεί τα έσπασε με τους οπαδούς της ομάδας του Λίβερπουλ, γιατί τον θεώρησαν μισθοφόρο. Πήγε στο Αμβούργο και εκεί, σε μια ομάδα που δεν είχε τερματίσει ούτε πάνω από την 6η θέση μέχρι να πάει ο Κίγκαν, έφτασε να πάρει το πρωτάθλημα και μια ανάσα από την κατάκτηση του κυπέλου πρωταθλητριών. Ο Κίγκαν, είπαμε, έχει 2 χρυσές μπάλες στην κατοχή του, ο μοναδικός Άγγλος με 2, περισσότερα και από θρύλους όπως ο Ιουσέμπιο, ο Μπόμπι Τσάρλτον, ο Γκέρντ Μίλερ ή ο Ζινεντίν Ζιντάν. Στο Αμβούργο λοιπόν πήγε γιατί, ενώ μέχρι εκείνη τη χρονιά έπαιρνε από την αγαπημένη του Λίβερπουλ 22.000 λίρες ως ετήσιες αποδοχές, το Αμβούργο του έδωσε 122.000 λίρες ως ετήσιες αποδοχές και αποφάσισε λοιπόν να φύγει. Οι οπαδοί δεν το συγχώρησαν, τον έβλεπαν ως μισθοφόρο, παρότι στα 6 χρόνια της λαμπρής παρουσίας του στη Λίβερπουλ δεν ζήτησε ποτέ αύξηση.

Καλησπέρα και στην Ατάσα που εύχεται σε όλους καλή εβδομάδα, αν και αναφέρει ότι θα είναι μια δύσκολη εβδομάδα αφού μας προειδοποιεί ότι θα λιώσουμε. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο, οπότε θα το υπομείνουμε και αυτό τα κλιματιστικά να είναι καλά. Λοιπόν, τι σχέση μπορεί να έχει ο προπονητής παγκόσμιας πρωταθλήτριας πια Ισπανίας, Μουντιάλ ήταν και πέρασε, απολαύσαμε 1,5 μήνα ποδόσφαιρο, δεν ξέρω πόσοι το χαρήκατε και πόσοι όχι, ωστόσο είδαμε ποδόσφαιρο και το ευχαριστηθήκαμε. Τι σχέση λοιπόν μπορεί να έχει ο προπονητής της παγκόσμιας πρωταθλήτριας πια Ισπανίας με την Κατερίνη, έλαντε, και όμως εδώ δίπλα στην Κατερίνη σήκωσε το πρώτο τρόπαιό του ο προπονητής της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Ισπανίας, Λουίς Ντελαφουέντε. Έχει παίξει ποδόσφαιρο σε Αθλητικ Μπιλμπάο, Σεβίλη και Αλαβές. Σαν προπονητής δεν είχε και καμιά σπουδαία καριέρα πριν τις εθνικές. Δούλεψε σε τμήματα υποδομής σε Σεβίλη και Αθλητικ πριν αναλάβει την Αλαβές το 2011. Από την Αλαβές απολύθηκε και η δική του άνθρωποι θυμούνται πόσο ψυχολογικά πεσμένος ήταν, που φρόντιζε να επισκέπεται προπονητικά κέντρα παρακολουθώντας προπονήσεις και σεμινάρια για να διευρύνει τις γνώσεις του, αφού είχε τον φόβο να μην ξεχαστεί το όνομά του αφού είχε φτάσει στα 50 του χωρίς καμιά σπουδαία επιτυχία. Το Μάιο του 2013 διάβασε σε μια εφημερίδα ότι ο Φερνάντο Μοριέντες είχε απορρίψει την πρόταση να αναλάβει την K19 της Ισπανίας, τους νεαρούς ποδοσφαιριστές που είναι κάτω των 19 ετών, και ενώ ήταν 1,5 χρόνο άνεργος, μίλησε με έναν πρώην συμπαίκτη του και του προσφέρθηκε ένα συμβόλαιο 3 μηνών, κάτι σαν δοκιμαστικό. Στα 52 του λοιπόν δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη και ξεκίνησε, αν και μουδιασμένα, στη συνέχεια θα κέρδισε ένα μόνιμο συμβόλαιο με την ισπανική ομάδα ποδοσφαίρου, οδηγώντας εν τέλει τους νεαρούς Ήβηρες στην κατάκτηση του Euro Under 19 το 2015. Και μάλιστα έπαιξε η ομάδα εδώ, σε Λάρισα, Βέρεια και Κατερίνη, και η Ισπανία είχε κατακτήσει τον τίτλο νικώντας τη Ρωσία 2-0 στον τελικό που έγινε στην πρωτεύουσα της Πιερίας. Εκεί λοιπόν σήκωσε το πρώτο του τρόπαιο ο νυν παγκόσμιος πρωταθλητής. Στη συνέχεια ανέλαβε την K21, θα κατέκτησε ακόμα ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Το 2021 οδήγησε την Ολυμπιακή ομάδα της Ισπανίας στο αργυρό μετάλλιο των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Το 2022 πήρε το χρήσμα για τους μεγάλους και το 2023 πήρε το Nation League, το 2024 το Euro και το 2026 το Mundial. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα και στην Έφη που εύχεται καλησπέρα στα περίεργα και ωραία όντα πανταχού. Με την παρέα μας ξεπερνά και τη ζέστη, ευχαριστούμε πολύ. 693, θα το ξαναπώ, 693-0078-228 στο Viber και τα δικά σας μηνύματα και βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι άλλο θέλετε. Συνεχίζουμε λίγο σε μουντιαλικούς ρυθμούς για να δούμε λίγο τα παραλυπόμενα από αυτό το μουντιάλ. Μετά την απονομή του παγκοσμίου κυπέλου, ο Νίκο Βίλιαμς, ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της Ισπανίας, πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια, σταμάτησε στις εξέδρες και παρέδωσε το μετάλλιό του στη μητέρα του. Πολλοί είδαν μια τρυφερή χειρονομία ενός γιου προς τη μητέρα του, ωστόσο όπως έχει αποκαλύψει ο μεγάλος αδελφός του Νίκο Βίλιαμς, ο ίδιος μπορεί να γεννήθηκε στο Μπιλμπάο, ο μικρός, ο Νίκο δηλαδή, το 2002. Η ιστορία της οικογένειας ξεκίνησε όμως πολύ νωρίτερα, όταν η Μαρία, η μητέρα τους και ο Φέλιξ Βίλιαμς έφυγαν από την Γκάνα αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, με τη Μαρία να είναι 7 μηνών έγκυος στον μεγάλο αδελφό του Νίκο Βίλιαμς. Διέσχιζαν 2.000 μίλια με προορισμό τη Ισπανία, είτε με τα πόδια είτε μέσα σε υπερφορτωμένα φορτηγά, περνώντας την έρημο Σαχάρα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Αυτό αποκάλυψε με συνέντευξή του ο Ινιάκη Βίλιαμς, ο οποίος πήρε και το όνομα του ιερέα που τους φρόντισε όταν πέρασαν από την Αφρική στην Ισπανία, υποστηρίζοντας πως ήταν από τη Λιβερία, γιατί ήταν εμπόλεμη η περιοχή και έτσι θα μπορούσαν να πάρουν πιο εύκολα να περάσουν στην Ευρώπη. Πέρασαν λοιπόν, η ζωή, η οικογένεια έκανε μια καινούρια ζωή, καινούρια αρχή στο Μπιλμπάο. Ο μεγάλος γιος, αυτός που γεννήθηκε μετά από αυτόν τον αγώνα επιβίωσης, πήρε το όνομα του ιερέα, ο οποίος βοήθησε την οικογένεια. Ο δε μικρός έφτασε στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου με την εθνική Ισπανίας και το λιγότερο που μπορούσε να κάνει, όπως είπε, ήταν να παραδώσει το μετάλλιο του παγκοσμίου κυπέλου στη μητέρα του.

Καλησπέρα και στην Ευτυχία που μας στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τη Μυτιλίνη με καύσωνα και άπνοια. Καλό κουράγιο. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την παρέα. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα παραλυπόμενα λοιπόν του Μουντιάλ. Και μέχρι πριν από αυτό το Μουντιάλ, ο Μίροσλαβ Κλόζε ήταν επί χρόνια πρώτος όλων των εποχών με 16 γκολ. Ο Δε Κιλιάν Εμπαπέ και Λιονέλ Μέση δεν ήταν καν στην δεύτερη και τρίτη θέση, καθώς ακολουθούσε ο Ρονάλντο και ο Γκέρντ Μίλερ. Μετά από αυτό το Μουντιάλ, ο Κιλιάν Εμπαπέ, βάζοντας 10 γκολ παρακαλώ σε αυτό το Μουντιάλ, έγινε πρώτο σκόρερ όλων των εποχών, φτάνοντας τα 22. Ο Δε Λιονέλ Μέση, βάζοντας 8, είναι ο δεύτερος με 21. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να τους ξεπεράσει. Ο επόμενος εν ενεργεία είναι ο Χάρι Κέιν με 14 γκολ. Όσον αφορά τον Εμπαπέ τώρα, μπορεί να μην απέτρεψε την ήττα της Γαλλίας κόντρα στο μικρό τελικό με την Αγγλία. Ωστόσο έβαλε συνολικά σε αυτό το Μουντιάλ 10 γκολ. Μια αδιανόητη επίδοση. Είχαμε να δούμε 10 γκολ από έναν και μόνο ποδοσφαιριστή σε Μουντιάλ από το 1970, όταν είχε βάλει τότε διψήφιο αριθμό γκολ ο Γκέρντ Μίλερ. Ο 27χρονος λοιπόν έχει μπει σε ένα κλειστό κλαμπ. Έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία του Παγκόσμιου Κυπέλλου με διψήφιο αριθμό τερμάτων. Οι άλλοι τρεις είναι ο Ζιστ Φοντέν που είχε σημειώσει 13 το 1958, ο Σάντορ Κότσιτς με 11 το 1954 και ο Μίλερ με 10 το 1970. Η λεπτομέρεια ότι ο Ζιστ Φοντέν το 1958 είχε σημειώσει 13 γκολ σε 6 αγώνες Μουντιάλ. Ο Εμπαπέ το έκανε φέτος σε 8, βάζοντας 3 γκολ λιγότερα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Πέτρα του Δήμου Κιλελάρισας. Στο μεταξύ, υπό έλεγχο τέθηκε και η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στη Σύνδο και στον οικισμό Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη. Διεκόπη νωρίτερα η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Σύνδο Θεσσαλονίκη εξαιτίας της πυρκαγιάς, καθώς εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train. Η διακοπή σημειώθηκε από τις 6 και 25 το απόγευμα μέχρι τις 8 παρα 25 με αποτέλεσμα να σημειωθούν καθυστερήσεις σε δρομολόγια όπως το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Έδεσα αλλά και το δρομολόγιο Λάρισα-Θεσσαλονίκη που ξεκίνησε μετά από 45 λεπτά. Το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Έδεσα ξεκίνησε με καθυστέρηση από το σταθμό της Θεσσαλονίκης 65 λεπτών. Στη φυλακή οδηγείται και ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Στο μεταξύ, στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου και την απόφαση για την προσωρινή κράτησή του, σημειώθηκε ένταση. Άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Οι αρχές προχώρησαν σε 19 προσαγωγές, εκ των οποίων οι δύο μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Πρόκειται για μια 25χρονη και έναν 32χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, αλλά και για διατάραξη κοινής ειρήνης. Αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Μεγάλο κύκλωμα φόρο διαφυγής εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές της αρχής εντόπισαν μεγάλο δίκτυο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που αποκόμισε τεράστια κέρδη μέσω ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων εταιριών που πτώχευαν και διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων. Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ένα εκ των οποίων μία αλλοδαπή γυναίκα που πιθανότατα είναι και διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μία από τις κύριες επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη γυναίκα, αν και δηλώνει άστεγη, μένει σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια με πισίνα. Στο κύκλο με μπλέκονται αλλοδαποί έμποροι εξαφανισμένοι, οι οποίοι φέρονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμυρίων ευρώ από εισόδημα. Απολύτως καλά στην υγεία της είναι η 16χρονη, η οποία χθες μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μετά από κατανάλωση αλκοόλ στη χερσαία ζώνη λιμένα Αλεξανδρούπολης. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, το περιστατικό συνέβη τις μεσημβρινές ώρες, ενώ το βράδυ στελέχη της λιμενικής αρχής Αλεξανδρούπολης προχώρησαν στη σύλληψη της 48χρονης μητέρας της για έκθεση ανηλίκου. Μετά τη σύντομη νοσηλεία της, η ανήλικη αλλά και η μητέρα της επέστρεψαν σπίτι τους, με τη δεύτερη να έχει αφαιθεί ελεύθερη κατόπιν προφορικής εντολής του εισαγγελέα. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το κεντρικό λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης. Εκτός συνόρων, ο Ντόναλτ Τραμπ απείλησε να κάνει το Ιράν να πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται μετά το θάνατο Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Truth Social, επιβεβαιώνοντας πως έχει διαβιβάσει αυτή την οδηγία στη στρατιωτική ηγεσία, μεταξύ άλλων και στον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέντγκεθ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, συναντήθηκε σήμερα με κορυφαίους στρατιωτικούς διοικητές σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τη δυσαρέσκεια της στρατιωτικής ηγεσίας και τις μεγαλύτερες λαϊκές κινητοποιήσεις που έχουν οργανωθεί στη χώρα μετά τη ρωσική εισβολή του 2022. Χιλιάδες άνθρωποι στο Κίεβο και άλλες πόλεις διαδηλώνουν εδώ και ημέρες αψηφώντας το στρατιωτικό νόμο, διαμαρτυρώμενοι για την απομάκρυση του μεταρρυθμιστή Υπουργού Άμυνας, Μιχαήλ Φέροντοφ, και ζητώντας την αποπομπή του διοικητή των ενόπλων δυνάμεων, Ολεξάντερ Σίρσκι. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χιλ, θα αναλάβει το Υπουργείο Οικονομικών στη νέα κυβέρνηση του Άντι Μπέρναμ, ανακοίνωσε σήμερα η Downing Street. Είχε παραιτηθεί από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ το περασμένο μήνα, κατηγορώντας τον ότι δεν επενδύει αρκετούς πόρους στο στρατό και αφήνει τη χώρα να υπολείπεται μακράν των όσων απαιτούνται για να προστατευθεί σε έναν επικίνδυνο κόσμο. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 80 τραυματίστηκαν και περισσότεροι από 100 αγνοούνται, καθώς χήμαροι λάσποι σάρωσαν σήμερα την επαρχία Νουριστάν στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα, νότιο και ανατολική μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Χρήστος Σιδερίδης και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Και εσάς περιμένουμε στα μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Εύχεται σε όλη την παρέα η Κατερίνα. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και το μήνυμα. Και συνεχίζουμε με τα ιστορικά ρεκόρ που έσπασε αυτό το φετινό Μουντιάλ. Και ένα από αυτά είναι αυτό που έκανε ο Μάικλ Ολίσε μόλις κιόλας στο πρώτο του Μουντιάλ που συμμετείχε. Με τις δύο ασίστ που έβγαλε στον Κιλιάν Εμπαπέ στο μικρό τελικό Γαλλίας-Αγγλίας, λοιπόν, ο στάρ της Μπάγερ Μονάχου και ενδεχομένως το επόμενο διάστημα της Ρεάλ Μαδρίτης, δεν ξέρω, θα δείξει, έφτασε συνολικά τις 7 και κατέριψε το ρεκόρ που κρατούσε ο Πελέ με 6 σε ένα Μουντιάλ και τις περισσότερες ασίστ σε μία διοργάνωση, που το οποίο κρατούσε από το 1970. Στατιστικά για τις ασίστ υπάρχουν από το 1966. Τις 7 αυτές ασίστ ο Ολίσε τις έδωσε όχι σε όλους τους ποδοσφαιριστές της Γαλλίας, τις 5 από αυτές μόνο στον Εμπαπέ. Κανένας άλλος ποδοσφαιριστής δεν έχει δώσει 5 ασίστ σε έναν συμπαίκτη του. Οι κορυφαίοι λοιπόν σε ασίστ σε ένα παγκόσμιο κύπελο μετά πλέον τον Ολίσε που έχει 7 είναι ο Πελέ με 6 ασίστ το 1970, ο Ρόμπερτ Γκατότσα της Πολωνίας με 5 ασίστ το 1974, με τις ίδιες ο Τόμας Χάσλερ της Δυτικής Γερμανίας το 1994, τόσες και ο Πιέτ Λιντμπάρσκι για την ίδια εθνική το 1982 όμως, και ο μεγάλος θεός του ποδοσφαίρου, Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, με 5 ασίστ και αυτός το 1986.

Όλοι συμφωνούν ότι το καλύτερο παιχνίδι αυτού του Μουντιάλ ήταν ο μικρός τελικός ανάμεσα σε Γαλλία και Αγγλία. 10 γκολ, χορταστικό θέαμα, καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Δεν είχα χίλια μάτια να βλέπω που λέει η λαϊκή ρίση. Τα 10 γκολ που έβαλαν λοιπόν συνολικά οι δύο ομάδες έγιναν, με τα 10 γκολ έγινε το έκτο παιχνίδι με 10 σύγκολ στο παγκόσμιο κύπελο. Με τα 10 γκολ έγινε το έκτο παιχνίδι με 10 σύγκολ στο

11 και Γαλλία-Παραγουάη το 1958, 7-3. Είχαμε να δούμε δηλαδή παιχνίδι με διψήφιο αριθμό τερμάτων από το 1982 και το Ουγγαρία-Ελ Σαλβαδόρ 10-1. Επίσης, εκτός από τα θετικά ρεκόρ, είχαμε και τα αρνητικά. Το blackout που έπαθε η ομάδα της Γαλλίας στο πρώτο ημίχρονο ήταν μόλις το τέταρτο στην ιστορία της, το τρίτο. Τα τελευταία λοιπόν 90 χρόνια η Εθνική Γαλλίας, την πρώτη φορά που βίωσε αντίστοιχο διασυρμό ήταν το Νοέμβριο του 1953 από την Ελβετία, όταν στο ημίχρονο αγώνας ήταν 1-4 και τελικά έχασε με 2-4. Η δεύτερη καταγράφηκε τον Απρίλιο του 1968 απέναντι στη Γιουγκοσλαβία τότε, 1-4 ημίχρονο, 1-5 τελικό. Η τρίτη φορά στην ιστορία των 90 ετών ήταν τώρα. Γεροί να είμαστε και πλέον το 2030.

0: Έλα, άρτη αφιχθείς από το δροσερό πόζαρ. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος.
1: Πολύ δροσερό. Γύρισα, μπήκα στην είσοδο της πόλης και μου ήρθε το καυτό κύμα της λάβας.
0: Ναι, εκεί... αλλά μετά.
1: Μετά τι μετά, μετά αγανάκτησα. Εκεί ήσουνα με κουβέρτα και τώρα ήρθες εδώ στους 30 βαθμούς και 35.
0: Εδώ σε βλέπαμε εκεί πόδια μέσα στο νερό να ρέει το ποτάμι εκεί.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Φανταστικά. 10.000 κόσμο κάθε μέρα, εκτός από την πρώτη μέρα που ήταν για τα πιτσιρίκια, ξέρεις, rap, trap, τέτοια μουσική. Μετά η τελευταία μέρα ήταν πάρα πολύ συγκινητική. Δεν το περίμενα κι εγώ. Δηλαδή, είδαν όλοι το Βασίλη Παπακοσταντίνου, μικρά παιδιά 15-16 χρονών να φωνάζουν εξής τα συνθήματα. Βασίλη, ζούμε για να σε ακούμε. Και τραγούδησε παραπάνω από ό,τι ήταν κανονισμένο ο Βασίλης. Δηλαδή, όλοι λέγανε. Ήρθαμε για να δούμε τελευταία φορά τον Βασίλη και δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει ο Βασίλης να τραγουδάει.
0: Είχα διαβάσει πριν από λίγες μέρες στο διαδίκτυο ένα σχόλιο από κάποιον, ο οποίος ήταν στη δική μας ηλικία λίγο και νεότερος, ο οποίος έλεγε ότι σε μια συζήτηση που είχε πήγε να δει τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, αλλά τον είδε ότι δυσκολεύτηκε πάνω στη σκηνή και τα λοιπά, και συνειδητοποίησε στη συνέχεια, αφού εγγράφοντας το σχόλιο, ανέφερε ότι πλέον, παιδιά, να ξέρετε, ότι δεν πάμε για να ακούσουμε τον Βασίλη Παπακοσταντίνου να μας τραγουδά, αλλά πάμε να του τραγουδήσουμε εμείς, για να τον τιμήσουμε, να πούμε ότι ξέρουμε τα τραγούδια του, να είμαστε από κάτω και να φωνάζουμε αυτό. Βασίλη, ζούμε για να
1: σε
0: ακούμε.
1: Δεν είναι μαεστρικό να ξέρει ο καλλιτέχνης πότε θα σταματήσει να τραγουδάει αυτός και να δώσει στο κοινό να συνεχίσει? Δεν μπορούν πάρα πολλοί να το κάνουν τόσο μαεστρικά.
0: Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου είναι ένας θρύλος. Νομίζω δεν υπάρχει άλλος.
1: Θα διαψεύσω το φίλο σου. Η μόνη δυσκολία που έχει ο Βασίλης πλέον στις συναυλίες είναι να ανέβει στη σκηνή και να κατέβει από τη σκηνή. Σε όλα τα άλλα είναι σαν 20χρονος.
0: Εγώ λέω τότε να τον αφήσουμε πάνω στη σκηνή.
1: Σωστό. Και θα σου πω κάτι, γιατί κάνει 20 λεπτά διαλύσεις.

0: μηνύματα για να μπουν κάτι νέα παιδιά που τραγουδάνε. Δεν κατεβαίνει από τη σκηνή. Πάει πίσω στην κονσόλα.
1: Είδες, οπότε βρήκε τη λύση από μόνο του ο Θρύλος. Κατά τα άλλα, πώς ήταν η διοργάνωση, είδα κάτι φωτογραφίες και βίντεο. Είχε, ο κόσμος ήταν τόσος που δεν
0: πρέπει να, πάμε μέχρι την Αρδαία την επόμενη φορά. Καταπληκτικό το μέρος, φοβερές θερμοκρασίες μας έκανε. Παύλος Παυλίδης, Pix Lux, να δεις ο κόσμος να λέει, να κάνουν χιούμορ. Τους ρωτούσαν αν θα είναι η τελευταία σας συναυλία και αυτοί να απαντάνε με χιούμορ. Η Ουλία Καραβατάκη, Μίλτος Πασχαλίδης, ήταν φανταστικά όλοι, δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Ήρθαν με όρεξη και δεν το περίμενα. Αλλά η αποκάλυψη για μένα, γιατί δεν είχα κάτσει ποτέ να το δω μέχρι το τέλος, ήταν ο Πάνος ο Βλάχος. Δεν κατέβαινε από τη σκηνή.
1: Μπράβο.
0: Δεν ήθελε να φύγει.
1: Ωραία. Ήταν ένα ωραίο τετραήμερο που πέρασε ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Εμείς τα είδαμε μέσω του Γιάννη Παπαδόπουλου. Άντε, καλά να είμαστε και του χρόνου.
0: Και του χρόνου με υγεία.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ένα απίστευτο περιστατικό έγινε στο νέο χώρι Καρδίτσας, στο προάβλιο του Ιερού Ναού του προφήτη Ηλία που γιορτάζει σήμερα. Με αφορμή τις προετοιμασίες για το πανηγύρι σήμερα, ο ιερέας του χωριού φέρεται να διαπληκτίσει και άγρια με τον πρόεδρο της κοινότητας, με αποτέλεσμα ο παπάς, ο πρόεδρος και ένας ακόμη κάτοικος να καταλήξουν στο αστυνομικό τμήμα. Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, το πρωί της Κυριακής ο πρόεδρος του χωριού μαζί με άλλους κατοίκους πήγαν να διαμορφώσουν το χώρο για την πατροπαράδοτη γιορτή που γίνεται κάθε χρόνο στο προάβλιο του μοναστηριού του Ιερού Ναού, και ενώ μετέφεραν διάφορα τραπέζια έφτασε ένα φορτηγάκι για να στολίσει το χώρο για να τελειστεί το μεσημέρι της Κυριακής προγραμματισμένος γάμος. Ο πρόεδρος δεν ήταν ενήμερος, κλήθηκε ο ιερέας και άρχισαν να διαπληκτίζονται εκεί. Ο ιερέας φαίνεται να απέτησε να φύγουν όλοι από το προάβλιο και να αφαιρέσουν όσοι είχαν βάλει εκεί. Ο πρόεδρος του είπε ότι δεν μπορεί να γίνει. Ο ιερέας κάλεσε την αστυνομία και σε λίγη ώρα κατέφθασε το περιπολικό από το αστυνομικό τμήμα. Ο ιερέας ζήτησε να συλλάβουν τον πρόεδρο για να του κάνει μήνυση. Στο προάβλιο της εκκλησίας είχαν μαζευτεί κι άλλοι χωριανοί. Όσο περνούσε η ώρα, η ένταση αυξανόταν και ο διαπληκτισμός κορυφώθηκε όταν, όπως λέει ο ίδιος ο πρόεδρος, ο παπάς του έδωσε μια γροθιά με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος. Ο ιερέας μεταφέρθηκε κρατούμενος στο αστυνομικό τμήμα, έκανε ακολούθως μήνυση ο πρόεδρος στον παπά του χωριού, ο παπάς στον πρόεδρο και σαν ένα ακόμη κάτοικο και πήγαν όλοι μαζί στα κρατητήρια. Έφτασε άλλος ιερέας από τη Μητρόπολη για να κάνει το γάμο και άλλος για να κάνει τον εσπερινό. Λίγες ώρες αργότερα ο ιερέας ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες με τις οποίες εμφανίζεται να έχει αμοιχές στο πρόσωπο και λίγο αργότερα με δηλώσεις του παραδέχτηκε ότι παραφέρθηκε αλλά δεν χτύπησε τον πρόεδρο. Είπε: «Έσπρωξα κάτι καρέκλες, τότε ήρθαν όλοι πάνω μου και άρχισαν να με χτυπούν. Έσπρωξα τον πρόεδρο και αυτός έπεσε κάτω. Ήταν και λίγο θέατρο αυτό που έκανε. Σε καμία περίπτωση δεν το χτύπησαν στο κεφάλι. Όταν είδαν οι άλλοι, μάλιστα λέει, τον πρόεδρο κάτω, άρχισαν να μου επιτίθονται και με ακατανόμαστες φράσεις και με χτυπήματα. Εγώ ήρθα στο χωριό με αγάπη για να υπηρετήσω την εκκλησία και τους κατοίκους. Μπορεί ως χαρακτήρας να είμαι λίγο απότομος, αλλά ποτέ δεν έκανα κακό σε κανέναν. Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο».

Έχουμε πριν από λίγο ανακοίνωση από το Φεστιβάλ Κασάνδρας για ματαιώσεις προγραμματισμένων εκδηλώσεων. Αν έχετε κλείσει για να πάτε και αν είστε στη Χαλκιδική ή πάτε από Θεσσαλονίκη, λοιπόν, το Φεστιβάλ Κασάνδρας ενημερώνει το κοινό για τη ματαίωση των παρακάτω προγραμματισμένων εκδηλώσεων. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, επρόκειτο να γίνει μεθαύριο 22 Ιουλίου, τη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στις 31 Ιουλίου και τη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα στις 8 Αυγούστου. Αναφέρει δε ότι οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από εταιρείες παραγωγής, οι οποίες έχουν μισθώσει το χώρο του Αμφιθεάτρου Σίβηρης και φέρουν την ευθύνη για το σχεδιασμό και την πραγματοποίησή τους. Σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε, αναφέρει το φεστιβάλ, η ματαιώση εντάσσεται σε αλλαγές του συνολικού προγραμματισμού των περιοδιών των παραγωγών και δεν αποτελούν απόφαση ούτε οφείλονται σε υπαιτιότητα του Φεστιβάλ Κασάνδρας. Να ξέρετε λοιπόν, όσοι είχατε προγραμματίσει για να πάτε, δεν θα πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Την ίδια ώρα, πριν από λίγο, ο Λιονέλ Μέση είπε τα πρώτα λόγια μετά την ήττα της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, με ανάρτησή του στα social media. Αναφέρει ότι ο πόνος είναι τεράστιος και θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθεί αυτή η πληγή, ωστόσο επιλέγω να κρατήσω τα όμορφα πράγματα, όλους τους αγώνες που καταφέραμε να γυρίσουμε δίνοντας τα πάντα. Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, η οποία μαζί με τη δουλειά και την προσπάθεια της ομάδας μας έφερε ξανά στις κορυφαίες εθνικές του κόσμου. Σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε τι πετύχαμε, όμως αυτή η ομάδα κατάφερε να φτάσει σε δύο συνεχόμενους τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Για μια ακόμη φορά καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και τέλος συγχαίρει την Ισπανία για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το κύκνιο άσμα του Λιονέλ Μέση όσον αφορά τα παγκόσμια κύπελα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Λοιπόν, μπλούζες με μακριά μανίκια, παντελόνια μακριά, εντομοαποθητικά, ανεμιστήρες, αντικουνουπικά, όλα φιδάκια, τι, τώρα που είχε η θερμοκρασία πάρει την ανηφόρα, τα κουνούπια κάνουν την εμφάνισή τους. Εκτός λοιπόν από όλα τα πιθανά τα αίτια για τα οποία τα κουνούπια μας τσιμπούν, οι επιστήμονες βρήκαν ότι υπάρχει ευθύνη και στο χρώμα των ρούχων. Και πλέον το τσιμπήμα των κουνουπιών δεν είναι απλώς ενοχλητικό, αλλά και επικίνδυνο, καθώς ο ιός του Δυτικού Νείλου υπάρχει ήδη στη χώρα μας και έχουμε και ένα πρώτο σοβαρό κρούσμα στην Αττική, οπότε δεν είναι μόνο ενόχληση, είναι και προστασία. Τι πρέπει να προσέχετε, τι να μην φοράτε ή τι να φοράτε. Σύμφωνα λοιπόν με επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, οι οποίοι δημιούργησαν σε έναν ερευνητικό γυάλινο θάλαμο κουκίδες διαφόρων χρωμάτων, ψεκάζοντάς τες με διοξίδιο του άνθρακα. Πρόκειται για το αέριο που εκπέμπουμε με κάθε εκπνοή. Τα κουνούπια αντιλαμβάνονται πρώτα αυτό, το διοξείδιο του άνθρακα, για να αρχίσουν να κινούνται προς το μέρος μας. Όταν λοιπόν οι επιστήμονες απελευθέρωσαν τα κουνούπια μέσα στο θάλαμο, θηλυκά κουνούπια, μόνο αυτά τσιμπούν, διαπίστωσαν ότι προσελκύονται περισσότερο από την κόκκινη κουκίδα. Ακολουθούσαν οι πορτοκαλί, οι μαύροι και οι γαλάζια. Αντιθέτως, τα κουνούπια αγνοούσαν τις κοιλίδες που είχαν πράσινο, μοβ, μπλε ή λευκό χρώμα. Για να επαληθεύσουν μάλιστα την παρατήρησή τους, οι ερευνητές έβαλαν τα χέρια τους μέσα στο θάλαμο φορώντας γάντια μιας χρήσης ψεκασμένα με διοξείδιο του άνθρακα. Τα άντομα δεν τους πλησίαζαν όταν το γάντι είχε πράσινο χρώμα. Κάποτε πιστεύαμε, λένε οι επιστήμονες, ότι τρία ήταν τα κύρια στοιχεία που προσελκύουν τα κουνούπια: αναπνοή, υδρότας και η θερμοκρασία του δέρματος. Τώρα πια ξέρουμε ότι υπάρχει και ένα τέταρτο, και αυτό είναι το κόκκινο χρώμα. Οπότε το κόκκινο χρώμα δεν προσελκύει τους σταύρους. Αυτό είναι ένας μύθος, γιατί όλα τα ζώα έχουν αχρωματοψία. Αλλά φαίνεται ότι προσελκύει τα κουνούπια. Με κάποιο τρόπο το αντιλαμβάνονται. Μακριά από τα κόκκινα λοιπόν τώρα.

Λοιπόν, ξέρετε αυτά τα ντρόουν που χρησιμοποιούνται στη γεωργία ακριβίας κυρίως για ψεκασμό καλλιεριών ή διασπορά λιπασμάτων και σπόρων. Λοιπόν, ένας αγρότης στην Ινδονησία αποφάσισε να το χρησιμοποιήσει και με άλλο τρόπο. Με ποιο? Ως αεροπλάνο, ως μέσο μεταφοράς. Έχει ανεβάσει στα social media ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ότι χρησιμοποιεί ένα τέτοιο μεγάλο αγροτικό drone για να πετά πάνω από τα χωράφια του και να βλέπει και τι γίνεται και με τις καλλιέργειες. Να, ένας ωραίος τρόπος να βλέπεις πώς προοδεύουν τα σπαρτά σου. Στο βίντεο λοιπόν που κάνει το γύρο του διαδικτύου, ο άντρας φαίνεται να αιωρείται πάνω από το έδαφος, ενώ κρατιέται από το drone, το οποίο τον μεταφέρει με ασφάλεια, είναι δεμένος, πάνω από τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις μέχρι να επιστρέψει στο σπίτι του. Οπότε μπορεί να μοιάζει βγαλμένη η εικόνα από ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά είναι πραγματική καταγραφή και μάλιστα βλέπω να τον μιμούνται κι άλλοι.

Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Χρήστο Σιδερίδη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια ως τα μεσάνυχτα. Παρεμβάλλεται η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεν θα εδώσουμε στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030 και θα απαντήσει με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν. Χαρακτήρισε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καθρέφτη της αλήθειας για όλους και στρέφοντας τα πειρά του στην αντιπολίτευση, τόνισε ότι θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές που διακινεί η αντιπολίτευση, αλλά και εκεί που θέλουν να φαίνονται σοβαροί με την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους. Στο μεταξύ, κατά τη δευτερολογία του, αναφερόμενος στις τοποθετήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν είμαστε εδώ για να συγκαλύψουμε οποιαδήποτε παρανομία, προσθέτοντας ότι εκφράζω την ευχή μου αυτή η υπόθεση να τελειώσει νωρίς και να αφήσουμε πίσω μας αυτή την περιπέτεια. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μεταξύ τεστέως στα οικονομικά, άριστο στις αλχημίες. Καλύτερα να μην μιλά για μαθηματικά και αριθμούς, γιατί ο συνήθως θα κάνει μαντάρα, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης αξιοποιεί την κατάσταση στα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης για να εμφανίσει ως δικαιωμένη την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και να ζητήσει από το λαό λευκή επιταγή για τη συνέχισή της, σχόλιασε το ΚΚΕ. Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμησε την αριστεία του στην ανευθυνότητα. Για την ακρίβεια, αυτά είναι οι διεθνείς εξελίξεις για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης. Του φταίνε οι δίθεν διαχρονικές παθογένειες, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφού ο Πρωθυπουργός διέλυσε τους Έλληνες, τώρα ανακοινώνει μέτρα για αυτούς που ο ίδιος κατέστρεψε, ήταν το σχόλιο του Κυριάκου Βελόπουλου. Απλούστερη και πιο ξεκάθαρη γίνεται η διαδικασία υπαγωγής στο καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος από το εξωτερικό για νέους φορολογικούς κατοίκους που επενδύουν στην Ελλάδα με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή. Ειδικότερα για τη μεγαλύτερη διευκόλυνση των φορολογουμένων, η υποβολή της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιηθεί ψηφιακά, ταχυδρομικά ή με φυσική παρουσία. Σε κλίο καύσωνα θα βρίσκεται η χώρα μέχρι και την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία σήμερα να σημειώνει περαιτέρω άνοδο και τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι στα μέτρα που μπορεί να ληφθούν περιλαμβάνεται κατά περίπτωση και η πάυση εργασιών, ιδίως σε υπαίθριες δραστηριότητες όπως τεχνικά έργα και υπηρεσίες διανομής. Σε δύο συλλήψεις μιας 25χρονης και ενός 32χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για τις συμπλοκές που σημειώθηκαν το μεσημέρι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μεταξύ αντεξουσιαστών και αστυνομικών μετά την προφυλάκηση και του τέταρτου συλληφθέντα για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και για διατάραξη κοινής ειρήνης, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Χτύπημα στο πόδι, πιθανόν από μαχαίρι, δέχθηκε 16χρονος στα ξημερώματα της Κυριακής στον Πλεταμόνα Πιερίας. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην αστυνομία, προσπάθησε μαζί με δύο φίλους του να χωρίσει κάποιους που καυγάδιζαν και ένας από αυτούς, τον τραυμάτισε. Υποστήριξε δε ότι δεν γνώριζε τον δράστη και τους υπόλοιπους που διαπληκτίζονταν. Ο ίδιος νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο Κατερίνης και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στο κέντρο του Πειραιά στην Αθήνα. Οι πυροσβέστες μέχρι και αυτή την ώρα δίνουν τιτάνια μάχη για να μην επεκταθεί σε γειτονικά διαμερίσματα και πολυκατοικίες, ενώ από το σημείο εξακολουθούν να βγαίνουν πυκνοί καπνοί. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Εκ των συνόρων, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να κάνει το Ιράν να πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται σε ανάρτησή του στο Truth Social, επιβεβαιώνοντας πως είχε διαβιβάσει αυτή την οδηγία στη στρατιωτική ηγεσία, μεταξύ άλλων και στον Υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ. Οι Βρετανικές Εισαγγελικές Αρχές ανακοίνωσαν απόψε ότι ένας 28χρονος άνδρας κατηγορείται για τη δολοφονία της πρώην υπουργού Ann Whitcomb. Η 78χρονη γυναίκα, που είχε αποχωρήσει από τους συντηρητικούς και είχε ενταχθεί στο λαϊκιστικό κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ, βρέθηκε νεκρή σε κατοικία σε αγροτική περιοχή της νοτιοδυτικής Αγγλίας στις 9 Ιουλίου, φέροντας σοβαρά τραύματα. Ο 28χρονος, που κατηγορείται για τη δολοφονία της, θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster στο Λονδίνο. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αλλά και στη Θράκη. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Το απόγευμα ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική μέχρι και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Το Sunny Festival υποδέχεται την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλγοπούλου και την Εσοδία Ντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μια παράσταση που γεφυρώνει λαϊκό τραγούδι, παράδοση και σύγχρονες δημιουργίες. Διεύθυνση ορχήστρας Ανδρέας Κατσιγιάννης. Συμμετοχή Βασίλης Προδρόμου. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλή εβδομάδα να έχουμε, 20 Ιουλίου σήμερα, του προφήτη Ηλία. Γιορτάζει και ο δικός μας ο Ηλίας, ο Σταμπουλής, ο τεχνικός μας και ηχολήπτης. Χρόνια σας πολλά, μεγάλη γιορτή. Έχει και πάρα πολλά πανηγύρια σήμερα. Αν είστε κάπου που έχει κοντά σας κάποια εκκλησία του προφήτη Ηλία, να πάτε. Συνήθως γίνεται καλό γλέντι. Σαν να μην φύγατε πολύ από την πόλη, είδα πάρα πολύ κίνηση το νωρίς το απόγευμα. Αλλάζουν οι καιροί. Παλιά τέτοια εποχή, όσοι μέναμε καλοκαίρι στην πόλη, τουλάχιστον βρίσκαμε εύκολα πάρκινγκ. Τώρα ούτε αυτό το προνόμιο απολαμβάνουμε. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης σήμερα στον ήχο και είστε συντονισμένοι στον 102 και θα απολαύσετε για τις επόμενες 2 ώρες την νυχτερινή βάρδια. Σας στέλνουμε μαζί μας, στέλνουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228, 6930-07-8228, περιμένουμε να σας ακούσουμε.

Lose Yourself από τον Eminem. Αυτό το τραγούδι ακούστηκε, ήταν το soundtrack από την ταινία 8 Mile του 2002. Πρωταγωνιστούσε ο ίδιος ο ράπερ, ο Eminem, μαζί με την Kim Basinger και την Brittany Murphy, από τις τελευταίες ταινίες της Brittany Murphy πριν αυτοκτονήσει. Η ταινία παλιά θα σας έλεγα ότι ήταν κακή. Τώρα θα σας πω ότι είναι αξιοπρεπέστατη. Την ξαναείδα 2 και 3 φορές ξανά και την είδα με άλλο μάτι. Αξίζει να της δώσετε μια ευκαιρία όσοι δεν την έχετε δει. Έχει κάποια στοιχεία που αξίζουν πραγματικά. Είχε φέρει στα ταμεία 250 εκατομμύρια δολάρια. Παγκοσμίως είχε κόψει δηλαδή εισιτήρια. Και το τραγούδι, το Lose Yourself που ακούσαμε, είχε πάρει και Όσκαρ. Πραγματικά πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ δυνατό, και ήταν και ο γυρισμός του Eminem στα πράγματα. Τον ξαναέβαλε δηλαδή στη μουσική βιομηχανία πολύ δυναμικά. Πάμε να ξεκινήσουμε με μια είδηση που δεν μας έριξε από τα σύννεφα. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω ενός πολύ καλά οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ. ΔΕΟΣ είναι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, για όποιον δεν ξέρει. Το συγκεκριμένο κύκλωμα, εκτός από τα εικονικά τιμολόγια, είχαν ως χόμπι τη δημιουργία δεκάδων εταιριών, τις κρατούσαν για πάρα πολύ λίγο, πτώχευαν σε χρόνο ρεκόρ, φαινόταν στο κράτος ότι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, όμως το ενδιάμεσο αποκόμιζαν εκατομμύρια ευρώ. Η κύρια απασχόλησή τους ήταν τα προϊόντα μαϊμού, που λέμε σε εισαγωγικά. Αντιγράφαν δηλαδή πολύ γνωστές εταιρείες ρούχων και παπουτσιών και διοχέτευαν στην αγορά τα προϊόντα αυτά. Όμως ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται, όπως λέει και ο σοφός ελληνικός λαός. Πιάστηκαν στη φάκα του νόμου και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Μέσα στα άτομα που έχουν συλληφθεί είναι και μια γυναίκα που δήλωνε άστεγη στην φορεία κάθε χρόνο που έκανε τη δήλωσή της. Όμως ζούσε σε μια βίλα 300 τετραγωνικά μέτρα με πισίνα. Αυτές τις βουτιές στην πισίνα τις πλήρωσε πολύ ακριβά το ελληνικό δημόσιο και κατ' επέκταση και εμείς, αφού η συνολική ζημιά προς το δημόσιο ήταν 17 εκατομμύρια ευρώ.

Ήμασταν τυχεροί μέχρι τώρα και δεν είδαμε καύσονες, δηλαδή δεν είδαμε πάρα πολύ ζέστη και έχουμε πάει 20 Ιουλίου. Παρότι οι μετεωρολόγοι μας είχαν τρομάξει στην αρχή του καλοκαιριού, την είχαμε γλιτώσει ως τώρα, όμως έρχεται ένας καύσωνας από την Ιταλία και οι επόμενες 72 ώρες θα είναι πραγματικά δύσκολες για τα περισσότερα μέρη στην Ελλάδα, κυρίως στην υπηρετική Ελλάδα. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο και φυσικά και στην Αθήνα. Μέχρι 42 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο σε αυτές τις περιοχές την Τετάρτη που κορυφώνεται ο καύσωνας. Εμείς θα την γλιτώσουμε με 36-37 βαθμούς θα είναι το ανώτερο και αυτό θα το δούμε και εμείς την Τετάρτη τις μεσημεριανές ώρες. Την Παρασκευή υπάρχει μια αρκετά μεγάλη πιθανότητα να δούμε σποραδικές βροχές και να πέσει η θερμοκρασία εκεί γύρω στους 30-31 βαθμούς, οπότε θα πάρουμε μια μικρή ανάσα και το Σαββατοκύριακο ξανά θα ανέβει η θερμοκρασία με 35 βαθμούς. Έχει βγάλει και οδηγίες από τον ΟΔΗ για να είστε, λέει, πιο προφυλαγμένοι τι πρέπει να κάνετε. Φυσικά να αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις και ειδικά τις ώρες 12 το μεσημέρι με 4 το μεσημέρι. Θα πρέπει, αν πρέπει να είστε έξω, να φοράτε καπέλο, ρούχα που δεν τραβάνε την ηλιακή ακτινοβολία, δηλαδή κυρίως χρωματιστά και λευκά. Να χρησιμοποιείτε και ομπρέλα, λέει, κάτι που το βλέπω πάρα πολύ γιατί έχουν αρχίσει και έρχονται περισσότεροι τουρίστες από παλιά και βλέπουμε πάρα πολλούς που κρατάνε κανονική ομπρέλα που έχουμε εμείς για το χειμώνα, την κρατάνε αυτοί για να αποφεύγουν την ηλιακή ακτινοβολία. Θα πρέπει να ενυδατώνεστε συνέχεια, δηλαδή όσο νερό πίνατε

σε κανονικές συνθήκες, διπλασιάστε το, δεν κάνει κακό έτσι κι αλλιώς. Και θα πρέπει τις βραδινές ώρες να φροντίσετε να υπάρχει κάποιο αεράκι μέσα στο σπίτι. Συνήθως λένε να αφήνετε ανοιχτές τις μπαλκονόπορτες, αν μπορείτε, γιατί πλέον πάρα πολλοί κόσμος μένει σε χαμηλά σπίτια, ενώ στον πρώτο όροφο, σε ημιυπόγεια, ακόμα και σε ισόγεια. Οπότε είναι δύσκολο να αφήσεις και την προστινή μπαλκονόπορτα. Αλλιώς μετά, ξέρετε, κλείνετε τα παράθυρα, βάζετε το εργοντήσιον ή τους ανεμιστήρες. Έχει, λέει, εκτοξευθεί η πώληση ανεμιστήρων στην κεντρική Ευρώπη κοντά στο 40%. Χρυσές δουλειές κάνουνε.

Πριν από 57 χρόνια, ο Νίλ Άμστρονγκ πάτησε στη Σελήνη, ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα. Με αυτά τα λόγια, λοιπόν, στις 20 Ιουλίου του 1969, ο Νίλ Άμστρονγκ θα αφήσει τη σεληνάκα το Ίγκλ και θα γίνει ο πρώτος άνθρωπος που θα πατήσει στην επιφάνεια της Σελήνης. Η αποστολή του Απόλλω 11 μόλις είχε γράψει ιστορία και εκατομμύρια άνθρωποι στη Γη έκλαιγαν από συγκίνηση. Πραγματικά, μπορείτε να δείτε κάποια τηλεοπτικά αποσπάσματα από την τηλεόραση εκείνης της εποχής, όπου όλος ο κόσμος στις ΗΠΑ είχε βγει στις μεγάλες πλατείες, δείχνανε σε τεράστιες οθόνες την αποστολή και όταν πάτησε το πόδι του ο Νίλ Άμστρονγκ στη Σελήνη, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, κλάματα, φωνές, πανηγύριζαν σαν να μπήκε γκολ στο 90 σε ένα μουντιάλ. Από τότε λοιπόν πέρασαν 57 χρόνια. Υπάρχουν ακόμη και σήμερα κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι αυτό δεν συνέβη ποτέ. Όλα γίνανε σε ένα τηλεοπτικό στούντιο και η πραγματικότητα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που μας λένε οι άνθρωποι της NASA. Όμως οι επιστήμονες έδωσαν και σήμερα τρεις αποδείξεις ότι όντως πήγαμε τότε στη Σελήνη. Ποιες είναι αυτές? Τα εργαλεία που άφησαν οι αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης, τα σεληνιακά πετρώματα που έφεραν πίσω στη Γη από τις αποστολές τους και τρίτον η έλλειψη της τεχνολογίας του 1969 ώστε να σκηνοθετηθεί τόσο πολύ καλά μια προσελήνωση σε ένα στούντιο. Δηλαδή δεν υπήρχαν τα τεχνικά μέσα τότε για να φτιαχτεί ένα τόσο άρτιο αποτέλεσμα που να είναι και πιστικό.

Και αφού πιάσαμε τα ιστορικά, ας πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια 20 Ιουλίου, αφού πρώτα ξαναευχηθούμε στον Ηλία και την Ηλιάνα που γιορτάζουν σήμερα. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα από καρδιάς. Το 1974 αρχίζει η επιχείρηση Ατίλα στο πρώτο στάδιο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Περίπου 40.000 Τούρκοι στρατιώτες υπό την υποστήριξη της τουρκικής αεροπορίας και του ναυτικού εισέβαλαν παράνομα και κατά παράβαση του καταστατικού χάρτη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις βόρειες ακτές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η απόβαση των τουρκικών στρατευμάτων που ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις είχε ως αποτέλεσμα την παράνομη κατοχή του 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο μέχρι και σήμερα. Και μάλιστα σήμερα ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο κύριος Ερντογάν, έκανε δηλώσεις ότι ποτέ δεν θα αφήσουμε τους Τουρκοκύπριους μόνους τους, πάντα θα έχουν την υποστήριξή μας. Το 1934 στη ζωή ήρθε η εθνική στάρ μας, η λαμπερή ηθοποιός Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πρωταγωνίστησε σε 42 κινηματογραφικές ταινίες, οι περισσότερες φυσικά έγιναν τεράστιες στις πρακτικές επιτυχίες. Είναι ηθοποιός με τα περισσότερα εισιτήρια ακόμη και σήμερα. Πήρε το βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη για την ταινία Μανταλένα. Το 1941 γεννήθηκε ο Περικλής Κοροβέσης, Έλληνας συγγραφέας, λογοτέχνης, ποιητής. Μας έχει χαρίσει μεταξύ άλλων το βιβλίο «Οι Ανθρωποφύλακες». Α, σήμερα γενέθλια ο Κάρλος Σαντάνα. Χρήστο, βρες ένα τραγούδι του Κάρλος να παίξουμε αμέσως μετά. Ο Κάρλος Σαντάνα γίνεται 78 ετών σήμερα, Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδοποιός με καταγωγή από το Μεξικό, θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς στον 20ο αιώνα, κατάφερε να συνδυάσει τη ροκ μουσική με λατινοαμερικάνικους και αφρικανικούς ρυθμούς, έχει βραβευτεί με 10 βραβεία Grammy. Το 1928, σε ηλικία μόλις 32 ετών, αυτοκτονεί ο Κώστας Καριωτάκης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές και πεζογράφους της γενιάς του 1920. Το 1973 επεβίωσε ο Μπρους Λί, Αμερικανός ηθοποιός κινέζικης καταγωγής, φιλόσοφος και κορυφαίος δάσκαλος πολεμικών τεχνών του 20ου αιώνα. Οι ταινίες του έφεραν εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία, δημιουργώντας μια μανία γύρω από το όνομά του. Υπάρχουν και πολλές θεωρίες συνωμοσίες ότι ο Μπρους Λί ανήκε στη μαφία, ότι είχε διασυνδέσεις με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα στην κυβέρνηση. Πάρα πολλά έχουν ακουστεί για αυτόν τον σπουδαίο δάσκαλο πολεμικών τεχνών κυρίως. Το 1989 φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Τσαρούχης, ένας από τους κορυφαίους και πιο επιδραστικούς Έλληνες ζωγράφους και σκηνογράφους του 20ου αιώνα. Και το 2017 αυτοκτονεί ο Τσέστερ Μπένιγκτον, ο κύριος τραγουδιστής του metal συγκροτήματος Linkin Park.

Θα σας πάω στον Πλαταμόνα εδώ στην Πιερία, όχι για καλό σκοπό, για να σας πω πόσο ωραίο νυχτερινή ζωή έχει ο Πλαταμόνας ή πόσο καλές παραλίες έχει, αλλά για ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων. Ένας 16χρονος τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά από αιχμηρό αντικείμενο στο πόδι, ήταν τα περισσότερα τραύματα. Τρεις μαχαιριές δέχτηκε. Μάλιστα, η μία μαχαιριά ήταν πάρα πολύ κοντά σε κεντρική αρτηρία. Θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί δηλαδή το χτύπημα να ήταν μέχρι και θανάσιμο. Και σας το αναφέρω αυτό γιατί θα σας πάω από τον Πλαταμόνα Πιερία στην Ιταλία, όπου η Ιταλική αστυνομία κήρυξε τον πόλεμο στις συμμορίες ανηλίκων. Ανέλαβε δράση λοιπόν η κυβέρνηση της κυρίας Μελώνη, διατάχθη η αστυνομία να κάνει έφοδο σε μέρη όπου ήξεραν όπου υπάρχει παραβατικότητα από ανήλικους. Σε 44 περιφέρειες της χώρας έγινε αυτή η δράση. Δείτε τι βρήκανε. Καταρχήν συνελήφθησαν 47 ανήλικοι. Κατασχέθηκαν 700 κιλά ναρκωτικά, 700 κιλά, 49 περίστροφα με πάρα πολλά πυρομαχικά, 87 μαχαίρια, δεκάδες άλλα αιχμηρά αντικείμενα που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν φωνικά όπλα. Ασκήθηκαν συνολικά 954 ποινικές διώξεις. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, δεν θα σταματήσουν μόνο αυτό το 48ωρο που έγινε. Γίνονται κυρίως σε μεγάλα εμπορικά κέντρα, δημόσια πάρκα, πλατείες όπου είχαν καταντήσει να ξεκινούν από εκεί να κλέβουν μικρό ποσά, να πουλάνε μικρό ποσότητες ναρκωτικών, μέχρι να κάνουν επιθέσεις χωρίς λόγο, έτσι απλά γιατί θέλαν, είτε τα καταγράφαν με τα κινητά τους τηλέφωνα. Η κατάσταση είχε φτάσει στο μη περαιτέρω και στην Ιταλία, όπως και σε εμάς φυσικά, όπως και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Το πρόβλημα είναι πιο έντονο κυρίως στο Νότο. Ακόμα ψάχνουν οι ειδικοί γιατί. Κατά τη γνώμη μου είναι τα πολλά χρόνια οικονομικής κρίσης που οδήγησαν σε τέτοια φαινόμενα. Τα περισσότερα περιστατικά όμως στην Ιταλία, ενώ πολλοί κόσμος θα περίμενε να είναι στο Νότο που υπάρχει περισσότερη φτώχεια, δεν είναι. Είναι στο Βορρά, είναι στο Μιλάνο, όπου εκεί λέει δρούνε συμμορίες ανηλίκων, 20 και 30 άτομα μαζί, κάνουν μέχρι και ένοπλες ληστείες.

Χθες είχαμε τον τελικό του Μουντιάλ, θα τα πούμε πιο μετά στα αθλητικά, αλλά η ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2026 έφερε την ώρα του Ταμείου. Κάναν λοιπόν τον απολογισμό τους οι άνθρωποι της FIFA και τρελάθηκαν, κυριολεκτικά τρελάθηκαν με τα χρήματα που απέσπασαν. Είχαν θέσει ως στόχο τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ ως έσοδα και βγάλαν 13,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα περισσότερα κέρδη ήρθαν από τα εισιτήρια. Στην αρχή του Μουντιάλ λέγαμε ότι ήταν πανάκριβα τα εισιτήρια για να πας να δεις κάποιον αγώνα στις ΗΠΑ, αλλά φαίνεται πως αυτό δεν πτώησε αυτούς τους φανατικούς του Μουντιάλ. Γέμισαν όλα τα γήπεδα, σχεδόν το 95% των αγώνων ήταν sold out, το ανακοίνωσε δηλαδή η Ομοσπονδία. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα εκτοξεύτηκαν γιατί έγιναν 104 αγώνες αντί για 64 που ήταν να γίνουν. Τα cooling break, τα διαλύματα που κάνανε οι ποδοσφαιριστές για να δροσιστούν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που υπήρχαν στα γήπεδα των ΗΠΑ, αλλά όλοι ξέρουμε ότι έγιναν για να παίζουν διαφημίσεις σε εκείνα τα δύο λεπτά, έφεραν περισσότερα έσοδα. Και αυτό κάνει πάρα πολλούς να υποστηρίζουν όλο και πιο φωναχτά την πρόταση κάποιων να αυξηθούν ακόμη περισσότερες οι ομάδες που θα πάνε στο επόμενο τουρνουά και να είναι από 48 σε 62. Δηλαδή σε λίγο αυτές που δεν θα παίζουν θα είναι λιγότερες από αυτές που θα παίζουν. Όλα γίνονται στο βωμό του χρήματος, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούν αν αυτό κάνει όντως καλό στο ποδόσφαιρο, και μιλάω για τους αθλητές, γιατί και οι αθλητές έχουν κάποια όρια ανθρώπινα. Το είδαμε και σε αυτό το Μουντιάλ. Πολλές φορές βλέπατε ότι μετά το 50, το 50 λεπτό, 55 βαριά, οι αθλητές άρχιζαν και ουσιαστικά περπατούσαν μέσα στο γήπεδο. Γι' αυτό και γινόταν τόσες πολλές αλλαγές. Και το επικίνδυνο είναι τι ποδόσφαιρο θα δούμε μέσα στη χρονιά από του Σταρ, αυτού του Βεληνικού που παίξανε τα περισσότερα παιχνίδια. Δηλαδή τους Γάλλους, τους Αργεντίνους, τους Ισπανούς, τους Άγγλους, θα έχουν τις δυνάμεις να αντέξουν για μια τόσο γεμάτη χρονιά που έρχεται?

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030 και θα απαντήσει με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν. Χαρακτήρισε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καθρέφτη της αλήθειας για όλους και στρέφοντας τα πειρά του στην αντιπολίτευση, τόνισε ότι θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές που διακινεί η αντιπολίτευση, αλλά και εκείνη που θέλουν να φαίνονται σοβαροί με την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους. Κατά τη δευτερολογία του, αναφερόμενος στις τοποθετήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν είμαστε εδώ για να συγκαλύψουμε οποιαδήποτε παρανομία, προσθέτοντας ότι εκφράζω την ευχή μου αυτή η υπόθεση να τελειώσει νωρίς και να αφήσουμε πίσω μας αυτή την περιπέτεια. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μεταξεταστέως στα οικονομικά, άριστος στις αλχημίες. Καλύτερα να μην μιλά για μαθηματικά και αριθμούς, γιατί ο συνήθως θα κάνει μαντάρα, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Μητσοτάκης αξιοποιεί την κατάσταση στα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης για να εμφανίσει ως δικαιωμένη την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και να ζητήσει από το λαό λευκή επιταγή για τη συνέχισή της, σχολίασε το ΚΚΕ. Ο κύριος Μητσοτάκης υπενθύμησε την αριστεία του στην ανευθυνότητα. Για την ακρίβεια, αυτά είναι οι διεθνείς εξελίξεις. Για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης του φταίνε οι δίθεν διαχρονικές παθογένειες, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφού ο Πρωθυπουργός διέλυσε τους Έλληνες, τώρα ανακοινώνει μέτρα για αυτούς που ο ίδιος κατέστρεψε, ήταν το σχόλιο του Κυριάκου Βελόπουλου. Κατατέθηκαν στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου 4387 του 2016. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η ρύθμιση αποσκοπεί στην αποκατάσταση των στρεβλώσεων που προκάλεσε ο συγκεκριμένος νόμος, καταργώντας τις περικοπές, προβλέποντας τις κύριες συντάξεις χειρίας μετά την τριετία, αναγνωρίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και αλήφοντας οικονομικά βάρη του παρελθόντος. Οι σχετικές διατάξεις θα τεθούν προς ψήφιση αύριο στο Κοινοβούλιο στη συνεδρίαση της Ολομέλειας. Σε κλειοκαύσωνα θα βρίσκεται η χώρα μέχρι και την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία σήμερα να σημειώνει περαιτέρω άνοδο και τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι στα μέτρα που μπορεί να ληφθούν περιλαμβάνεται κατά περίπτωση και η πάυση εργασιών, ιδίως σε υπαίθριες δραστηριότητες όπως τεχνικά έργα και υπηρεσίες διανομής. Σε δύο συλλήψεις, μίας 25χρονης και ενός 32χρονου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά τις συμπλοκές που σημειώθηκαν το μεσημέρι στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης μεταξύ αντεξουσιαστών και αστυνομικών μετά την προφυλάκηση και του τέταρτου συλληφθέντα για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και για διατάραξη κοινής ειρήνης, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Χτύπημα στο πόδι, πιθανόν από μαχαίρι, δέχθηκε 16χρονος στα ξημερώματα της Κυριακής στον Πλαταμό Ναπιερία. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην αστυνομία, προσπάθησε μαζί με δύο φίλους του να χωρίσει κάποιους που καυγάδιζαν και ένας από αυτούς τον τραυμάτισε. Υποστήριξε δε ότι δεν γνώριζε τον δράστη ή τους υπόλοιπους που διαπληκτίζονταν. Νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο Κατερίνης και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Εκτός συνόρων, ντρόουν με εκρηκτικά καταρρίφθηκε κοντά στην αεροπορική βάση Αλ-Χαρίρο, που σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ, όπως μεταδίδει το Reuters. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές σε αυτό το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε στα ανατολικά του Αρελίμπ. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να κάνει το Ιράν να πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται σε ανάρτησή του στο Truth Social, επιβεβαιώνοντας πως έχει διαβιβάσει αυτή την οδηγία στη στρατιωτική ηγεσία, μεταξύ άλλων και στον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέξεθ. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε σήμερα ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα συλληφθεί κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η δέσμευση ήρθε λίγη ώρα μετά, αφότου ο νέος δήμαρχος της πόλης δήλωσε ότι διερευνά το εν λόγω ενδεχόμενο. Υπενθυμίζεται ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ για φερόμενα εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Το Ισραήλ απορρίπτει τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου και αρνείται τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου. Καθυλωμένες θα παραμείνουν οι πτήσεις της Air France προς το Ριάντ και το Ντουμπάι λόγω της κλιμάκωσης της κατάστασης με το Ιράν στη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία χθες το βράδυ, οι πτήσεις της προς την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ, θα ανασταλούν ως τις 24 Ιουλίου. Επιπρόσθετα, ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις για την πόλη των Αραβικών Εμμυράτων, δηλαδή για το Ντουμπάι, αναστέλλονται μέχρι και τις 27 Ιουλίου. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από αυτή την ώρα έως αύριο το πρωί στις 5 στην εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Ειδικότερα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι νότιο-νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε, νυχτερινή βάρδια, δεύτερη και τελευταία ώρα. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Η Ευγενία μας λέει: ευτυχώς τελείωσε το Μουντιάλ και ησυχάσαμε. Πράγματι, η αλήθεια ήταν ότι κράτησε πάρα πολύ και φαντάζομαι ότι αν είχατε μία τηλεόραση στο σπίτι θα ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για αυτούς που δεν είναι ποδοσφαιρόφιλοι. Η Μαρίνα μας λέει: να κάνουμε ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα στα καλοκαιρινά ελληνικά τραγούδια. Μάλλον δεν μας ακούς καθημερινά, Μαρίνα. Έχουμε παίξει 2-3 φορές καλοκαιρινά ελληνικά τραγούδια. Η Στέλλα μας υμνεί για τα πολύ ωραία τραγούδια που παίζουμε και την πολύ ωραία μουσική που έχουμε επιλέξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σας λόγια. Να ξαναδώσουμε και τρόπους επικοινωνίας επί την ευκαιρία. 6930-07-8228. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Και πάμε στο Μουντιάλ. Αποδόθηκε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Αν κάποιος άξιζε να κερδίσει αυτό το Μουντιάλ, ήταν η Γαλλία. Ήταν η καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Ήταν ομάδα με την, τη σημασία της λέξης πραγματικά. Δεν είχε. Περιμέναμε όλοι να δούμε έναν πάρα πολύ καλό Γιαμάλ, δεν τον είδαμε, αλλά δεν χρειάστηκε και να τον δούμε. Λειτουργήσε τόσο πολύ καλά η ομάδα, ανασταλτικά ήταν τέλεια και όποτε χρειαζόταν έμπαινε και το γκολ. Δεν ήταν ομάδα φόβητρο, αλλά ήταν πάρα πολύ ουσιαστική. Έτσι λοιπόν στον τελικό η Αργεντινή πήγε να κλέψει το αποτέλεσμα. Ουσιαστικά δεν απείλησε καθόλου την Ισπανία, δεν πατούσε καν περιοχή. Ο Μέση ήταν εκτός περιοχής, πήρε ελάχιστες φορές την μπάλα και όταν την πήρε δεν κατάφερε να βρει κάποιον συμπαίκτη του ή να γίνει ο ίδιος απειλητικός. Η Ισπανία είχε πάρα πολλές ευκαιρίες στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Το παιχνίδι έληξε 0-0 στην κανονική διάρκεια, πήγε στην παράταση και εκεί οι Ισπανοί βρήκανε τον γκολ με τον Φεράν Τόρες που είχε μπει ως αλλαγή. Προσπάθησε η Αργεντινή, όταν λέμε προσπάθησε, κράτησε λίγο περισσότερο την μπάλα, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει και έτσι στέφτηκε πρωταθλήτρια κόσμου η ομάδα της Ισπανίας. Δίκαιο ξαναλέω το αποτέλεσμα, δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε την αξία του Λιονέλ Μέση, ο οποίος έκανε και κάποιες δηλώσεις ότι ο πόνος είναι αφόρητος και θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να επουλωθούν οι πληγές, αλλά αντικειμενικά η Αργεντινή έφτασε ως τον τελικό με κάποιες ανατροπές, αλλά τις έδωσαν χώρο οι άλλες ομάδες. Αν δεν τις δίναν χώρο, δεν νομίζω ότι θα είχε φτάσει ούτε καν μέχρι τους 4. Η Αίγυπτος δηλαδή μπορούσε να την αποκλείσει, αλλά φοβήθηκε το μεγαλείο του Μέση. Οι Ισπανοί αντίθετα δεν το φοβήθηκαν και έτσι για ακόμη μια φορά σήκωσαν το πολυπόθετο τρόπαιο. Δίκαια όπως είπαμε, μεγάλη αποτυχία της διοργάνωσης ήταν για ακόμη μια φορά οι Άγγλοι, οι οποίοι δεν κατάφεραν και δεν άντεξαν αυτό το μόνιμο άγχος που έχουν να σηκώσουν ένα τρόπαιο σε κάποια μεγάλη διοργάνωση. Αποτυχία μπορούμε να πούμε και τη Γαλλία, γιατί το ταλέντο δεν έλειπε, αλλά προπονητικά και σε επίπεδο συνεργασιών οι παίχτες δεν κατάφεραν να ανταπεξέλθουν και πολύ καλή και ευχάριστη έκπληξη κατ' εμέ ήταν η Νορβηγία που έδειξε ότι έχει και πάρα πολύ μέλλον στη διοργάνωση.

Έχουμε μια μουσική παραγγελιά, Χρήστο. Θέλω να βρεις ένα τραγούδι από τους James, το Σενιωρίτα. Μέχρι να το βρει ο Χρήστος, πάμε να δούμε ότι έγινε ρεκόρ τηλεθέασης για το Μουντιάλ στην ΕΡΤ. 92% έφτασε η τηλεθέαση. Μέσο όρο είχε 67% το κανάλι της ΕΡΤ την ώρα που έδειχνε τον τελικό. Στους άντρες το ποσοστό αυτό ήταν 72,2%. Όμως 92% του τηλεοπτικού κοινού στη χώρα μας είδε έστω και 5 λεπτά από τον μεγάλο τελικό. Θα σας πω εγώ που είχα μια εμπειρία, ήμουνα σε ένα μουσικό φεστιβάλ αυτό το Σαββατοκυριακό και την ώρα του τελικού όλοι, μα όλοι, είχαν στο κινητό τους μέσω Netflix το έβλεπαν, κοιτούσαν λίγο το κινητό, απολάμβαναν τη συναυλία. Λίγο το κινητό, απολάμβαναν τη συναυλία. Και την ώρα του γκολ όλοι πανηγύρισαν φυσικά. 1.200.000 θεάσεις είχαμε στο Netflix την ώρα του Μουντιάλ. Πολύ πετυχημένη διοργάνωση, ξαναλέω, και τηλεοπτικά, παρότι διαμαρτύρονταν στην αρχή ότι τα μάτς δεν έχουν και πάρα πολύ ενδιαφέρον, κάποιες χώρες δεν είναι τόσο ικανές για να βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο, δεν υπήρξε μάτς που είχε τηλεθέαση κάτω από 30%. Άρα κάτι δείχνει αυτό. Το κοινό θέλει να βλέπει μπάλα όλο το χρόνο. Δεν ξέρω αν γίνεται και αν είναι καλό, αν στο τέλος, δηλαδή σε βάθος χρόνου, αυτό θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα ή χειρότερο, αν δηλαδή θα κουράσει το κοινό, όπως έγινε κάποτε με τον μπάσκετ. Υπήρχαν πάρα πολλές διοργανώσεις ευρωπαϊκά και ελληνικά παιχνίδια στο μπάσκετ και κάποια στιγμή χάθηκε το ενδιαφέρον του κόσμου. Αυτό θα το δείξει η ιστορία.

Ο Kevin Keegan, μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή σε ηλικία 75 ετών. Όποιος πρόλαβε και τον είδε στα χρόνια που ήταν πάνω στην ακμή του, ήταν ένας επιθετικός που όταν έφτανε η μπάλα σε αυτόν μέσα στην περιοχή, μία στις δύο κατέληγε στα δίχτυα. Από τους καλύτερους επιθετικούς που έχει βγάλει το αγγλικό ποδόσφαιρο, είχε διαγνωστεί από τον περασμένο Ιανουάριο με καρκίνο στο τέταρτο στάδιο και σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή, πάτησε τα 75 έτη. Ήταν ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της γενιάς του. Γεννήθηκε το 1951 και αγωνίστηκε σε 750 παιχνίδια με συλλόγους. Κατέκτησε 3 πρωταθλήματα Αγγλίας με τη Λίβερπουλ. Κέρδισε τη χρυσή μπάλα 2 φορές, το 1978 και το 1979, ενώ σπουδαία ήταν και μεταγραφή του στο Αμβούργο, πραγματοποίησε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις και εκεί με πάρα πολλά γκολ. Ήταν αξιόλογος και σαν προπονητής, κυρίως όταν έκατσε στον πάγκο της Newcastle το 1992. Ήταν προπονητής της Fulham, της Εθνικής Αγγλίας για 2 χρόνια. Παραιτήθηκε μάλιστα μετά από μία ήττα από τη Γερμανία και είχε κάνει και κάτι δηλώσεις ότι ντρέπομαι για τους ποδοσφαιριστές μου, δεν μπορώ να το αντέξω σαν Άγγλος αυτή την ήττα και παραιτήθηκε. Και τελευταία φορά που έκατσε πάγκο ήταν το 2005 στη Manchester City. Μεγάλη απώλεια για τους ποδοσφαιρόφιλους. Ήδη τα μηνύματα που βλέπουμε στα social media τον αποχαιρετούν όλοι με πολύ σπουδαία λόγια. Η οικογένειά του ζήτησε ιδιωτικότητα σε αυτές τις στιγμές. Φαντάζομαι και αυτοί περάνε πάρα πολύ δύσκολα. Το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι τεράστιο, αλλά καλό θα είναι, αφού το ζήτησε κιόλας η οικογένεια, να σεβαστούν λίγο περισσότερο τους οικείους του.

Αυτό το τραγούδι το ακούμε και το ξανακούμε κάθε φορά που βλέπουμε το Rocky 4 και το αναφέρω γιατί το Νοέμβριο εμείς οι φαν των ταινιών Rocky θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πώς ξεκίνησε όλη αυτή η περιπέτεια με αυτές τις ταινίες. Θα δούμε δηλαδή τη ζωή του Σιλβέστερ Σταλόνε πριν γίνει πολύ γνωστός, όταν πήγαινε από στούντιο σε στούντιο και παρακαλούσε να διαβάσουν το σενάριο που είχε γράψει και δεν το έδινε κανείς σημασία. Μάλιστα το μοναδικό γραφείο παραγωγών που κατάλαβε ότι το σενάριο για το Rocky είναι ένας πραγματικός θησαυρός του είχε προτείνει 10.000 δολάρια για να αγοράσει το σενάριο αλλά να μην παίξει ο ίδιος στην ταινία, και ο Rocky, ο οποίος ήταν πάμφτωχος, λίγες μέρες πριν είχε πουλήσει μέχρι και το σκύλο του για να βγάλει μερικά δολάρια και να περάσει την εβδομάδα του, αρνήθηκε και τους είπε ότι ούτε για όλα τα εκατομμύρια του κόσμου δεν θα είμαι εγώ ο πρωταγωνιστής σε αυτή την ταινία, και τελικά η ιστορία τον δικαίωσε. Και από τον Σιλβέστερ Σταλόνε και το Rocky θα σας πω στην Καρδίτσα και συγκεκριμένα στο Νεοχώρι Καρδίτσας, όπου πιάστηκαν στα χέρια ο παπάς του χωριού με τον κοινοτάρχη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε όταν έγινε γνωστό ότι στον ίδιο χώρο, στον προάβλιο χώρο της εκκλησίας, θα γινόταν το γλέντι για το πανηγύρι του προφητηλία, αλλά την ίδια μέρα ο παπάς είχε κλείσει να κάνει ένα γάμο. Οπότε άρχισαν να λογομαχούν οι δύο άντρες και ξαφνικά γυρνάει ο παπάς του χωριού και ρίχνει μια γροθιά στον κοινοτάρχη, τον ξαπλώνει στο έδαφος, μπήκαν στη μέση οι άνθρωποι να τους χωρίσουν, ευτυχώς έγιναν μηνύσεις και ο ένας μήνυσε τον άλλον και ο άλλος, οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να αφαιθούν προσωρινά ελεύθεροι μέχρι την εμφάνισή τους ενώπιον του, δηλαδή θα απολογηθούν για ό,τι έγινε. Και η Ιερά Μητρόπολη μερίμνησε για την αποστολή ενός άλλου ιερέα μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να τελεστεί κανονικά το μυστήριο του γάμου και οι υπόλοιπες θρησκευτικές εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες για τις επόμενες μέρες. Καλό θα είναι, παιδιά, όταν εκπροσωπούμε ο μεν την πολιτική ζωή του τόπου και ο δε τη θρησκευτική ζωή του τόπου, να δίνουμε και το καλό παράδειγμα. Λέω εγώ τώρα.

Διαβάζω εδώ ότι μια ελληνική εταιρεία, για να ξέρει τι κάνει ο υπάλληλός της στις ώρες που δεν εργάζεται, του είχαν βάλει έναν ειδικό πομπό στο αυτοκίνητό του για να βλέπει πού πηγαίνει. Απίστευτα πράγματα. Και πολύ σοβαρή καταγγελία. Θα το δούμε το θέμα και τις επόμενες μέρες θα σας πούμε περισσότερα. Πάμε να δούμε τι έκανε η πολύ αναμενόμενη ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, που έκανε και μια δήλωση και είπε ότι για αυτή την ταινία έχει κουραστεί πάρα πολύ και δεν θέλει να ξαναδεί κινηματογραφική κάμερα για τα επόμενα 3 χρόνια. Φαντάζομαι ότι δύσκολα θα κρατήσει τον λόγο του Κρίστοφερ Νόλαν. Σίγουρα θα επιστρέψει πιο μπροστά στα κινηματογραφικά πλατό για να μας χαρίσει άλλο ένα αριστούργημα. Στην Ελλάδα η Οδύσσια έχει κόψει περισσότερο από 150.000 εισιτήρια. Γίνεται ένας κακός χαμός. Βάζουν προβολές μέχρι και στις 2 ώρα το μεσημέρι. Γεμίζουν όλες οι αίθουσες όλες τις μέρες. Ειδικά την πρώτη μέρα, την Πέμπτη, που άνοιξε για το ευρύτερο κοινό, δεν υπήρξε εισιτήριο ούτε για δείγμα. Εξαντλήθηκαν όλα. Πάνω από 150.000 εισιτήρια στην Ελλάδα το πρώτο Σαββατοκύριακο είχαν να δούνε τέτοια πράγματα στο ελληνικό box office χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Τι έκανε όμως παγκοσμίως? Ήδη μέσα στις πρώτες μέρες έχει συγκεντρώσει 264 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις. Υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύρια σε έσοδα. 1 δισεκατομμύριο ξεπέρασε και η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον, το Μάικλ. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, το Οδύσσια θα το σπάσει πολύ εύκολα αυτό το νούμερο. Και ακούγεται ότι ήδη η εταιρεία παραγωγής έχει υπογράψει συμβόλαια για να γυριστεί του χρόνου σειρά, και τα γυρίσματα θα γίνουν στην Ελλάδα και στην Αρμενία. Ένας κύκλος επεισοδίων που θα μας δείχνει κομμάτι-κομμάτι την ιστορία. Τώρα, αυτοί που είδαν την ταινία έχουν διχαστεί. Κάποιοι λένε ότι είναι ένα αριστούργημα, κάποιοι λένε ότι είναι από τις χειρότερες ταινίες που έχουν δει. Εγώ θα σας πω ότι μου μετέφερε φίλος που βλέπει πάρα πολύ κινηματογράφο και τον εμπιστεύομαι. Μου είπε λοιπόν ότι αν πας προετοιμασμένος να δεις ένα έπος, θα απογοητευτείς. Αν πας για να δεις μια χολιγουντιανή ταινία, θα φύγεις εκστασιασμένος. Είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο των ταινιών που βλέπουμε τελευταία στο Hollywood. Δεν πάω για να μάθω την ιστορία της Οδύσσιας. Θα έπρεπε να την ξέρω, και το λέω αυτό γιατί 6 στους 10 έγινε μια μικρή έρευνα στη χώρα μας, ότι 6 στους 10 δεν ξέρουν την Οδύσσια, αλλά ξέρουν να κρίνουν τον Κρίστοφερ Νόλαν που πείραξε την Οδύσσια του Ομήρου. Μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι μιλάμε για ταινία. Δεν είναι τα πράγματα στο μυαλό του σκηνοθέτη έτσι όπως τα έγραψε ο Όμηρος. Τι να κάνουμε τώρα, είναι σκηνοθέτης, μπορεί να παρέμβει και να κάνει ό,τι θέλει. Πάτε να δείτε την ταινία. Είμαι σίγουρος ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν βάζει έτσι την υπογραφή του σε κάτι που δεν θα είναι σίγουρα καλό. Λοιπόν, η πρώτη νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Πήγε καλά, νομίζω, από ό,τι φάνηκε και από τα μηνύματά σας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χρήστο Σιδερίδη που για 2 ώρες φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας και αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε δασική έκταση στο νεοχώρι Πηλίου. Η φωτιά καίει μακριά από κατοικημένη περιοχή, ωστόσο στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απειλή για οικισμούς. Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Στο μεταξύ, σε κλειό καύσωνα θα βρίσκεται η χώρα μέχρι και την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία σήμερα να σημειώνει περαιτέρω άνοδο και τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι στα μέτρα που μπορεί να ληφθούν περιλαμβάνεται κατά περίπτωση και η πάυση εργασιών, ιδίως σε υπαίθριες δραστηριότητες όπως τεχνικά έργα και υπηρεσίες διανομής. Νωρίτερα σημειώθηκε μπουρίνη στα Βρασνά που συνοδεύτηκε από ισχυρούς ανέμους αλλά και στη Δράμα. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κάλεσε το κόμμα να τρέχει σαν οι εκλογές να είναι αύριο και επανέφερε το δίλημα της πολιτικής σταθερότητας, λέγοντας ότι η Κυριακή της κάλπης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η κρισιμότερη που έχουμε δώσει μέχρι σήμερα. Η πατρίδα χρειάζεται καθαρές λύσεις, καθαρούς ορίζοντες και ένα σταθερό και έμπειρο τιμόνι στα χέρια της. Αναφερόμενο στην οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030 και θα απαντήσει με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν. Χαρακτήρισε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καθρέφτη της αλήθειας για όλους και στρέφοντας τα πυρά του στην αντιπολίτευση, τόνισε ότι θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές που διακινεί η αντιπολίτευση αλλά και εκείνοι που θέλουν να φαίνονται σοβαροί με την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη, ισχυριζόμενος ότι οι πολίτες ίσως δεν δουν τη μείωση στην αντλία, αλλά αλλιώς θα βλέπανε αύξηση. Έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια και στο σούπερ μάρκετ με μια συμφωνία για μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μεταξύ τα στέωστα οικονομικά, άριστος στις αλχημίες. Καλύτερα να μην μιλά για μαθηματικά και αριθμούς, γιατί ο συνήθως θα κάνει μαντάρα, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Μητσοτάκης αξιοποιεί την κατάσταση στα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης για να εξαφανίσει ως δικαιωμένη την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και να ζητήσει από το λαό λευκή επιταγή για τη συνέχισή της, σχολίασε το ΚΚΕ. Ο κύριος Μητσοτάκης υπενθύμησε την αριστεία του στην ανευθυνότητα. Για την ακρίβεια, φταίνει οι διεθνείς εξελίξεις. Για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης του φταίνε οι δίθεν διαχρονικές παθογένειες, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφού ο Πρωθυπουργός διέλυσε τους Έλληνες, τώρα ανακοινώνει μέτρα για αυτούς που ο ίδιος κατέστρεψε, ήταν το σχόλιο του Κυριάκου Βελόπουλου. Κατατέθηκαν στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Οι σχετικές διατάξεις θα τεθούν προς ψήφιση αύριο στο Κοινοβούλιο στη συνεδρίαση της Ολομέλειας. Σε δύο συλλήψεις, μιας 25χρονης και ενός 30διάχρονου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για τις συμπλοκές που σημειώθηκαν το μεσημέρι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μεταξύ αντιεξουσιαστών και αστυνομικών μετά την προφυλάκηση και του τέταρτου συλληφθέντα για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και για τη διατάραξη κοινής ειρήνης, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Χτύπημα στο πόδι, πιθανόν από μαχαίρι, δέχθηκε 16χρονος στα ξημερώματα της Κυριακής στον Πλαταμό Ναπιερίας. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην αστυνομία, προσπάθησε μαζί με δύο φίλους του να χωρίσει κάποιους που καυγάδιζαν και ένας από αυτούς τον τραυμάτισε. Υποστήριξε ότι δεν γνώριζε το δράστη ή τους υπόλοιπους που διαβληκτίζονταν. Ο 16χρονος νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο Κατερίνης και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Εκτός συνόρων, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν απόψε νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σε ενημέρωσή τους, το ΕΞΑ αναφέρεται ότι στις 11 ώρα Ελλάδος, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν, με στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων να επιτίθενται σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν ότι θα πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται σε ανάρτησή του στο Truth Social, επιβεβαιώνοντας πως έχει διαβιβάσει αυτή την οδηγία στη στρατιωτική ηγεσία, μεταξύ άλλων και στον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκεγκς. 6 νεκροί είναι ο απολογισμός ουκρανικών πληγμάτων στην περιφέρεια Μπέλογκρον της Ρωσίας, ενώ οι ρωσικοί βομβαρδισμοί σήμερα σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας έχουν στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Καθυλωμένες θα παραμείνει πτήσεις της Air France προς το ΙΑΤ και το Ντουμπάι λόγω της κλιμάκωσης της κατάστασης με το Ιράν στη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, οι πτήσεις της προς το Ριάντ θα ανασταλούν ως τις 24 Ιουλίου, ενώ οι πτήσεις της προς Ντουμπάι έως τις 27 Ιουλίου. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ μέχρι τις 5 το πρωί στην εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Αποκλεισμένο είναι το ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα νότιο-ανατολική μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Oh, my lover, yeah, yeah. I'm a lover.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.